Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

γύρω από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39 να αποκλείεται το

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι τα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Και με σ' ονομάζω
7: τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση.
17: Για βγάλτε.
7: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
17: Ωραία.
7: Λοιπόν, έχω να πω.
17: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
7: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστολή, με κατάλαβες, ρε που... Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
18: Γεια σου.
17: Γεια.
18: Τα αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Tsolia Band.
17: Maiden ζητήσαμε.
18: Maiden ζητήσαμε, δεν έχουμε Maiden.
17: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
18: Όχι, καλά.
17: Maiden, έχεις Maiden.
18: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να ανταλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσεις 7.
17: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
18: Όπως σου είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
17: Ξέχνα το.
18: Καλά.
19: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
17: Γεια χαρά.
19: Δανοκουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνε κοινωνία ακόμα, για πες.
17: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
19: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
17: Κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
20: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
19: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
17: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
19: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
17: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
21: Γεια σας.
17: Γεια σας.
21: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
17: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
21: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
17: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν, μαλακά!
21: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
17: Ναι, πολλά.
21: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα.
17: Έπαιζε την άλλη μέρα.
21: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
17: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
21: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
17: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
21: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
17: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε, δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το τσάτ.
21: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
17: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κόκομπλοκο, πάθαμε.
21: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
17: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
21: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
17: Κι εγώ.
21: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
17: Αχαχαχα. Τρομερό το γέλιο.
18: Έλα, Μπαριλουλού.
17: Όπα.
18: Τι έγινε?
17: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
18: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
17: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
18: Εγώ. Αυτό με κρατάει ζωντανό, να μου τι λες τώρα.
17: Α, οκ. Okay.
18: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
17: Μπατονέτα, τι μπατονέτα, για τα αυτιά?
18: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
17: λένε. Α, το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις. Τέλος πάντων.
18: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
17: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
18: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ, να πούμε. Ξέρεις, το σώμα σου καίει.
17: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
18: Ναι.
17: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
18: Είναι καλά, τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
17: Έλα, λέγε.
18: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος, να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω, να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
17: Κοίταξε, δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
18: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
17: Απ' την ίδια.
18: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες, έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
17: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
18: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
17: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
18: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
17: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
18: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά, να πούμε. Αμώ το κερατό, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα τη, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
17: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα τη, όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
18: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειρος πολιτικός να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
17: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μου αρέσει πάντα.
18: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει. Θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
17: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
18: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που φάγαμε με τον πούτσι τον Καζάκη. Και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό τον λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά
17: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει εσένα.
18: Άμα δεν μπει μέσα στον δρόμο, να μπει τον κολόδρομο, και λάστι θα φας και σκατά θα φας. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάδια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα, και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
17: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ υψηλό το επίπεδο.
18: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
17: Θέσε.
18: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γάμισε τα σταχοπή. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή τη. Μου λέει: Μωρή, τη λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρό. Μωρή, κακούργα, το σκότωσε. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπο? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιο να μου τις λύσει.
17: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιο.
18: Ωραία.
17: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
18: Ωραία.
17: Όχι.
18: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κλίση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
17: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
18: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω. Έχω τις επιφυλάξεις μου.
17: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
18: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
17: Άντε, σε περιμένω.
0: Έλα, κουνούμα, λέ.
17: Έλα.
0: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
17: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
0: Έλα, ο κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάρια, όλα αυτά τα σκύβια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους. Να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη του, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνονται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα και στου σκατοέλληνε. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε φίλε. Άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπό και δεν ενόχλησε αυτό.
1: Έχει τον άνθρωπο διώξει και τον βασανίζει.
22: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
1: Τα κεφαλάρια που ήταν?
22: Εκεί ήταν.
1: Πεταμένα.
22: Εκεί. Πεταμένα τα πάρει ο Δήμος.
0: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάματο.
17: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
0: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
23: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
17: Επίσης.
23: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε?
24: Χατζηθάφτη.
23: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
24: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
25: Τη βάψαμε.
17: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
23: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
17: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
23: Εντάξει, ρε εσύ, Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξα τα ρούχα μου.
17: Εντύσου λίγο.
26: Αποστολή.
17: Ναι.
26: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
17: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
26: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
17: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
2: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
26: Άκουστε.
17: Ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
26: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
17: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
26: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
17: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
26: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
17: Άμορο ψυχούλης.
26: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
17: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
26: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
17: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
26: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
3: Ό,τι μου φανεί, λόγω Στεφανή.
26: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
3: Ό,τι μου φανεί, λόγω Στεφανή.
26: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
3: Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Ό,τι του φανεί, λόγω Στεφανή.
26: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
17: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
26: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
17: Ναι, ναι, γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Εντός Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα 100 ονόματα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μειώσεις φόρων με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο το νέο ειδικό φοροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές σε 18 ερωταπαντήσεις. Τέθηκε σε ισχύ. Αναδιάταξη της αεράμινας μετά τις απειλές του Ιράν σε Κύπρο και Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα για γονότα. Όχι τίτλοι.
5: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Φωνή λαού.
17: Οργή Θεού.
25: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
17: Τι προβληματισμό έχει?
25: Έχουμε τα στενά του ορμού, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
17: Είναι στενά.
27: Τα στενά του ορμού είναι πάρα πολύ στενά.
25: Έχουμε το σκατάρ, έχουμε τα αραμυράτα, τα κακομυράτα, το μάντο. Εμεί εδώ στην Ελλάδα από την εποχή τη επαναστάσεω του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
17: Έλαντε.
25: Έχει πάρει φωτιά ο πισινό μα. Στέλνω μήνυμα εκεί προ τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα, Μητσοτάκικο. Αφού έχει γίνει σύνδεση συγγελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλύσουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου,
17: γεια. Η καούρα του είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
25: Από Τσόλι.
17: Έλα, αστιατόρα.
25: Τι κάνετε από Τσόλι, μου.
17: Τι θες?
25: Δεν κατάλαβε το μαλάκα, ποιος είμαι.
17: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
25: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα, έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
17: Ο Σιριζέος είσαι.
25: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
17: Έλα, μωρέ. Τώρα πού είσαι, πού έχεις χαθεί?
25: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
17: Ωραία, άστο αυτό, πού έχεις βρεθεί?
25: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
17: ΣΥΡΙΖΑ.
25: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
17: Εγώ, εσύ.
25: Ενόψη.
17: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
25: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτώ τέτοια πράγματα? Ήταν να ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
2: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
25: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε, σοβαρέψου, ρε.
17: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα. Ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
25: Όχι, όχι.
17: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε, ρε, μαλάκα. Άρε, που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα, μαλάκα, από τσέκολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Γαϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν οι Παλαιστίνοι και αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο Κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι γι' αυτό που είπε ο Στήλιος της Ιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστο να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να μπεις, ρε Καραγκιός, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτυλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα και έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντύλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Τη διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνει στην τάξη.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω. Με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να
6: με
1: εξηγήσει τώρα και εσύ, Μωρ Κακομοίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσά. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σας, να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει
1: για ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσεί.
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιαννή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
1: Ποιος είναι τόση ώρα.
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερος του Καραγιαννής μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου πει κόρη. ξέρω ότι είστε τόσο θρασίες.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμισε στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Να την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
1: Εντάξει.
2: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ, τι τζάμπα θες, είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, θα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί
2: να πεις κάτι. Τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο, δηλαδή τι να πιστέψεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
4: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
7: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
4: Μπράβο!
7: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
7: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
4: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
4: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ, εγώ ναι. Άκουσα να δει. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
4: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Μα κι αυτός. Δηλαδή, όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι, δεν έβγαλανε? Αν όχι, αυτός οι φίλοι του, τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
8: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
4: Άκουσε να δεις, αγοράκι μου. Πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στην Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρυσοκπληρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
4: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
4: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα. Άσε είναι αυτά που ξεσκώνεις.
4: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
4: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρει να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω τον Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να ικετεύουμε τον Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσε τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
4: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσε τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του στήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο? Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι και το κινητό.
2: Τι σχολή είσαι?
1: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε νεκτές αγκάλες.
2: Σε κάθε χωριό.
1: Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
2: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
1: Έλα, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά, καλά, ναι, καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστα αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, τι κάνει.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λες, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών. Εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιεί.
4: Ναι, τι να πρωτοποιεί. Περαστικά σε όλους. Μπα και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι?
1: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
2: Α, τι καλά.
1: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
2: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
1: Ναι,
2: εντάξει,
1: λοιπόν.
2: Ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
1: Ναι.
2: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
1: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
5: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
6: γιατί
5: καταλάβω.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
5: Τι είχατε κάνει? Α,
6: καραμίκρο, τι θα πει γιατί εμένα.
1: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
2: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόδισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θράσος, λέει, ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
2: Τάρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Σκατοκατάσταση.
1: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι.
2: Α,
1: 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
2: Ουε.
1: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
2: Ουε, ουε και δεις.
1: Εντάξει. Γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστόλη, δεν μαρσάραν μετά.
2: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
1: Εγώ τα λέω. Τα με είναι το ζω Έλληνας τι κάνει.
2: Λοιπόν,
1: κάτι κλαίγεται, αλλά.
2: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Τσιρίκο που είσαι και εσύ, Στράσος.
7: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
7: Λοιπόν, άκουσα με και άκουσα με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
7: Συγγνώμη τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, ε. Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
2: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
7: Αυτό που σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στο λιμητό.
2: Ναι, τι συζητάμε. Έχουνε...
8: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στο λιμητό και του το είπε ένα εξωγήινο.
7: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα ετώ εκεί πέρα και κάθε και το πιάνει. Στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
7: Ναι, είναι άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι.
7: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
7: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
7: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σαν να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
5: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
7: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έξω θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τους βάλεις μέσα τζάμπα να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος. Το είπα. Φιλαράκο του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
7: Πρέπει να το πας για παϊδάκια. Να το κάνεις στο τραπέζι.
2: Α, και παϊδάκια.
7: Να λαδώσεις τον περάκι του.
9: Έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω. Κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι. Μια χαρά.
9: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
9: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
2: ναι.
9: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό πουθενά. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
2: Τώρα τι, και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
9: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όνειρο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει και ο Άραβας, μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
9: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
9: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Star Iron Maiden. 666, Another of the Beast.
2: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
9: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
9: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
10: Απόστολε!
2: Έλα.
10: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
10: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά.
10: Να σου πω κάτι. Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω.
2: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε.
10: Α, αυτό έχει.
2: Για την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει. Δεν μας νοιάζει.
10: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ψηφίστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
4: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
5: Την επιδότηση του Fuel Pass.
6: 2 ευρώ το μήνα.
5: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
6: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
7: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής.
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
4: Καλήθηκε.

0: Για
1: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
0: Για κάντε.
1: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πώς συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Δεν ανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι αν

0: παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης, Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: όχι? Ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, το περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μη δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτάκι, παιδί, έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο?
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά?
1: Έχει κάνει δουλειά. 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά?
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχει ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400. Πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με τον επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς. Δεν ήθελα πολύ. Καλά,
2: μόνο,
1: είχα εγώ και την
2: πουλιά. Μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο. Μη συγχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συγχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι?
1: Καλέ, μόνο εγώ. Τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά?
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει?
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: του αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Δεν έχω, άμα είχα βασίλεια, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι,
0: στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε, αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Γρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Περισσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρνει απειλά!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε προεκλογική μοίρα.
12: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
5: Ξεκινάμε σήμερα.
13: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλίας.
14: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
15: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
16: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
17: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
18: Σου δα εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
19: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
20: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
21: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
22: Και πιο γαμίσου πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
22: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
23: Δεν θα μείνει κανένας όρθιος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
24: Εδώ πήραμε ένα σκουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
25: Ρε πάρτε τον πουλο από εδώ.
26: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
25: τον πουλο.
7: Βγάλ τα μέρα μοναχή σου όπως κάναμε όλοι μας.
21: Ξίδι, λυπάμαι.
5: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
27: Ναι.
1: Λέγεται.
27: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς

0: καλά, τι γίνεται.
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι,
0: το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μα, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος. Δοξάστε με. Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι, μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μα.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν. Είχες κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί. Μπορείς απόψε να δεις πολλές τετσούλες της γης και ας
6: μπροστά δυνατά για νέους ενωτές. Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα seek and destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Πεινάω.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: Μαζί θα χορέψουμε twist. Θα μου πείτε τώρα πρωί-πρωί twist, αλλιώς πώς θα ξυπνήσουμε. Αυτό ήταν το 5 Σαλόνικα. Ήταν από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη, Κάτι να καίει, του 1964. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία έχουν γίνει διάφορα. Ένα από τα πιο περίεργα είναι ότι η Ρένα Βλαχοπούλου λεγόταν Σόφη και η Μάρθα Καραγιάννη λεγόταν Ρένα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η Βλαχοπούλου ήταν σχεδόν παντού η Ρένα. Άλλο τώρα, το 5 Σαλόνικα δεν ήταν ακριβώς 5, διότι είχε και έξτρα συμμετοχή της Μάρθας Καραγιάννη, οπότε ήταν 6 Σαλόνικα. Αλλά εκεί επέμεναν ότι είναι 5 Σαλόνικα. Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι είναι οι 5. Μισό λεπτάκι να το βρούμε. Ήταν ο Χρήστος Νέγκας, 1. Ήταν ο Κώστας Βουτσάς, 2. Ήταν ο Αλέκος Τζανετάκος, 3. Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος, 4. Και ήταν και ο Μιχάλης Μεταξάς. Οπότε 5 Σαλόνικα. Και η Μάρθα, δηλαδή η Ρένα, 6 Σαλόνικα. Γυρίσματα φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στα Τέμπη, αλλά και στην Αθήνα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί απλώς το σενάριο έλεγε ότι έπρεπε να γυρίσει η παρέα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Αλλιώς ο Δαλιανίδης όλο στη Θεσσαλονίκη θα το πήγαινε. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Και το ημερολόγιο γράφει 20 Αυγούστου. Ωραία, και το φάγαμε τον Αύγουστο. Τι του μείναν 10 μέρες, 11. Αν δεν μετρήσουμε τη σημερινή, 10. Απλώς τη μετράμε γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ πρωί. Ξυπνήσατε, φτιάξατε καφεδάκι, φτιάξατε πρωινούλι. Τώρα που έχουμε δυνατότητα να καθόμαστε λίγο παραπάνω το πρωί στο σπίτι μας, έχουμε και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε διαφορετικά καφεδάκια, διαφορετικό πρωινό. Ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε, σιγά, θα έχει το γάλα, ρε πω.
0: Ναι, υπάρχει περιθώριο λόγω χαλαρότητας να χυθεί ακόμα και το γάλα. Ήταν ο Χάρι Κλίν που μπήκε εμβόλυμα από το Έθνος Ανάδελφων. 1984-85 εκεί ήτανε. Ωραία χρόνια που περιμέναμε πότε θα βγάλει τον καινούριο δίσκο κάθε χρονιά ο Χάρι Κλίν. Ή την καινούρια κασέτα, γιατί έπαιζε ο Χάρι Κλίν με το δίσκο και την κασέτα. Υπήρχαν διαφορές. Και πολλές φορές αναγκαζόμασταν να πάρουμε και το βινήλιο και την κασέτα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας και οι καλημέρες σας, να δούμε πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Από τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε στο radio@parapolitika.gr. Γράψτε εσείς μια καλημέρα και θα σας πω εγώ τη συνέχεια. Σας βάζω σε υποψίες τώρα, να στείλω καλημέρα, να μην στείλω. Στείλτε! Εκτός από το radio@parapolitika.gr και το 211-10-80-880, πρέπει να παρακολουθείτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram, που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Εκεί θα ζήσετε σε έναν απόλυτα ρετρό κόσμο, όπως άλλωστε είναι και τούτη εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Στις 7 η ώρα το πρωί ανέβηκε ένα κλασικό corn flakes από τη δεκαετία του 70. Εν συνεχεία στις 7 και 5 ένα χρυσό πακέτο με μπισκοτάκια από την Μπέρ. Το χρυσούν κοιτίον. Και στις 7 και 10 άσπρο πάτο με carnation γαρίφαλο. Καλημέρα στη Γεωργία. Καλημέρα σας, λέει, θα κάνετε την καλύτερότερη εκπομπή, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τρόμαξε με το Χάρη Κλίν και λέει σιγά, δεν ξυπνήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη που μου στέλνει ένα ωραίο εξώφυλλο Mickey Mouse. Με τον τίτλο «Μάγισσες εναντίον πυράβλων». Καλημέρα ρετρό φίλε, λέει ο Δημήτρης. Ο εις εκ των Δημητρίων.

Καλημέρα και στον Τζιμ. Καλημέρα Βασίλη, να έχεις μια όμορφη μέρα. 10 μέρες μείνανε για να μπούμε στην άνοιξη εδώ στη Μελβούρνη. Καλή συνέχεια. Σωστά, στην Αυστραλία που έλεγε και η Βασιλιάδου είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όπου έρχονται εδώ, καλημέρες. Ο Θέμης λέει καλημέρα από Λονδίνο. Συγγνώμη, αλλά εγώ προτιμώ το φουρτούν Καυκάλ που έλεγε ο Λογοθετήδης. Που το έλεγε αυτό στην Σάντα Τσικίτα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα και στον Αργύρη. Προετοιμασία λέει για δουλειά. Ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Φαίνεται ότι προετοιμάζεσαι για δουλειά, Αργύρη μου, γιατί μάλλον με το ένα χέρι κρατάς το κινητό και με το άλλο προσπαθείς να βάλεις το παντελόνι σου ή το μπλουζάκι σου ή τα παπούτσια σου, δεν ξέρω. Πάντως το μήνυμα είναι ταρακουνημένο, να ξέρεις.

Καλημέρα και από τον άλλο Δημήτριο, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου. Μία ακόμα για το Σαββατοκύριακο. Άλλη, την Κυριακή πάω στην Αυστραλία. Ευκαιρία να γνωρίσει και το τζιμ. Και άλλος Δημήτρης δηλαδή. Και τζιμ και Δημήτρης και ο άλλος Δημήτρης νωρίτερα. Τι γίνεται, αυτή η εκπομπή μαζεύει Δημήτριδες. Πώς το έλεγε ο Θέμης Ανδρεάδης, και εσύ Δημητράκη δεν τρως το φαΐ σου. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να ξυπνάμε με χαμόγελο, με καλή διάθεση, διότι γύρω μας, αν ρίξουμε μια ματιά, δεν θα δούμε και πολύ αισιόδοξα πράγματα. Οπότε εμείς ζούμε στο ρετρό μας κόσμο. Και γι' αυτό το 2ωρο κάθε πρωί θέλουμε να είστε κι εσείς παρόντες και παρούσες, μην παρεξηγήσετε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι καλοκαιρινό, το οποίο όμως αναφέρεται στο άλλο καλοκαίρι. Σε συνάντησα στην πλάζ και φορούσες τυρκουάζ και λοιπά και λοιπά και λοιπά.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Καλημέρα, καλημέρα. 20 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Φυσικά είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Σήμερα είστε λαλίστα, τι μπορώ να πω. Καλημέρα στη Γιώτα, λέει καλημέρα στη ρετρό ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα και στη Γεωργία, λέει μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας. Έχω φτιάξει το καφεδάκι μου και σας ακούω, μετράω αντίστροφα για τη Δευτέρα που θα πάω στη δουλειά. Ας έχουμε υγεία και όλα τα άλλα κουτσά στραβά θα τα αντιμετωπίσουμε. Όχι πάντα, διότι να πω ένα παράδειγμα, αν πηγαίνεις ας πούμε στην Εθνική Οδό και ξαφνικά δεις την ηλικιωμένη με τη Mercedes να έρχεται κατά πάνω σου, εκεί πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Να μην τους δίνουμε διπλώματα ας πούμε, να μην κάνουμε ανανεώσεις. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Όχι, καλύτερα να παραμείνουμε στην πλάζ και στο τυρκουάζ. Πλάζ λοιπόν εις τας Αθήνας, φίνα πράγματα, μη μου πείτε. Κάπου εκεί νομίζω θα πρέπει να κρύβεται ο Χρόνης με Εσπαντρίγες και Κέντ εξ Αμερικής. Και ο Λάκης και ο Ντίντης και ο Κοκός και ο Ριρής. Ζέστη, ζέστη, μια μπύρα φίξ που κάνει πάντοτε καλό επιβάλλεται. Κυρίως διότι το νερό είναι για τους βατράχους, όπως έλεγαν οι παλιές διαφημίσεις. Υγιένεται το λοιπόν. Εν συνεχεία καβαλάμε τη Ρόδα, το NSU που είχε ο μπαμπάς μια φορά και έναν καιρό. Και βούρδια το ξενία εις Λαγωνίσιον, ενίοτε μαζί με τους Κογκολέζους που έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος. Και το ραδιόφωνο να παίζει πότε το Άντε Μαρία, ελληνική μετάφραση του Άβε Μαρία κατά Χρόνη Εξαρχάκο. Και πότε Δάκι, το αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με πορτοκαλί, μουσταρδί, κόκκινα, κίτρινα, βεραμάν μαγιό. Και από τις πλάζ πολλές φορές πηγαίναμε στην εκκλησία. Με ρίζι Καρολίνα, με φορέματα του Σκαλιντό, με πάτημα στον Γκάλο, με ευχές και πρώτη νύχτα γάμου εις το γνωστόν ξενοδοχείων στο Καβούρι. Τα υπόλοιπα θα τα ζήσουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όπως καταλαβαίνετε. Όχι η κυρία ή εσείς, ναι, δεν θα χωρέσετε από την κλειδαρότρυπα. Οι υπόλοιποι ελάτε μαζί μου. Θα σας έχω και πρωινό επί της οδούς Τουρνάρα με καφεδάκι από τα χεράκια της Τζένις Μπλάνς. Μικρό θα είναι λιγάκι και αλαφρύ, διότι όπως ξέβρετε, όταν τελειώνει η ζάχαρη, τελειώνει και ο καφές. Όταν τελειώνουν, τελειώνουν όλα μαζί. Σαν όλες αυτές τις ιστορίες που τις κάναμε χαρμάνι, τις μπερδέψαμε, τις πειράξαμε, τις καλύσαμε. Αλλά τελικά ανθίσανε, διότι μας ξέρουν και τις ξέρουμε καλά και πάντοτε ανθίζουν. Για να βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε να πείτε και μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 80 8 80. Θυμηθείτε να επισκεφτείτε και να κάνετε και follow στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία» ο κ. Στέφανος στο Instagram, παρακαλώ. Μπράβο, καλά παιδιά, μπαίνω μέσα και βλέπω τώρα ότι έχετε κάνει follow. Δεν θα το μετανιώσετε. Θέλω τώρα να πάμε σε μια ταινία του 1964 που λεγόταν «Τρία κορίτσια από την Αμέρικα». Ήταν σε σκηνοθεσία του Ντίμη Δαδύρα και σε σενάριο του Απόλλωνα Γαβριλίδη. Πρωταγωνιστούσαν ο Βασίλης Αυλονίτης, η Μαρίκα Κρεβατά, η Γκιζέλα Ντάλι, η Τζοάννα Παπά, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Μαλούχος, πολλής κόσμος. Και μάλιστα αυτή η ταινία ήταν έγχρωμη από τότε, από τότε που βγήκε στους κινηματογράφους. Και ήταν η δεύτερη φορά που είδαμε τον Βασίλη Αυλονίτη με χρώμα. Η πρώτη ήταν στο «Μικρή και μεγάλη ενδράση», που ήταν μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Και εκεί ήταν κανονικό έγχρωμο.
Θα τη συναντήσουμε στην πορεία τη συγκεκριμένη ταινία, το Μικρή και Μεγάλη Ενδράση. Για να χορέψουμε εκείνη την ποσανόβα που χόρευε και ο Βασίλης Αυλονίτης, που ήταν κόντρα τέμπο, όπως του έλεγε ο Βαγγέλης Ηλινός. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία συναντούσαμε τις αδελφές Μπρόγερ. Αυτό είναι το δικό μου γλυκό του Γιώργου Κατσαρού. Και με τρόπο μου ζητάει να του δώσω το γλυκό, το δικό μου το γλυκό.

0: Αυτές ήταν οι αδελφές Μπρόγερ, η Έρικα και η Μαργαρίτα. Αδελφές μας τραπά κανονικά, αλλά εντάξει, οπότε το κάνανε Μπρόγερ από τη μαμά. Τότε είχε ιδιαίτερη σημασία το να είναι εύηχο το όνομα του καλλιτέχνη. Σήμερα το έχουμε περάσει ντούκου. Άλλος μπορεί να έχει το πιο αντιπαθητικό όνομα και σου λέει όχι, εγώ δεν τα αφήσω, διότι έτσι πρέπει. Δεν πρέπει να αλλάζουμε. Μάλλον και αυτό εντάσσεται στη λογική του political correct, να υποθέσω. Όχι, μην εκνευριστώ το πρωί-πρωί. Όχι, όχι, μακριά από μας. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Πέμπτης που το ξεφυλίζουμε παρέα και το απολαμβάνουμε.
1: Το 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεφη.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Μαρτινίκα, ποια άλλα έχουν σταματήσει και δεν βγαίνουν που ήταν θεϊκά? Σας πω εγώ τώρα. Τα κρόστα, τα θυμάστε, τα κρόστα που ήταν τα πρώτα καπρίς. Απλώς ήταν πιο κοντά και πιο χοντρά. Και ήταν μέσα σε μια συρταρωτή συσκευασία, σε ένα φακελάκι, και ήταν 5 ή 6 νομίζω μέσα. Και τι δεν είχα σκεφτεί ο ανήλικος εκείνο το απόγευμα για να αποκτήσω ένα πακέτο πουράκια κρόστα Παυλίδου, που ήταν, όπως είπαμε και πριν, ο πρόγονος των καπρίς, με ακόμα νοστιμότερη όμως βάφλα και γέμιση κρέμα κακάο. Όποιος δεν δοκίμασε καπρίς, πώς το λένε, κρόστα, δεν καταλαβαίνει τι λέω. Αλλά να σας πω την ιστορία, να μην σας την πω. Αρχικά λοιπόν ζήτησα από τους γονείς ένα εικοσάρικο εντελώς έντοιμα και ξεκάθαρα για να πάρω κρόστα. Μου το αρνήθηκαν επίσης ξεκάθαρα, αφενός διότι ήταν περιττό έξοδο και αφετέρου διότι όλα αυτά τα θεωρούσαν ανθυγιεινά. Και ο ομιλών και ζητών είχε και λίγα κιλά παραπάνω τότε που έπρεπε να τα χάσει. Να ήμουν, πώς είναι το παιδάκι στη σελίδα μας που πίνει το Carnation, να λίγο παχουλούτσικος. Τέλος πάντων, κατέβηκα απελπισμένο στην αυλή για να κλάψω τη μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου, που λέει και ο Στράτος Διονυσίου. Περιφερόμενος λοιπόν ασταμάτητα ως αντισβούρα, προσπαθούσα, όχι ματέως όπως αποδείχτηκε, να κατεβάσω μια ιδέα για άμεση απόκτηση πουρακίων κρόστα, καθότι το ζάχαρο είχε φτάσει ως τις πατούσες μου και δεν έπαιρνε αναβολή το πράγμα και δεν είχε και πού αλλού να πάει το ζάχαρο. Πλησιάζοντας το παρκαρισμένο όχημα του μπαμπά και κοιτάζοντας από το παραθύρι του οδηγού, διέκρινα στην κεντρική κονσόλα ένα εικοσάρικο στρογγυλό, έτοιμο προς κατανάλωση και δι' προς αγορά πουρακίων κρόστα. Αλλά πώς στα κομμάτια θα ερχόταν το εικοσάρικο με την περικεφαλαία του Περικλή στα χέρια μου. Του Περικλέα, όπως έλεγε και η Βασιλιάδου. Σκέφτηκα να πάω κρυφά στο σπίτι να απαλωτριώσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πράγμα δύσκολο αφού δεν είχα κλειδιά να μπω στο σπίτι και άρα έπρεπε να χτυπήσω το κουδούνι. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ έτσι κάτι άλλο, κάτι πιο πρωτότυπο, πιο διαολεμένο. Ξαφνικά κάτω στο έδαφος βλέπω ένα ξυλάκι από παγωτό, μάλλον Φλωρεάλ της Δέλτα πρέπει να ήταν. Και αμέσως το άτιμο, το πρόστιχο, το παιδικό μου μυαλό έκανε μία σκέψη που αρχικά απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Όμως όσο η ώρα περνούσε, τόσο μεγάλωνε η ανάγκη μου για κρόστα. Και έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση. Θα έκανα διάρρηξη στο αυτοκίνητο του μπαμπά για να πάρω το εικοσάρικο. Βουτάω το ξυλάκι από το έδαφος και τσουπ το χώνω μέσα στην κλειδαριά της πόρτας. Τα αυτοκίνητα τότε βεβαίως δεν είχαν ούτε ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, ούτε συστήματα ασφαλείας και τα τιάφτα του διαβόλου, ξέρετε. Τα σημερινά κοντεύουν να γίνουν ηλεκτρονικοί υπολογιστέ με τιμόνι. Γύρισα λοιπόν το ξυλάκι από τη μια μεριά, το γύρισα και από την άλλη και τσουπ πετάγεται η ασφάλεια. Και η πόρτα άνοιξε. Η χαρά μου ήταν απίστευτη, καθώς και η περηφάνεια μου για το διαρρηκτικό μου ταλέντο. Βουτάω στα γρήγορα λοιπόν το εικοσάρικο, κλειδώνω την πόρτα. Εντάξει, ένα ταπεινό το Toyota Starlet ήταν, έτσι για την ιστορία. Και βούρια το περίπτερο του Κυριάννη που έπαινε το 24ο κρασί του. Μέσα στο περίπτερο είχε και την ταμιτζάνα εκ δεξιών. Παραγγέλνω λοιπόν μεγαλοπρεπώς τα πουράκια μου τα κρόστα. Δίνω με άνεση περισσή το εικοσάρικο στον Κυριάννη, που ήταν κατακόκκινος από το άφθονο αλκοόλ. Παίρνω το πακέτο με τα κρόστα, άραξα στην αυλή με χαρακτηριστική πόζα, για φωτογραφία ήμουνα, και θέρισα όλα τα πουράκια ώσπου να πείτε κρόστα. Και ειδικά αυτή τη φορά έχω να σας πω ότι η γεύση του ήταν ακόμα πιο γλυκιά και ακόμα πιο μεθυστική, καθότι το παράνομο έχει άλλη γλύκα, πώς να το κάνουμε. Και ζήσα εγώ καλά και ο Κυριάννης με τα κρασάκια του καλύτερα. Τι καλά που θα ήταν λοιπόν, λέει ο Θέμης Ανδρεάδης. Θα σας πω μετά από ποια ταινία είναι.
9: Ναι,

Ακούτε από μέσα τις φωνές και τα κέφια, πίνανε μπύρες. Ναι, είναι από μια σκηνή στην ταινία Ψυχή και Σάρκα, όπου ο πιλότος, ο Πέτρος Ράλης, δηλαδή ο Κώστας Πρέκας, τώρα αν έχετε Θεό, έχει αφήσει την Κορίνα Τσοπέη, τη θεά, για να πάει με την Ντέμπορα Ριντ που είναι η Μέι Λιάμπεϊ. Και έχουν πάει σε ένα νησάκι με τον Ιβανόη, το σκάφος. Και εκεί είναι μία παρέα από διάφορους μουσάτους τύπους που ήταν πολύ της μόδας εκείνη την εποχή, όπως ήταν και ο Θέμης Ανδρεάδης, και τραγουδούσαν το «Τι καλά που θα ήτανε, τι καλά που θα ήτανε». Ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου. Βεβαίως το τραγούδι είχε ακουστεί πρώτη φορά στον δίσκο του Γιώργου Χατζινάσιου με τον τίτλο «Διαδρομή». Και μετά πέρασε και στην ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη και του Ερίκου Ανδρέου. Ήταν εκεί γύρω στο 1974.

Λοιπόν, όταν ακούω τον Θέμη Ανδρεάδη, θυμάμαι πάντοτε και το Γιάννη Λογοθέτη, το λογό, το γελιογράφο. Και αυτό διότι εκτός του ότι μοιάζανε, λόγω της, του φυσικ με το μουσι κλπ. Είχαν συνεργαστεί και πάρα πολλές φορές δισκογραφικά. Και όχι μόνο. Οπότε θέλω να πάμε στο μανούλι του Γιάννη Λογοθέτη που είχε κυκλοφορήσει εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 για να ακούσουμε ένα βαθύτατα ερωτικό τραγούδι. Όπου πρέπει να προσέξετε και την ερμηνεία του Λογοθέτη και κυρίως το στίχο. Να σας βοηθήσω. Είσαι η έτσι μου πρώτη κυρία στο κοτέτσι μου.

0: δεν είναι βαθύτατα ερωτικό το τραγούδι. Είναι μελωδικότατο, δεν μπορείτε να πείτε. Με το στίχο έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά το ξεπερνάμε. Για να βλέπουμε και τις καλημέρες σας.
1: Σε θέλω πολύ.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Σε θέλω πολύ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε θέλω πολύ. Πολύ πιο πολύ. Σε θέλω.
0: Και στο 211 10 88 80 η Ελένη.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

48 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της 5ης 20 έχει ο Αύγουστος. Αλλά για τους περισσότερους έχει 9 ακόμα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2-11-10-80-8-80 και φυσικά radio@parapolitika.gr για να διαβάζω τα μηνύματά σας. Τις καλημέρες σας, μην ξεχνιόμαστε. Τι καφεδάκι πίνουμε, τι γλυκάκι τρώμε. Ποιο είναι το αγαπημένο μας γενικότερα. Να, ας πούμε, αν μπείτε στα stories της σελίδας μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος, θα δείτε μια πάρα πολύ γοητευτική πάστα αμυγδάλου με κερασάκι από πάνω. Να μπείτε να τη δείτε για να παίρνετε ιδέες. Και ο Θανάσης Αθανασόπουλος κάνει παραγγελιά και λέει, εντάξει ρε παιδί μου, και ένα γαλακτομπούρεκο να γουστάρουμε. Κανένα πρόβλημα. Βέβαια, κάποιοι θα μου πούνε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεκινήσουμε με πάστες και γαλακτομπούρεκα. Αλλά μια ζωή την έχουμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που λέει: γιατί δεν γράφονται πια όμοια τραγούδια ούτε σενάρια για ταινίες όπως παλαιότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, Αλεξάνδρα μου. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ το λεξιλόγιο πρώτα απ' όλα. Η κωμωδία δεν δικαιούται πλέον να έχει όλα της τα χαρακτηριστικά. Άρα αυτό αυτομάτως δεν την κάνει κωμωδία. Προσπαθεί να γράψει ο άλλος κωμωδία, ένας σεναριογράφος, με κανόνες. Με κανόνες του τι επιτρέπεται να γράψουμε και τι δεν επιτρέπεται. Έτσι όμως δεν γράφεται κωμωδία με τίποτα. Τα τραγούδια γιατί είναι διαφορετικά, εντάξει, αυτό είναι θέμα εποχής. Σε κάθε δεκαετία μπορείς να διακρίνεις διαφορετικό ύφος και στη μουσική και στο στίχο και στην ερμηνεία. Εντάξει, κάποτε υπήρχε υπερπαραγωγή καλών τραγουδιών, τώρα δεν υπάρχει. Αλλά πολλές φορές δεν μας βοηθάει πάντοτε και το αυτί μας. Δηλαδή όταν έχεις συνηθίσει σε έναν τύπο ή σε δύο ή σε τρεις, ο τέταρτος τύπος μετά σου φαίνεται κάπως. Ενδεχομένως σε 20 χρόνια κάποια από τα σημερινά να μας φαίνονται ωραία. Δεν μιλάω βεβαίως για τραγούδια τα οποία μπορούν να θεωρηθούν άνετα ως σκουπίδια. Και όλοι ξέρετε ποια εννοώ, δεν χρειάζεται τώρα να ανοίγουμε κουβέντα γι' αυτά. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή ακούμε ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ οικείο στην δική μας λογική, αλλά να το κουβεντιάσουμε, βρε αδερφέ. Να τα ακούσουμε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, σαν τα παιδιά του Πειραιά. Τι μας έλεγαν νωρίτερα οι Idols για τρικυμία? Να μας πει τώρα και για την τραμουντάνα η Ζωή Τσαϊκούρουκλη.

Από το ιταλικό το έλεγε τραμοντάνα. Η τραμοντάνα στην ναυτική ορολογία βέβαια είναι ο καθαρός βόρειος άνεμος, οπότε έρχεται και ταιριάζει και με τις καταιγίδες πάρα πολύ καλά. Τις οποίες καταιγίδες βεβαίως δεν τις περιμένουμε κάπου εδώ κοντά από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε κάτι άλλο, κάτι κάψονες περιμένουμε. Να στείλω χαιρετισμού στον κύριο Νάσο που μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε για τους εργολάβους. Πω, τι ωραίο γλυκάκι που ήταν ο εργολάβος. Και κάτι βουτήματα επίσης με τις μαρμελαδίτσες μέσα και τις σοκολατίτσες και την τρούφα. Μην μου πείτε, αυτά πάνε για το πρωί. Εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνει, ξέρω εγώ, το κατά ύφη και ο μπακλαβάς, αλλά ο εργολάβος και το βουτηματάκι, μην μου πείτε, πάνε γάντι. Λοιπόν, κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, απειλητικά όπως πάντα απέναντί μας. Ας κλείσουμε με τη μυρτιά του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου την πρώτη μας ώρα. Τα ξαναλέμε σε λίγο. Α, έχουμε και δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.

0: FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται.
9: Τι σούκλα είναι αυτή?
8: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
9: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
8: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
10: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
18: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
19: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Δείγμα ευγένειας και αριστοκρατίας. Ταυτόχρονα έχει στηθεί το κλασικό ψιλούτσικο χαρτάκι, το οποίο θα πάει και μέχρι αργά το βράδυ, μπορώ να σας πω, έως ότου επιστρέψουν οι σύζυγοι στο σπίτι κατάκοποι μένα από τον πανιστήρι, αλλά και έτοιμοι για βραδινή έξοδον ή στην Αθηναία ή τα Αστέρια. Και όσο για τις χαμένες κυρίες στα χαρτιά, ίσως κερδίσουν στην αγάπη. Άλλωστε, ο Ντίντης, ο Ρυρής, ο Κοκός, ο Ντίμης, οι κλασικοί εκείνης της εποχής, καραδοκούν για να προσφέρουν ένα γλυκό βλέμμα σε μια πλουσία και σχετικώς όρημη κυρία. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν, και έτσι τα περιτά βάρη από το τσάι, τον καφέ και τα βουτήματα ίσως καούν σε μια μυστική ερωτική επαφή σε μια γκαρσονιέρα του Κολονακίου, ας πούμε. Πώς? Τι, θέλετε και τη συνέχεια? Όχι, όχι, αυτό αποκλείεται. Άλλωστε σε τέτοιες σκηνές η κάμερα πάντα γυρίζει και δείχνει πίνακες, δείχνει μπιμπλό και όμορφες αλλοτραπεζαρίες. Οπότε μη μου ζητάτε να πάω κόντρα στην τέχνη. Ραντεβού στο επόμενο καφεδάκι. Η Χαμένιας κάνουμε τον πόνο μας χαρά και το δάκρυ μας επίσης. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και Μέρι Λίντα.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1, και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Α, τώρα πάει να στηθεί και το καρέ σιγά σιγά, διότι ο Δημήτρης μου κάνει ανήθικες προτάσεις. Μου λέει, παίζεις μπιρίμπα. Εντάξει, καμιά φορά στις μεγάλες αργοσχολίες μου.

0: αφού ακούσαμε Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο, να γυρίζαμε εκεί γύρω στο 1959 στους Όρνηθες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν από το Θέατρο Τέχνης, μία από τις πιο σπουδαίες και ιστορικές θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα, όπου παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1959. Η θρυλική της αναβίωση έγινε το 1975 με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη, τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Η παράσταση, νομίζω το έχετε διαβάσει όλοι, το έχετε ακούσει, ότι προκάλεσε αρχικά αντιδράσεις και απαγορεύσεις, αλλά έγινε σύμβολο ελευθερίας και ανανέωσης μετά τη μεταπολίτευση. Θυμάμαι τον Γιώργο Μούτσιο στο Τιο Τίξ.
1: Έτσι θα εκεί κνίτιο Τιο Τίξ με συμφώνω αχω Τιο Τίξ.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Εντός Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα 100 ονόματα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μειώσεις φόρων με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές σε 18 ερωταπαντήσεις. Τέθηκε σε ισχύ. Αναδιάταξη της αεράμινας μετά τις απειλές του Ιράν σε Κύπρο και Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Ακόμα και ο καημός είναι γλυκός σε τούτη εδώ την εκπομπή και σερβίρεται στο γνωστό πιατάκι του γλυκού του κουταλιού. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ της Πέμπτης. Διπλός γλυκός καημός του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το είχαν πει βεβαίως και η Τζένι Βάνου μαζί με το Δημήτρη Μπαξεβανάκη. Ήταν δεν ήταν 1964, βεβαίως το είπε και ο Γιάννης Βογιατζής που το ακούσαμε μόλις τώρα. Θέλω λοιπόν τώρα να πάμε στο 1964, μάλλον να μείνουμε ουσιαστικά στο 1964. Να πάμε σε μια ταινία του Κώστα Στράντζαλη, σε σενάριο του Γιώργου Ολύμπιου. Θυμάστε την ταινία «Σχολή για σοφερίνες», γνωστή και ως «Ο Βέγκος Σοφεράντζα». Λοιπόν, εκεί μαζί με τον Θανάση Βέγκο, τον καλό μας άνθρωπο, έτσι τον λέμε ακόμα και όταν έφυγε από τη ζωή, ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Ντίνα Τριάντη και η Σιμώνη Κυριακίδου. Η Σιμώνη Κυριακίδου ήταν μια χαριτωμένη ηθοποιός η οποία χόρευε σε όλες τις ταινίες του Στράντζαλη το «If I Had a Hammer» του Τρίνι Λοπέζ. Και χόρευε και κάτι μποσανόβα. Έμπαινε και το όνομα του παλιού συναδέλφου στην ταινία, του Χρήστου του Μουραμπά που έκανε τη μουσική επιμέλεια. Χωακίν Γκονζόγο, Ασάν Σαλβαδόρ, έτσι λέγεται αυτή η μποσανόβα.

Στη σχολή για σοφερίνες δεν είναι που πηγαίνει στον υπόδρομο ο Βέγκος και ποντάρει στον Αστραχάν? Και ρωτάει τους γύρω για το τι, πώς είναι ο Αστραχάν, ρε παιδί μου, είναι καλό να ποντάρω? Και του λένε μουλάρι, του λέει ο ένας. Ο άλλος του λέει ελέφας. Και αναρωτιέται ο Βέγκος και λέει, σε υπόδρομο ή θα είσαι στο ζωολογικό κήπο? Έχει βγει λοιπόν ο Μπάμπης μαζί με μία κυρία, τη Μέρη Μεταξά, να κάνουν μάθημα οδήγησης. Και της λέει λοιπόν, κυρία μου, ορίστε, Χάνδαξ, καλά το χαντάκι δεν το είδατε, το βαρέλι δεν το είδατε? Η Μέρη Μεταξά λέει, έχουμε συγχωρήσει κύριε Μπάμπη, μα έτσι όπως το πας στο ρημάδι, σε λίγο θα είμαστε και δυο συγχωρεμένοι.

Και αφού παρακολουθούσαμε τις χαριτομενιές της Σιμώνης Κυριακίδου, που ο ρόλος της ήταν η Άννη Παπαδοπούλου στο συγκεκριμένο φιλμ «Σχολή για Σοφερίνες», ερχόταν και το κλασικό που σας είπα νωρίτερα. Ο Τρίνι Λοπέζ, If I Had a Hammer. Εσείς τι θα κάνατε αν είχατε ένα χάμερ ή ένα σφυρί? Μεγάλο το δίλημα.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Ωραία να θυμόμαστε αυτές τις όμορφες σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο και βεβαίως το να βλέπεις τον Βασίλη Αυλονίτη να χορεύει μποσανόβα, δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, για να βλέπω και τις τελευταίες σας καλημέρες, διότι τι μας έμεινε, ούτε μισή ώρα δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό και θα πάμε αμέσως στην ταινία «Εχμάλωτη του μίσους». Σενάριο και σκηνοθεσία Νίκος Φόσκολος. Ένα σπάνιο ντουέτο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Κώστας Καράς και η Ζωή Λάσκαρη. Ήταν 1972 όταν η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η Ελένη Ανουσάκη μαζί με τον Κώστα Καρά και τη Ζωή Λάσκαρη. Ο Νίκος Δαδυνόπουλος, ο Ντίνος Καρίδης, ο Γιώργος Σίσκος. Οι μουσικάρες του Γιώργου Χατζινάσιου να δίνουν το τέμπο που λέγαμε πριν, αλλά όχι κόντρα τέμπο.

χορευτικό, έδινε τα ρέστα της που λέμε η Ζωή Λάσκαρη. Υποτίθεται ότι ήταν σε ένα στούντιο και γύριζε μια ταινία που θα ήταν η πρωταγωνίστρια, με τα λεφτά βεβαίως του Κώστα Καρά, που ήταν ο Άγγελος Φον Ζήραχ. Σπάνια, σχεδόν ποτέ δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει την Ζωή Λάσκαρη να τραγουδά στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί άλλες φορές έκανε playback στη φωνή της Αλέκας Κανελίδου, άλλη φορά έκανε playback στη φωνή της Κέτης Χωματά. Εδώ όμως τραγούδησε με τη δική της φωνή. Εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη φωνή που έχετε ακούσει. Ήθελε λίγη δουλίτσα, αλλά αξίζει να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ζωή Λάσκαρη με την δική της φωνή από την ταινία «Εχμάλωτη του Μίσους» σε τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Νίκου Φόσκολου. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: η επιστροφή στα παλιά παντοπολία, χασάπικα, μανάβικα κλπ. Είναι όνειρο θερινής νυχτός, Βασίλη. Για πρωινό έχω τυραμισού φτιαγμένο με τα χεράκια μου. Μωρέ, μπράβο, Ηλίας. Και ελληνικό τριπλό βαρύ γλυκό. Ελάτε, λέει, κερνάω. Βέβαια, βρίσκομαι κομματάκι μακριά, αλλά τα καλά κόπισκτώνται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, λέει, από Σπάρτη, εν ώρα εργασίας με αναμετάδοση από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Τα φιλιά μας γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Παντοπολίων η αυθονία, ο κ. Στέφανος, στο Instagram, παρακαλώ. Ο Μάνος λέει: τις καλημέρες μου, κύριε Στέφανε. Υπέροχη εκπομπή για ακόμα μια φορά με απίστευτες μουσικές που μας φτιάχνουν τη μέρα πριν φύγουμε για δουλειά. Μα αυτός είναι ο στόχος του άλμπουμ. Να σας φτιάξει τη μέρα πριν φύγετε για δουλειά ή ακόμα και όταν βρίσκεστε στη δουλειά. Έτσι, μπορείτε να κάνετε ένα διαλυματάκι έτσι να ακούσετε λίγη εκπομπούλα. Εκπομπουλίτσα. Θα το κάνω ακόμα πιο χαριτωμένο.

εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής διανύουμε. Α, έχει στείλει η Βίβιαν απάντηση. Λέει, ναι, απολογούμε για το ότι χάθηκα. Η Κέρκυρα με μάγεψε, εμένα και τη Μαντόνα. Με το που ήρθα όμως, δεν έχω παράπονο. Καλημέρα με αγάπη. Ας έρθουμε στο 1961-62, στον ατσίδα του Γιάννη Δαλιανίδη και του Δημήτρη Ψαθά. Θυμάστε με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ζωήτσα Λάσκαρη, που ήταν πολύ ζωήτσα τότε, ήταν πάρα πολύ μικρή. Τον Παντελή Ζερβό, την Τζόλι Γαρμπή, τη Μέρη Βούλγαρη, τον Βαγγέλη Πρωτοπαπά, τον Στέφανο Στρατηγό και βέβαια τον Θανάση Βέγκο, που έκανε το Θρασίβουλα. Άλλωστε όλα είναι ατμός. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ο Ντίνος Ηλιόπουλος μαζί με τη Μέρη Βούλγαρη βρίσκονται σε ένα νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι αριστοκράτες του Μπουζουκιού, έτσι τους γράφαν τότε. Ήταν ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρη Λίντα. Γενικότερα την μουσική στην ταινία την είχε γράψει ο Γεράσιμος Λαβράνος, καλή ώρα. Αλλά ήταν μέσα στο φιλμ και ο Χιώτης με τη Λίντα. Εκεί λοιπόν στο κέντρο υπάρχει μια κόντρα μεταξύ ενός Θαμώνα και του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ένας θέλει το περασμένες μου αγάπες, ο Ντίνος Ηλιόπουλος θέλει το με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Παραλίγο να παίξουν ξύλο, στο τέλος επικράτησε η άποψη του Ντίνου Ηλιόπουλου. Βέβαια, η ιστορική σκηνή είναι εκεί που σηκώνεται ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τον Μπακλαμαδάκι και κάνει κόντρες με τον Μανώλη Χιώτη.

0: μάγεψε ο Ηλιόπουλος στη συγκεκριμένη σκηνή.
1: Μέσα στα αδέρφια σου, εγώ να τους μιλήσω.
0: Και κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε και να αποχωρήσουμε από το στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όλους εσάς που ήσασταν μια μεγάλη και εξαιρετική παρέα, και αυτό θα το αποδείξετε βεβαίως και αύριο στις 8 το πρωί που θα βρεθούμε. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Κάτσε να δούμε ποιοι έρχονται. Α, μπαίνει τώρα στο στούντιο ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Να το κλείσουμε απαλά, με Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο και Σταμάτη Κόκοτα. Το συγκεκριμένο θέμα της εισαγωγής ακουγόταν και στην ταινία Αναζήτησης του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Όταν ερχόντουσαν τα πρώτα πλάνα από τη Μύκονο. Αυτά για σήμερα. Αύριο πάλι. Καλημέρα.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
7: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες.
3: Naan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
15: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
16: νοστιμό. Έχω εδώ, κοσμάτια δρομάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε όλα.
15: Εξνασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε,

0: βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks.
3: 2000 FM.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Στέφανε.
12: Ναι.
11: Πάω σούπερ μάρκετ.
12: Στο τάδε?
11: Όχι.
12: Στο άλλο τάδε?
11: Μπα, όχι.
12: Ε, πού θα πας?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
13: VKD Market, λοιπόν.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: 2-2-7-30-23-5-63. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για όλο το νομό, καθώς ήταν το τελευταίο, είπαμε το τελευταίο αντίο σε έναν εξαιρετικά αγαπητό δήμαρχο. Σε ένα δήμαρχο που ήταν αγαπητό σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα όλα τα άρθρα που έχουν γραφτεί από όλα τα site και πανελλήνιας εμβέλειας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί το site δεν έχει εμβέλεια, είναι παντού, ότι έφυγε ο πιο αγαπητός δήμαρχος της Ελλάδας. Δεν είναι υπερβολή και πραγματικά ακούγοντας τους επικίδιους, και θα σας πω από ποιους, νομίζω, το είπα μάλιστα σε έναν αιρετό βγαίνοντας, ότι όλοι οι αιρετοί, όλοι οι εκλεγμένοι που ήταν μέσα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στους Φούρνους, πρέπει πραγματικά να ζήλεψαν αυτή την αγάπη και την αποδοχή που είχε ένας ακρίτας δήμαρχος, ένας άνθρωπος γενικότερα χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος που διεκδικούσε για το νησί του, όπως όλοι είπαν με τη σειρά που μίλησαν. Το πλοίο, το επιβατικό οχηματακουγό Μεγαλόχαρη που μετέφερε τη Σωρό από την επιχείρηση κοινωνικής αλληλεγγύης εξυπηρέτησης του Δημήτρη Χριστινίδη, αναχώρησε στις 11 το πρωί από το Καρλόβαση, συνοδευόμενο από φίλους, συγγενείς, βεβαίως η οικογένεια, η γυναίκα του ήταν μαζί, συγγενείς, άνθρωποι από το νησί της Σάμου και της Ικαρίας, είτε αυτοδιοικητικοί πρώην, δηλαδή ήταν ο πρώην δήμαρχος ο Αλέκος Λιμπέρης, ο πρώην δήμαρχος ο Στέλιος ο Θάνος, μέσα λέω τώρα στο Καραβάκι, ήταν ο Θαλασσινός, ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ και νυν μέλος της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, ο Αρτέμης ο Πανούσος, η κυρία Άννη Ανδρεάδη, ο Πολυκράτης Κωνσταντινίδης, ο σύμβουλος, ειδικός σύμβουλος στον Δήμο Δυτικής, ο πρώην και ο νυν προϊστάμενος της τεχνικής υπηρετών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και μηχανική. Πάρα πολύ, δεν θα, τώρα θα σας αναφέρω στη συνέχεια και κάποια άλλα ονόματα. Και υπήρχε και ένα σκάφος πλωτό του λιμενικού, με το οποίο μετέβησαν εκεί ο Μητροπολίτης που χωροστάτησε στην εξόδιο ακολουθία με τον πατέρα Καλίνικο. Επίσης οι αρχές του τόπου, οι δύο δήμαρχοι Ανατολικής Δυτικής Σάμου, ο δήμαρχος Ικαρίας, ο έπαρχος Ικαρίας, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ελισέος Μαυρατζώτης, ήταν όπως είπαμε οι αντιπεριφερειάρχες, η κυρία Άννη Ανδρεάδου, ήταν και η κυρία Δέσποινα Καλβίνου, ο Νίκος Μάρκου, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και βεβαίως ο κύριος Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κύριος Μάγκος Φώτης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, περισσότερο η φιλία και η σχέση που είχαν με τον εκλειπώντα, τον Δημήτρη Καρίδη, ήταν λόγω του ότι ήταν δήμαρχος Λειψών μέχρι πριν από λίγους μήνες. Επίσης, προσπαθώ να τους θυμηθώ όλους, ο βουλευτής Κυκλάδων, πάρα πολύ, δηλαδή σίγουρα, τι να σας πω τώρα, ότι ήταν ο διοικητής ΔΥΠΗΝ, της πυροσβεστικής, ήταν ο... ναι, βεβαίως, και ήταν η ελληνική ομάδα διάσωσης όλη η ομάδα και μάλιστα με το σκάφος, το αναφέρω και στο ρεπορτάζ, και με τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Καλατζή, βρέθηκαν εκεί. Καθώς, για να τα πάρουμε με τη σειρά στο πώς έγιναν, το πλοίο λοιπόν φεύγοντας από το Καρλόβαση, προσεγγίζοντας προς το νησί εκεί, το νησιωτικό σύμπλεγμα, περνώντας από τη Χρυσομιλιά, έγινε ο πρώτος χαιρετισμός με κόκκινα καπνογόνα, με κροτίδες. Όλος ο κόσμος είχε βγει στο λιμάνι και με μαύρες σημαίες χαιρετούσε. Ήταν κάτι που πραγματικά δεν το έχω ξαναζήσει, συγκινητικό, αλλά και κάτι που δείχνει αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα. Το πόσο αγαπούσαν οι δημότες αυτόν τον άνθρωπο. Για να το πετύχει αυτό κάποιος αιρετός, κάτι κάνει πολύ καλά. Βέβαια, όπως κατηδίαν μετά είχα μια συζήτηση με τον κύριο Κουτουλάκη, το Γενικό Γραμματέα, αυτό δεν διδάσκεται, ή το έχεις ή δεν το έχεις, μου είπε. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Ο Δημήτρης Οκαρίδης το είχε, και όπως αποτυπώθηκε και σε όλους τους επικίδιους, έλεγε συνεχώς πάμε, πρέπει να παλέψουμε, και όταν γύριζε από κάθε ταξίδι στην Αθήνα, στη Μυτιλίνη, έλεγε το καταφέραμε και αυτό. Και έκανε όλους να μπουν στη διαδικασία να παλέψουν για κάτι που αφορά στον τόπο. Και αυτό που υπόθηκε επίσης, ότι δεν πήγαινε φοβικά έτσι να διεκδικήσει, να ζητήσει, να ζητιανέψει που λέμε, δεν πήγαινε ως επέτης, πήγαινε και διεκδικούσε με ένα θάρρος, όχι θράσος όπως είπε και ο βουλευτής του νομού. Και βέβαια ο κύριος Συνάνης, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατείου, είπε ότι αποτελεί αυτοδιοικητικό φάρο. Πραγματικά μιλάμε για ένα φάρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μακάρι έτσι να μπορεί να φωτίζει από εκεί που πήγε στο ταξίδι στο φως τους υπόλοιπους που μένουν εδώ, και να παραδειγματιστούν, όπως είχε πει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Γκίκας όταν εγκαινιάστηκε το πλωτό ασθενοφόρο 1,5 χρόνο τώρα, ότι πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους τους αυτοδιοικητικούς της χώρας ο άνθρωπος αυτός. Πέρασε λοιπόν από την Θήμενα, όπου εκεί επίσης έγινε ένας πολύ μεγάλος χαιρετισμός, και φτάνοντας βέβαια στο νησί του, όπου ήδη είχαν φτάσει νωρίτερα όλοι οι επίσημοι που ταξίδευαν με το σκάφος το πλωτό, όπως είπαμε ήταν πολλοί, θα σας αναφέρω, εκεί βγαίνοντας το αυτοκίνητο με τη σωρό του Δημήτρη Καρίδη, εντάξει, ήταν ένα νησί με ένα βουβό πόνο, ένα νησί να θρηνεί, να κλαίει, να είναι όλοι συγκεντρωμένοι προκειμένου να τον συνοδέψουν στην τελευταία του κατοικία. Εκεί λοιπόν στην τελετή, όπου εκπροσωπήθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, στεφάνια πάρα πολλά που απέστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ, Αντιστράτηγος Δημήτρης Βακεντής, ο οποίος ήταν και στην τελετή, ο Διοικητής της 98 ΑΘΤΕΑ Αρχιπελάγους, Υποστράτηγος Σταύρος Μιχάλης Φιλίππου, και ο Διοικητής της 79 ΑΘΤΕ Μικάλη, Ταξίαρχος Εμμανουήλ του Λουπάκης, επίσης παρευρέθηκε. Στεφάνια βέβαια η δήμαρχη, εδώ ο βουλευτής, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λογοθέτης. Ενώ επικίδιους λόγους εκφώνησαν ο βουλευτής Σάμου, σας τους λέω με τη σειρά, Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μάνος Κουτουλάκης, ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατείου και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ Κωνσταντίνος Συνάνης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου Νίκος Μάρκου, ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Τσακαλίας, ο Αλέξανδρος Λιμπέρης, εκπρόσωπος από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου, ο δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ο δήμαρχος Ικαρίας Φάνης Καρούτσος, ο Αρτέμις Πανούσος, πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Σάμου, νυν μέλος ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας, η πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ Νέας Δημοκρατίας Φούρνων Ειρήνη Μαυρουδή, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου Γιάννης Χατζικωνσταντής, η εκπρόσωπος των εργαζομένων του Δήμου Φούρνων Άντζελα Μαρκοπούλου και ο εντεταλμένος σύμβολος του Δημάρχου Γιάννης Φραγκουλίδης. Όπως είπαμε, παρόντες ήταν επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, ο οποίος κάποια στιγμή σήκωσε το φέρετρο μαζί και ο Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισέος Μαυρατζώτης, ο Έπαρχος Ικαρίας και Φούρνων Κωνσταντίνος Μαρκάκης, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Δήμαρχος Ικαρίας, ο Δήμαρχος βέβαια Δυτικής Σάμου, η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Άννη Ανδρεάδη, Περιφερειακή Σύμβουλος Δέσποινα Καλβίνου, ο Αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου Μανώλης Μαρνέζος, ο Διευθυντής της Αστυνομίας Σάμου Γιώργος Μπράνης, ο Λιμενάρχης Σάμου Αντώνης Μανούσος, ο Απόστολος Ψαρής Επισμηναγός Διοικητής του 4ου ΣΑ και ο Διοικητής της ΔΥΠΗΝ Σάμου Παναγιώτης Παπακοσταντίνου. Πάρα πολύ, σας λέω, η αυτοδιοικητική. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του Δημάρχου Αγίου Ευστρατείου, του Κωνσταντίνου Συνάνη. Οι δύο δήμαρχοι είχαν αναπτύξει κοινή πορεία στα αυτοδιοικητικά πράγματα μέσα από την προσπάθεια των μικρών νησιωτικών δήμων να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που δημιουργούν η νησιωτικότητα και η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είχε συνεργαστεί ο κ. Συνάνη στενά με τον Δημήτρη Καρίδη στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας των δύο νησιωτικών δήμων, είχαν μαζί βρεθεί σε δράση και πρωτοβουλίες. Στον επικίδιό του, όπως είπαμε, τον χαρακτήρισε αυτοδιοικητικό φάρο σε μία αναφορά που αποτύπωσε τον ιδιαίτερο ρόλο που είχε ο Εκλοιπών στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση των μικρών νησιών. Η αναφορά είχε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, γεγονός που έκανε τον αποχαιρετισμό ακόμη πιο φορτισμένο. Συγκινησιακά. Κατά τη διάρκεια της τελετής διαβάστηκε και η απόφαση ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την απώλεια του Δημάρχου Φούρνων Κορσεών. Το ψήφισμα ανέγνωσε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης, ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Τσακαλίας μετέφερε το μήνυμα του Περιφερειάρχη, καθώς και της παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης. Η παρουσία του Περιφερειακού Συμβουλίου στους Φούρνους αποτέλεσε ένα ακόμη θεσμικό φόρο τιμής στον Δημήτρη Καρίδη και στην αυτοδιοικητική του διαδρομή. Και υπάρχει αναλυτικά βέβαια ποιοι κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη του Δημήτρη Καρίδη. Νομίζω ότι η διάδοχη κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανταποκριθεί βέβαια άμεσα, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι, απλά τι θέλω να πω, ότι μετά από το Γιάννη Μαρούση και το Δημήτρη Καρίδη, που πραγματικά ήταν δύο προσωπικότητες που έχουν αφήσει πάρα πολύ βαθύ χνάρι, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κύριος Κουτουλάκης, γιατί στη ζωή αυτή, και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όσοι είμαστε εν ζωή, και κυρίως βέβαια όσοι έχουν δημόσιο λόγο και είναι αυτοδιοικητικοί, όταν φύγουμε από τη ζωή, πραγματικά τι αφήνουμε πίσω μας, στην οικογένειά μας, στον τόπο μας. Αυτό το βαθύ χνάρι είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και το κάθε τι που κάνουμε πρέπει να το φιλτράρουμε διπλά και τριπλά και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα. Εξάλλου, αυτό υπόθηκε σε όλους τους τόνους εχθές, ότι η παρακαταθήκη και η κληρονομιά πρωτίστως στην οικογένεια, τη σύζυγό του, τη Μαρίτσα, τα παιδιά του, τη μητέρα του, η πιο τραγική φιγούρα βέβαια, και το εγγονάκι του που είναι ενός έτους, είναι πραγματικά το τι κάνουμε για τον τόπο μας όταν είσαι ένας αυτοδιοικητικός. Αυτό είναι που μετράει περισσότερο και πολύ σημαντικό το τι αφήνουμε κληρονομιά στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε, καλό παράδεισο να έχει ο Δημήτρης Καρίδης. Όλοι θα τον θυμόμαστε με αγάπη και όσοι πηγαίναμε συχνά στους Φούρνους, σίγουρα τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, γιατί ήταν μια φιγούρα που κυκλοφορούσε συνεχώς ο Δημήτρης Καρίδης με ένα τσιγάρο και έτρεχε φορώντας πραγματικά είτε τη στολή του εθελοντή πυροσβέστη, είτε του υδραυλικού, είτε φορούσε το κουστούμι βέβαια για να πάει στις επίσημες εκδηλώσεις ή να πάει σε ένα υπουργείο, σε ένα γενικό γραμματέα, να διεκδικήσει για το νησάκι του, όπως έλεγε, τους φούρνους. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα, γιατί δυστυχώς τα πράγματα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν, και εδώ είναι που λέμε ότι πρέπει οι αυτοδιοικητικοί να μάθουν να χτυπάνε λίγο περισσότερο τη γροθιά τους, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι που θα τους ακούνε. Τώρα βέβαια το πώς θα το γίνει αυτό είναι ένα θέμα, πώς κάνεις και τον άλλον να ακούσει και να αντιληφθεί μερικά πράγματα, γιατί εδώ μάλλον κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται σωστά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Γιάννη Παλαιοκαστρίτη, ο οποίος είναι και ειδικός συνεργάτης στο Δήμο Ανατολικής Σάμου σε θέματα που αφορούν χωροταξικό κλπ. Καθώς έχουμε κάποιες εξελίξεις με τους μικρούς οικισμούς. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κύριε Παλαιοκαστρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω εσείς αν είχατε γνωρίσει τον Δημήτρη τον Καρύδη προσωπικά.
1: Δεν τον ήξερα καθόλου.
0: Το δυστυχώς που είπατε, έτσι, το δυστυχώς που είπατε είναι πραγματικά αλήθεια, γιατί ήταν ένας αυτοδιοικητικός από αυτούς τους ελάχιστους που μπορείς να βρεις. Χωρίς να. Γιατί μπορεί, ξέρετε, να ακούγεται λίγο υπερβολικό το ρόλο αυτό που λέμε, γιατί με βρίσκουν και στον δρόμο και μου λένε, διαβάζοντας αυτά που λένε όλα τα site, ήταν όντως τόσο καλός αυτός ο άνθρωπος. Ήταν όντως τόσο καλός, ήταν τόσο αγνός, θα πω εγώ, ήταν τόσο αυθεντικός, δεν παρίστανε κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Αυτό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτό έτσι πρέπει. Εντάξει, αυτό είναι κανόνα ζωής πρέπει να είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε λίγο, γιατί βλέπω ότι έχετε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Και λέτε ότι θίγονται πάρα πολύ, ακόμη περισσότεροι από αυτούς που εμείς νομίζαμε ότι θα θιχτούν με τους μικρούς οικισμούς. Τι έχει ακριβώς γίνει?
1: 3,5 εκατομμύρια θίγονται, και μετά εκτός σχεδίου οι μισοί Έλληνες θίγονται.
0: Μισοί Έλληνες, ναι.
1: Και μην πω και κάτι παραπάνω. Αυτά, απλά βλέπω ότι δεν, κάτι τώρα με την αποχώρηση του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη,
0: ναι,
1: από το Υπουργείο, αρχίζουν και το μαζεύουν. Προφανώς υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε παιδάκια να λέμε ότι κάτι ευκολοχώνεται για να το φάει ο κόσμος. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι οικισμοί μετά το προεδρικό διάστημα το πρισινό, αναγκαστικά πήραν εντολή όλοι οι μελετητές να τους μικρύνουν πάρα πολύ. Σε μια χώρα με τέτοια προγεννητικότητα, δηλαδή να μην έχει κανένα περιθώριο. Άμα δεν έχεις χώρο να δομήσεις κάτι. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πού πας. Και όλα αυτά τα χωριά και το σχέδιο από ό,τι φαίνεται τελικά είναι να... επειδή ερημώνουν. Έτσι. Δηλαδή τώρα σε λίγο, σε 2-3 χρόνια από τώρα, κάποια θα ερημώσουν εντελώς, έτσι.
0: Να πω κάτι, δηλαδή τώρα απλά και λαϊκά. Σκεφτόμαστε, ο Πρωθυπουργός θα πάει σε λίγες μέρες στη ΔΕΘ και όλοι έχουν στραφεί, εντάξει, όλα τα φώτα, γιατί θα πάει στη ΔΕΘ και όλα τα κόμματα κλπ. Και θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη και δεν ξέρω τι. Και είναι μια κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή θέλει και λέει ότι να έχει την αυτοδυναμία κλπ. Κάνοντας αυτά και έχοντας υπάρξει όλες οι παρατηρήσεις, οι αντιδράσεις από τους την ΚΕΔΕ κλπ. Τι δεν καταλαβαίνουν, έφυγε και ο κύριος Μπακογιάννης, όπως έφυγε από το Υπουργείο.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Έφυγε
0: ακόμη
1: για προσωπικούς λόγους επίσημα.
0: Προσωπικοί λόγοι, ό,τι είναι. Γιατί δεν κοιτάνε να το αλλάξουν όλο αυτό και να έχουν τον κόσμο? Εγώ τώρα κάνω μια πολύ απλοϊκή χαζή, θα πω. Έτσι.
1: Αυτό που το άρθρο που ανέβασα από το Βήμα σήμερα, ότι θα μπουν μέσα σε...
0: ψηφιακή σε πλατφόρμα.
1: Οικισμοί, όλοι οι 12.000 οικισμοί... στην Ελλάδα, και ότι θα μπορείς να πας να παραπονεθείς, γιατί... λοιπόν, αυτό είναι, προφανώς δεν έχουν τα μούτρα να πούνε ότι το παίρνουμε πίσω, κάναμε, δεν μας βγήκε, κάναμε πατάτα.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα το πάρουν πίσω, δηλαδή όλο αυτό που γίνεται τώρα αποσκοπεί?
1: Αυτό το... κοιτάξτε τώρα, ο καθένας με την εμπειρία του...
0: Μα γι' αυτό και σας ρωτώ. Ναι, αυτό, πολλές.
1: Λοιπόν, λογικά θα πάνε να το μαζέψουν τώρα προσωρινά, έτσι να δείξουν ότι μπορείς κάτι να πεις ακόμα, ενώ είναι πι δέλτα, είναι προεδρικό διάταγμα από πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, λοιπόν, και η καταστροφή που θα φέρει στη μικροδιοκτησία είναι τρομακτική. Τρομακτική, έτσι. Εμένα, εμένα σαν μεσίτη τώρα και σαν μηχανικό με πήρε πελάτη σαν πριν μια ώρα και μου λέει έχω μέσα στον οικισμό στους βουρλιώτες 700 τετραγωνικά. Είναι από εκεί που κάτω, λίγο πιο κάτω από το σχολείο που τώρα αυτή τη στιγμή είναι καθαρά γιατί είναι μέσα στον οικισμό. Λοιπόν, θέλω να το πουλήσω, της λέω γεια σου γιατί δεν... Τώρα μπορείς να πάρεις 40-50 χιλιάδες, δεν ξέρω οτιδήποτε είναι. 100-200, οτιδήποτε, δεν θέλω να λέω νούμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε 2-3 μήνες μόλις γίνει τελειώστο το κουσού και μπουν τα όρια, δεν θα κάνει ούτε 5. Δεν θα κάνει, για χώρα θα το πουλήσει, να πουλήσει τα τσιλιές, τίποτα άλλο.
0: Διαβάζω εδώ ότι στην πλατφόρμα θα αναρτώνται οι ενστάσεις, αυτό που λέτε. Αλλά το έργο θα γίνει ένας προέλεγχος πληρότητα και υποβοήθηση αξιολόγησης και το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 1η Ιουνίου 29.
1: Του 29. Τα τραβάνε πιο πέρα. Τα τραβάνε πιο πέρα. Δηλαδή αυτό μου θυμάστε πριν 6 μήνες τι λέγανε, ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ερχόταν το Μάρτιο να το ολοκληρώσουν, να το παρουσιάσουν και να το κλείσουν και να το περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί βιαζόταν να πληρωθούν οι μελετητές και να κλείσει το έργο, να μην χάσουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν και το μαζεύουν αυτά από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή όλα αυτά ήταν, μην πω τι ήταν.
0: Για
1: δεν
0: να
1: ήταν
0: πιέσουν και ποιος ξέρει που αποσκοπούσαν. Ή δεν τους βγήκανε τελικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν θέμα γενικού γραμματέα. Με όλο το σεβασμό του άνθρωπου δεν τον ξέρω. Αλλά από τότε που έφυγε, βλέπω ότι άλλαξε κάπως η τακτική του Υπουργείου. Τρέχανε πανικόβλητοι να τα κλείσουν. Να τα κλείσουν με τα όρια οικισμών έτσι όπως σας τα έχω δείξει και εσάς. Ξέρετε, χαρακτηριστικά παραδείγματα βουρλιώτες, 80% μείωση της έκτασης του οικισμού. Εντάξει τώρα, γιατί. Και το χειρότερο είναι ότι όλο αυτό το πάτημα είναι πάνω σε μια τεχνικότητα. Δηλαδή, η τεχνικότητα είναι ότι οι νομάρχες υποτίθεται, ξαφνικά είχε βγάλει κάτι αποφάσεις το ΣΤΕ, έτσι, ότι δεν είχαν δικαίωμα οι νομάρχες να κάνουν διάφορα πράγματα, όχι μόνο γιατί, δεν ξέρω εγώ γιατί. Ενώ ήταν διορισμένοι από το κράτος.
0: Ήτανε, ναι, δεν ήταν εκλεγμένοι τότε.
1: Έτσι, ανανομό. Έτσι. Λοιπόν, πώς δεν είχαν. Θεωρούσα ότι δεν είχαν δικαίωμα να βάλουν όρια που το βάλανε στους οικισμούς από το 83 μέχρι το 89. Εκείνη την εποχή, τέλος πάντων. Το 85 που περισσότεροι. Λοιπόν, παγιωμένη κατάσταση στους οικισμούς, οι άνθρωποι είχαν τέτοια μια περιουσία, ξέρουν ότι είναι μέσα στον οικισμό για 50 χρόνια, σχεδόν 45 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι. Έτσι, και τώρα σου λένε, στο πετάμε έξω. Δηλαδή, μόνο και μόνο για κοινωνική δικαιοσύνη και μόνο, έτσι, βρίσκεις μια φόρμουλα να κρατήσει τα ίδια όρια και πόσο, και πόσο μάλλον να τα αυξήσεις κιόλας. Γιατί, δηλαδή, ποιος θα είναι...

0: δουλειές θα πετάξω. Δηλαδή, και θίγονται 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνω ποντάρανε να το περάσουν γρήγορα για να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε. Και πάνω το πήρανε πολύ χαμπάρι.
1: Από τους δήμους, τις κοινότητες όλης της χώρας, υποθέτω ότι έχουν υπάρξει κάποιες αντιδράσεις.
0: Πάρα πολλές.
1: Πάρα πολλές.
0: Μαζί με τους όλους του Βορείου Αιγαίου αντιτίθενται σε αυτό το... στο τι πάει να γίνει μετά το χουσού βάσει του Προεδρικού Διατάγματος. Το οποίο το Προεδρικό Διατάγμα 176 του 25 πέρσι το διατάζει. 194, συγγνώμη.
1: Το 194.
0: Λοιπόν, του 25 διατάζει τους μελετητές όταν γίνουν τα του χουσού έτσι να πάρουν τα όρια σύμφωνα με την αστική πύκνωση. Mm-hmm. Τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή τώρα μιλάτε σοβαρά, έρχεστε να παρακμάζω τον πληθυσμό, έρχεστε και μιλάτε για αστική πύκνωση, δεν μεγάλωσε το χωριό, άρα το μικραίνουμε. Δηλαδή τι λογική είναι αυτή, δεν μεγάλωσε τώρα τα τελευταία 40 χρόνια το χωριό, ναι, και πώς να μεγαλώσει, αφού όλοι να πάνε να μείνουν αλλού στην Αθήνα, να το πω και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί εδώ κόψατε τις δουλειές, κόψατε την νυχτερινή διασκέδαση, κόψατε τον τουρισμό. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το νησί σε 50 χρόνια θα είναι σε άλλα χέρια. Ξεκάθαρα, ας πούμε. Και καταλαβαίνει και πολύ καλά ο κόσμος τι λέω. Δεν λέω κάτι παράλογο, λέω κάτι το οποίο είναι απτός υπαρκτός κίνδυνος. Οι βουρλιώτες σε 10 χρόνια θα έχουν 40 άτομα.
1: Εννοείται. Να. Και τώρα έτσι. Κάποιοι βέβαια τρέχουν να κάνουν.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα, με συγγνώμη σας διακόπτω, ταυτόχρονα βγαίνει και ένα ΦΕΚ πριν κάνα μήνα, έτσι μια διόρθωση, για τους παρακμάζοντες και ερημοποιημένους οικισμούς, ότι μπορεί να τους πάρει ένας πακέτο και να τους κάνει resort.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι εγώ πρέπει να πιστέψω ότι όλο αυτό έγινε γιατί απλά οι νομάρχες δεν βάλανε και σωστά όρια το 85.
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι και προκλητικό αυτό που γίνεται. Και απλά τώρα η πληροφορία τρέχει πολύ περισσότερο. Έτσι. Και γίνονται γνωστά κάποια πράγματα. Και ας είναι καλά ο κύριος Κεγκέρογλου από την ΚΕΔΕ τότε που έχει αναδείξει το θέμα και έχει κάνει πολλή δουλειά στο να... ότι μικραίνουν τα χωριά όλη της Ελλάδας σε έκταση. Και σε κάποιες περιπτώσεις τρομακτικά έτσι, όπως Παλιόκαστρο και Χώρα και Βουρλιώτες. Μιλάμε για 60-70-80%.
1: Τραγικό. Εάν κάποιος εκδώσει οικοδομική άδεια μέχρι τα τέλη του 26 μπορεί να χτίσει, γιατί ξέρω ότι υπάρχει έτσι μια εγρήγορση.
0: Να δούμε θα περάσει αυτό το πράγμα τελικά, γιατί αν δεν ολοκληρωθούν τα τοχουσού,
1: ναι.
0: Έτσι, το προεδρικό διάταγμα που βγήκε που ορίζει ότι πρέπει να μειωθούν, να μπουν όρια άλλα τέλος πάντων, mm-hmm. με άλλα κριτήρια,
1: ναι.
0: Έτσι, γιατί τα έβαλε, λέει επί λέξη, αναρμόδιο όργανο, mm-hmm. ότι
1: οι νομάρχες, ναι.
0: Σε αναρμόδιο όργανο. Λοιπόν,
1: άρα περιμένουμε τα τοπικά, το τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έρθει στην τελική μορφή που μας έχουν δείξει ότι θα έρθει, η οποία είναι να σου πέφτουν τα δόντια. Έτσι, δηλαδή είναι τρομακτικά πολύ άσχημη κατάσταση με τα χωριά. Τα μικρά είναι πάρα πολύ τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί, γιατί για πολιτικούς λόγους και μόνο. Γιατί το προσπαθήσανε, θα δούνε τις αντιδράσεις και κάπως θα κάνουν πίσω. Εγώ το πιστεύω αυτό και το εύχομαι, γιατί πολιτικά τουλάχιστον δεν τους βλέπω καλά.
1: Με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο τι γίνεται εκεί, πού είμαστε?
0: Αυτό είναι το κλειδί. Αν δεν τελειώσει αυτό, δεν θα αλλάξει κανένα όριο.
1: Ναι, σε τι φάση βρισκόμαστε?
0: Αυτό ακριβώς σας είπα και πριν λίγο. Θυμάστε ότι μας τρέχανε και μας λέγανε ότι πρέπει να έρθουν τον Απρίλιο.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτή η καταληκτική ημερομηνία. Αλλά γενικότερα προχωράει κάτι, έχουμε καταλήξει.
0: Δεν έχουμε ειδικά μέσα τώρα, ναι. Τους περιμέναμε να έρθουν τώρα. Δεν υπάρχει τον Αύγουστο, δεν είναι ούτε
1: καλά,
0: κανένα.
1: Σιγά μην έρθουν τον Αύγουστο που είναι παχές ημίγες. Μα δεν λειτουργεί κανένα γραφείο τον Αύγουστο. Άμα πάρετε σε γραφείο, σε υπουργείο στην Αθήνα, δεν βρίσκεται κανένα.
0: Ακριβώς. Έτσι λέγανε αυτοί, ότι θα πρέπει να κλείσει, γιατί σας λέω, υπήρχε τότε κάτι κάνανε και με το Ταμείο Ανάπτυξης τα βρήκανε. Γιατί αυτή ήταν το ζουμί, να κλείσει, πότε να κλείσουν οι μελέτες για να μην χάσουμε τα λεφτά. Αυτό ήταν το...
1: Μα έχουν, εννοείται, αλλά βλέπουν ότι δεν έχει μάλλον απορροφηθεί μεγάλο κομμάτι, χαμένα

0: χρήματα πάρα πολλά και τώρα φαίνεται κάτι γίνεται προκειμένου να προλάβουμε, δεν ξέρω. Τι έχει γίνει.
1: Κύριε Τρυπώδη, πάντως... ο κύριος Μπακογιάννης πάντως από τότε που έφυγε, όλοι αυτοί οι... πάμε να τελειώνουμε, να κλείσουμε, να μειώσουμε τους οικισμούς, βλέπω η διάθεση έχει αρχίσει και μειώνεται. Mm. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, μακάρι να είναι τυχαίο.
0: Τυχαίο δεν νομίζω που λέει, ναι. Τώρα έχουμε και το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Γελάτε.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Για πείτε.
1: Μα όχι, πήγανε, πάνε όλη η φιλοσοφία όλων αυτών των πραγμάτων, έτσι. Πάνε να ακυρώσουν τη μικροδιοκτησία στην Ελλάδα, έτσι. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούν να συγχωρήσουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι το ότι οι Έλληνες είχαν σπίτια, είχαν στέγη, δηλαδή ήταν προνομιούχοι σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Νομίζω ότι φταίνει οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι θέμα εθνικής, κάθε εθνικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι...
0: Υποτίθεται ότι μας καθοδηγούν, έτσι, τα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ρωτήσετε κάποιους πολιτικούς οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι σε αξίες και εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή με ευρωπαϊκά θέματα και τέτοια. Τώρα εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιες διεργασίες γίνονται μέσα στην κάθε κυβέρνηση. Αλλά πάντως από αυτό μπορώ να πω σίγουρα ότι από τότε που αποχώρησε για προσωπικούς λόγους ο κ. Μπακογιάννης, δεν βλέπω την ίδια ορμή να κλείσουν τα τοχού σου, να το πω έτσι.
0: Ναι. Το τοπικό σχεδιασμό, το πολεοδομικό.
1: Τα τοπικά χωρικά σχέδια.
0: Ναι.
1: Για τις ανανεώσιμες πηγές, Αρμαγεδόνας, δεν το συζητάμε.
0: Κρατάμε, βέβαια. Εμείς έχουμε όλες τις περιοχές, δηλαδή και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες που είναι μέσα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε ένα τέτοιο γεωγραφικό ανάγλυφο αυτής της χώρας, έτσι, με κάτι νησιά αρκετά μεγάλα, στα 5 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στη δικιά μας περίπτωση από τα ασιατικά παράλια, έτσι, γιατί πας αντί να δώσεις κίνητρα να έρθει κόσμος να μείνει, έτσι, να απτυχθεί οικονομικά το μέρος, γιατί η μεγαλύτερη εξασφάλιση είναι αυτή, έτσι. Δεν είναι να βάλεις στρατό και να κάνεις στρατόπεδα. Είναι να υπάρχουν αρκετά συμφέροντα και όχι μόνο ελληνικής φύσεως και ευρωπαϊκής και το ένα και το άλλο. Γιατί πας και προσπαθείς να τα ερημώσεις με τέτοιες νομοθεσίες. Δηλαδή είναι αδιανόητο για μένα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει μόνο μια κακή λογική. Ξεπουλούνται όλα και να τελειώσουμε με τη μικροδιοκτησία. Γιατί κάποτε, αν θυμάστε, έγινε και αδιανομή των χωραφιών, έτσι. Mm. Τότε στην αναδιανομή, αυτοί που ισχυρίζονται ότι καλά κάνουν και με την εκτοσχεδίωση και με τα χωριά σου, λέει, όταν έκανε αναδιανομή 50 ο πλαστήρας και ο παπάγος, έτσι, χωράφια δώσανε για καλλιέργεια, δεν δώσανε οικόπεδα. Εντάξει, έχουν και αυτοί ένα δίκιο.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν είναι έτσι. Έτσι, εδώ το νησί θέλει τουριστική ανάπτυξη, θέλει γενικότερα ανάπτυξη. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια και αυτή η τουριστική ανάπτυξη, είδατε πώς την αντιλαμβάνονται κάποιοι, πώς αντιδρούν κάποιοι που έρχονται εδώ να κάνουν λίγο καιρό τις διακοπές τους, ότι έχει χαθεί το ανάγλυφο, ότι αλλιώς ήταν που ξέραμε εμείς τους οικισμούς. Ξέρετε, οι Αθηναίοι θέλουν όταν έρχονται 2 μήνες να τα βρουν όπως τα είχαν αφήσει. Αλλά τους 12 μήνες.
1: Εγώ τα έχω γράψει με κατηγορήθηκα.
0: Το ξέρω.
1: Πήρα από 7 στους 10 έπαιρνα συγχαρητήρια στον δρόμο για αυτό που γράψα. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι φυστήκανε, δεν πειράζει. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Όποιους βλέπω οι οποίοι ποτέ τα αγαπάνε τον τόπο, έρχονται 2 εβδομάδες διακοπές, ο τόπος αυτός πρέπει να μείνει απαράλλακτος, γιατί έτσι τον θυμούνται αυτοί από μικροί, έτσι, και να μην έχει καμιά ελπίδα αυτός ο τόπος. Έτσι. Καμία ελπίδα. Δηλαδή, δεν είπαμε ούτε να χτιστεί το σύμπαν ούτε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς ένα σπίτι σε ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικά, ένα σπίτι 200 τετραγωνικά μπορείς να κάνεις σε 2 ορόφους. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε 5 ορόφους τίποτα. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά θέλουν να είναι όλα ίδια και απαράλλαχτα. Εντάξει, ωραία, ας πάνε αλλού διακοπές. Εντάξει, βρούμε και εμείς την υγειά μας. Γιατί εμείς μένουμε, και εγώ και εσείς, μένουμε 12 μήνες το χρόνο εδώ πέρα.
0: Έτσι. Αλλά κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Πραγματικά.
1: Δεν τους νοιάζει. Αυτό δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει. Ναι. Τους νοιάζουν οι διακοπές του Αυγούστου μόνο. Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν θέλω να. Αλλά δυστυχώς έφτασε ο κόμπος το χθεν και το έγραψε αυτό το πράγμα όταν κλείσανε τα πανηγύρια. Mm-hmm. Έτσι. Και συνειδητοποιούμε και από σχόλια ντόπιων που εγώ δεν είχα ασχοληθεί τόσο πιο πριν. Ότι δεν μπορεί να οι μισές μηνύσεις σε μαγαζιά να έρθουν από πώς το λένε, σταθερό τηλέφωνο άλλης περιοχής. Σας παρακαλώ τώρα.
0: Ξέρετε και αυτό τώρα, μιας και το αναφέρετε, πολύ έτσι επιγραμματικά θα πω, ότι με προβλημάτισαν μάλλον αυτά που μου είπαν 2-3 επιχειρηματίες της εστίασης, ότι θα πρέπει να βρεθεί και μία ισορροπία. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει κάθε Σάββατο να υπάρχουν 3-4 πανηγύρια που παίζουν μέχρι το πρωί και να υπάρχουν μαγαζιά που πληρώνουν ΦΠΑ προσωπικό που να κλείνουν στις 11.30. Αυτό τι θα σημάνει του χρόνου ή τον επόμενο χρόνο? Ότι θα έχουμε μεγάλη μείωση πια και κλείσιμο καταστημάτων που δεν μπορούν να αντέξουν.
1: Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι το πρόβλημα, είναι το αποτέλεσμα.
0: Είναι το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Είναι το αποτέλεσμα του να έχεις μια σεζόν τόσο συρρυκνωμένη. Έτσι, γιατί άμα υπήρχε κόσμος 6-7 μήνες το χρόνο, σεζόν, και τα μαγαζιά ήταν γεμάτα και ανοιχτά από το Μάιο, από το τέλη Απριλίου μέχρι το τέλη Οκτωβρίου, έτσι, και όχι 1,5 μήνα τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, δεν θα υπήρχαν και τέτοια παράπονα. Θα γινόταν τα πανηγύρια και θα είχε και ο κόσμος δουλειά και τα μαγαζιά. Αυτό ακριβώς είναι η κατάρα της ΣΑΜΟ, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Ότι είναι ένα μέρος το οποίο δουλεύει, αλλά έχει ένα όριο. Δηλαδή φτάνει πάντα
0: ένα λίγο. Ένα ταβάνι έχει, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ούτε χωριό, ούτε πόλη. Έτσι. Δεν είναι ούτε τουριστικός προορισμός να πεις wow. Δεν είναι και ότι δεν έχει και μηδέν. Δηλαδή είναι κάποιο, σε ένα μετέχμιο το οποίο τρώει τον αφέντη, πώς να σας το πω. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να έχει επιχείρηση τώρα και να δουλεύει 1,5 μήνα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και 12 μήνες μετά, τις υπόλοιπες 10,5 μήνες να κάθεται. Και να βαράει μύγες. Έτσι είναι.
0: Εντάξει, φέτος μπορεί να δούλεψε 3 μήνες. Γιατί ο κόσμος ήταν αρκετός.
1: Δεν δούλεψε κι όμως 3 μήνες. Τώρα μεταξύ μας, από 15 Ιουνίου στο δικό μας το ξενοδοχείο, είχε 30% πληρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει τώρα. Ναι. Δηλαδή, από τις 10 Ιουλίου και μετά μέχρι 25-30 Αυγούστου, ναι, αυτή είναι η σεζόν της ΣΑΜΟ. Μην γελιόμαστε. Τώρα τα άλλα είναι ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Για να πεις ότι
0: κάνεις. Για να μπορείς να τα απεξέλθεις, σωστά.
1: Και βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Παλακοστρίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουμε κάτι θετικό, έτσι, κάτι καλό να μεταφέρουμε στον κόσμο.
1: Το λυπηρό είναι ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με ένα κράτος που σου φέρεται άσχημα, κακά. Δηλαδή το καλό νέο θα ήταν να το τρενάρουν γιατί φοβούνται τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Έτσι, ενώ το καλό νέο θα έπρεπε να βγει κάποιος και να πει κάναμε λάθος με τους οικισμούς. Θα το
0: παίρνουμε πίσω.
1: Με το ΣΤΕ,
0: ναι.
1: Έτσι, θα αφήσουμε τα όρια γιατί να μην ρίξουμε κανέναν συνάνθρωπό μας. Έτσι. Αυτή έπρεπε να... τότε θα έλεγες ναι, έχω κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα έχεις κάποιον που προσπαθεί απλά να σου πάρει το οικόπεδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Παλακοστρίτη. Γεια σας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω.
1: Είναι μια προσφορά.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για την ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1882, η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. 20 Αυγούστου 1954, κατατίθεται στην γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για τον Κυπριακό, με έτοιμα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες, τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. 20 Αυγούστου 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την Άνοιξη της Πράγας. Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μοιχείας.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
14: Απ' τη ζωή μου εισαγών έγινε λοιπόν.
11: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
20: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
29: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
30: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
31: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
32: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
33: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
32: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
33: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
32: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
33: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
32: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
33: Πανουράκης.
34: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: 2000 FM.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Κυβέλη του Πύργου, καθώς προετοιμάζουν τα γνωστά κυβελομαγειρέματα που είναι πλέον θεσμός, αν δεν κάνω λάθος, είναι τουλάχιστον 15 χρόνια που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Ας με διορθώσει η κυρία Νανά Νικολάου, η πρόεδρος του Συλλόγου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πολύ σωστά, είναι πάνω από 20 χρόνια θεσμός,
0: 20 χρόνια.
1: Όσο και ο Σύλλογος από το 2001. Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε μετά τη φωτιά για να, το 2000, σαν μια, πώς να το πω, σαν έναν τρόπο, πώς να το πω, να ξαναζωντανέψουν, να ξαναζωντανέψει το χωριό και μέσα από το Σύλλογο να δώσει ξανά ζωή. Mm-hmm. Αυτό είναι και η Κυβέλη, είναι η μορφή της Κυβέλης από την αρχαιότητα. Αυτό αναπαριστά, την αναπαραγωγή. Ήταν η θεά της βλάστησης, mm-hmm. της γης και της αναγέννησης. Έτσι, να δώσουμε και αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Σωστά, βέβαια, να τα πούμε όλα. Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση που έγινε αρχικά, όπου εκεί οι γυναίκες του συλλόγου μαγειρεύουν πάρα πολλά φαγητά και ο κόσμος βέβαια έχει την ευκαιρία να πάει να αγοράσει, να δοκιμάσει. Δεν είναι το κλασικό, κάνω ένα πανηγύρι, ψήνω σουβλάκια κλπ.
1: Πολύ σωστά. Όπως, εντάξει, είναι θεσμός πάνω από 20 χρόνια. Σεβόμαστε εμείς που συνεχίζουμε αυτή την παράδοση, καταρχάς, τις γενιές που εμπνεύστηκαν αυτό το πανηγύρι και που έχει τι σκοπό τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει σκοπό να συναντηθεί ο Σαμιώτης και ο επισκέπτης της Σάμου με γεύσεις παραδοσιακές, οι οποίες, πώς να το πω, θα του θυμίσει διάφορα πράγματα από το παρελθόν του, από τις βόλες του στο χωριό, όταν ήταν μικρό παιδί. Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε και με τα κρασιά μας, και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο λαϊκό πανηγύρι, το οποίο βέβαια έχει αυτό το χαρακτηριστικό των πολλών φαγητών και έχει μεγάλη δυσκολία, γιατί το χωριό δυστυχώς πλέον έχει μείνει με πολύ λίγα άτομα, άρα και σε ένα σύλλογο είμαστε ακόμα λιγότερα. Παρ' όλα αυτά επιμένουμε να το φτιάχνουμε, να το στείνουμε, να τα οργανώνουμε. Υπάρχει εθελοντισμός, υπάρχει φαντασία, δημιουργικότητα και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει το Σάββατο αυτό στην όμορφη πλατεία του Πύργου.
0: Από τι ώρα?
1: Ξεκινάμε από τις 8.30.
0: Μάλιστα. Εκτός βέβαια από τα φαγητά, θα υπάρχει ορχήστρα?
1: Βεβαίως, θα έχουμε την ορχήστρα των Γιαμαίων, Λιάπη και Τσερέ. Mm. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί παίζουν οι άνθρωποι αυτοί σε όλα τα πανηγύρια και καταφέραμε και τους έχουμε κι εμείς και στείνουν ένα φανταστικό νησιώτικο και λαϊκό γλέντι. Mm-hmm. Και οι πυριώτες ξέρουν να διασκεδάζουν, αλλά και ο κόσμος που επισκέπτεται τον πύργο. Θα έχουμε και λαχιοφόρο, με πάρα πολλά δώρα από την τοπική αγορά και από το Καρλόβας και από το Βαθύ και από παραγωγούς του πύργου με μέλια και κρασιά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, θέλαμε να τονίσουμε έτσι λίγο και την αγροτική παραγωγή του χωριού μας. Και είναι σημαντικό το ότι κάποιος από το υστέρημά του προσφέρει στη λαχιοφόρο του συλλόγου μας και θα θέλαμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο σκοπός της γιορτής αυτής της δικής μας είναι να υπάρξουν κάποια έσοδα ώστε να καταφέρουμε να επισκευάσουμε την Πινακοθήκη και το Μουκομουσείο Ελένη Τζιβάνη, το οποίο δυστυχώς έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές με τα χρόνια. Και φυσικά να συνεχίσουμε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε για μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ενώ τέλος θέλουμε με το βήμα που μας δίνεται να πούμε ότι για να συνεχίσουν να είναι ζωντανά τα χωριά έχει σημασία να στηριχθούν οι σύλλογοι και οι χώροι που φιλοξενούνται οι σύλλογοι. Και μην ξεχνάμε ότι το παλιό σχολείο το εμβληματικό αυτό κτίριο στην πλατεία του χωριού μας έχει υποστεί ζημιές από το σεισμό και περιμένουμε 6 χρόνια μετά να μας δώσουν το πράσινο φως με μελέτη, με τις επισκευές που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να μπορούμε με ασφάλεια να λειτουργούμε τις δραστηριότητές μας. Υπήρχε μια θετική είδηση σε πρόσφατη συνέντευξη του Δημάρχου και περιμένουμε πραγματικά να υλοποιηθεί άμεσα.
0: Μακάρι, μακάρι, πραγματικά, γιατί μιλάμε για ένα ορεινό χωριό, το οποίο, μάλλον στο οποίο προσπαθούν κάποιες οικογένειες με μικρά παιδιά να παραμείνουν παρά τις δυσκολίες, το ότι είναι πιο μακριά από το κέντρο κλπ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τέλος πάντων. Και πρέπει πραγματικά να σκύβουν οι Δήμοι πάνω και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμμο, πάνω σε τέτοιες περιοχές, να παραμείνει ο κόσμος στα χωριά. Εξάλλου αυτό είναι το στοίχημα.
1: Ναι, στα χωριά που έχουν όμορφα σχολεία, που έχουν όμορφες πλατείες, που τα παιδιά βγαίνουν έξω και δεν φοβάσαι να τα αφήσεις μόνα τους, που λέει ο λόγος.
0: Σωστά.
1: Θέλω να πω, είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό, όμορφο, είναι η φύση. Όλες οι οικογένειες στηρίζονται και από την παραγωγή, από την αγροτική παραγωγή. Mm-hmm. Και στο παρελθόν που λειτουργούσε αυτό το κτίριο, υπήρχαν πραγματικά πολλά τμήματα, παιδιά τα οποία είχαν δυσκολία να απευθυνθούν είτε στο Καρλόβαση είτε στο Βαθύ που είναι τα κέντρα. Mm-hmm. Κάνανε πλούσιες δραστηριότητες, έχουν να το θυμούνται ακόμα και τώρα. Ας μας δώσουν τη δυνατότητα να τα ξαναξεκινήσουμε αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα πραγματικά.
0: Και επίσης, από ό,τι ξέρω, κυρία Νικολάου, θα χορέψουν και κάποια τμήματα, γιατί έχετε χορευτικά συγκροτήματα, μάλλον τμήματα χορού.
1: Σωστά. Έχουμε το χορευτικό, το παιδικό χορευτικό. Mm-hmm. Φυσικά θα έχουμε την τιμητική... θα έχουμε την τιμή να απολαύσουμε τα παιδάκια μας, αυτά που θα χορέψουν, με επικεφαλής βέβαια την Όλγα τη Γουργούλη, τη χοροδιδάσκαλό μας, ενώ θα φιλοξενήσουμε και το χορευτικό του Παγόνδα, έτσι σαν κάπως με έναν συμβολικό τρόπο, όπως είναι αυτοί ορεινό χωριό και έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή και το κλείσιμο του σχολείου τους, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό, την πιθανότητα μάλλον κλεισίματος του σχολείου τους.
0: Θέλουμε κλείσιμο,
1: συμβολικά να
0: τους
1: φιλοξενήσουμε και να θα μας χορέψει το χορευτικό του Συλλόγου Ομόνια.
0: Δεν πάνε για κλείσιμο και υποβάθμιση, αλλά και αυτό ακόμη δεν είναι σίγουρο, λέω, γιατί... Εντάξει,
1: μακάρι
0: το να
1: μην
0: κλείσει
1: συμβεί,
0: είναι
1: λοιπόν,
0: τραγικό
1: αυτό. Πιθανότητα, πιθανότητα κλεισίματος.
0: Μιας και αναφερθήκατε στο σχολείο, εκεί στον πύργο, το σχολείο είναι τριθέσιο.
1: Το σχολείο είναι διθέσιο. Έχουμε και νηπιαγωγείο με πάρα πολύ καλές νηπιαγωγούς. Έχουμε και δημοτικό σχολείο. Έχουμε και γυμνάσιο. Mm-hmm. Απλά η φθήνουσα πορεία των παιδιών και τις, πώς να το πω, υπάρχει, δεν μένουν οικογένειες, δεν έχουν κίνητρα να μείνουν οικογένειες στο χωριό. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος κάποια στιγμή τα σχολεία να ερημώσουν. Απλά όταν κλείνει ένα σχολείο τελειώνει και η κοινωνία του χωριού, δυστυχώς. Αυτό, γι' αυτό πρέπει να φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού μια ζωντανή κοινότητα και να της δίνουμε κίνητρα να πηγαίνει ο κόσμος να μένει στην περιφέρεια και στην Ήπεθρο.
0: Έτσι. Λοιπόν, 8 η ώρα, μάλλον 8:30. Μετά τις 8:30 η ώρα μπορείτε να
1: είναι
0: πάτε στον πύργο.
1: Είναι ελεύθερη.
0: Τέλεια. Και να γευτούμε ό,τι τραβάει η όρεξή μας πραγματικά, γιατί ξέρω ετοιμάζεται πολλά.
1: Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των επισκεπτών μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, γεια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Σύλλογο Κυβέλη του Πύργου. Η κυρία Νανά Νικολάου, η πρόεδρος, πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην ερημώσουν τα μικρά ορεινά χωριά ή παραθαλάσσιοι οικισμοί, δεν έχει σημασία, μπορεί το χειμώνα να γεμίζουν με τους ετεροδημότες, αλλά το χειμώνα είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Απ' την άλλη, όσοι ζουν εκεί λένε ότι υπάρχει μια ποιότητα ζωής, δηλαδή στο πώς θα μεγαλώσει το παιδί που μπορεί να παίξει άνετα στους δρόμους, που δεν φοβάσει τα αυτοκίνητα, το οτιδήποτε. Η ασφάλεια μετράει Είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές τα βάζεις όλα στη ζυγαριά και βλέπεις προς τα που γέρνει το θετικό, αυτό, τα πλεονεκτήματα. Εάν είναι περισσότερα, σίγουρα παίρνεις μια απόφαση ζωής να παραμείνεις σε ένα μικρό χωριό, όπως είναι ο Πύργος, και να μεγαλώσεις εκεί, να μείνεις με την οικογένειά σου και να μην ερημώσει το χωριό, αυτό που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα σου. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Σήμερα έχουμε την τελευταία, μάλλον την κορύφωση των εκδηλώσεων του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Χθες είχαμε στον Ύμβρασο ποταμό την αναπαράσταση, μετά συναυλία. Σήμερα έχουμε 9 η ώρα το βράδυ που θα ξεκινήσει η πομπή με τις ιέριες. Θα κατευθυνθούν, μάλλον θα κινηθούν, θα περπατήσουν κατά μήκος όλου του κεντρικού δρόμου του Πυθαγορείου και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στο άγαλμα του Πυθαγόρα, εκεί που γίνεται ένα φοβερό τελετουργικό. Όσοι δεν το έχετε ζήσει, 20 χρόνια γίνεται τώρα, ή όσοι είστε επισκέπτες ή για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε βρεθεί τέτοια μέρα, φοβόσαστε τον κόσμο κλπ. Φοβόσαστε τον κόσμο, ενώ να μην ταλαιπωρηθείτε που θα πάτε να παρκάρετε και όλα αυτά. Αξίζει τον κόπο μία φορά να το δείτε. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, πάντα στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. 9 η ώρα το βράδυ απόψε. Ενημερώνουμε, λέει ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, τους αμπελεργούς, μέλη του συνεταιρισμού, ότι συνεχίζει την παραλαβή σταφυλιών στο Ινοπείο Καρλοβάσου του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ως εξής. Ινοπείο Καρλοβάσου, Δευτέρα 24/8, 7 το πρωί με 6 το απόγευμα. Τρίτη, επίσης 25 του μήνα, ίδια ώρα. Μοσχάτα και βιολογικής καλλιέργειας σταφύλια. Τετάρτη, επίσης μοσχάτα και σταφύλια για ειδική εινοποίηση σάμενα από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Πέμπτη, 27/8, από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, μοσχάτα και ερυθρά. Παρασκευή, 28 Αυγούστου, από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, μοσχάτα στα φύλλα παραλαμβάνει το Ινοπείο Καρλοβάσου. Σάββατο, 29/8, από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, επίσης μοσχάτα στα φύλλα γίνεται για παραλαβή μοσχάτων στα φυλλιών. Την Κυριακή, 30/8, είναι κλειστά. Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση στους παραγωγούς να προσπαθούν κατά το δυνατόν να μην παραδίδουν σταφύλια κάτω των 14B για να επιτευχθεί καλύτερη εινοποίηση των γλυκών ίνων και τα ερυθρά εινοποίησιμα σταφύλια αλφα ποιότητας να προσκομίζονται σε καφάσια με βαθμό γλυκύτητας B12 και άνω, υγιή και με αναπτυγμένο το χρώμα τους. Αυτά λέει ο Θεόδωρος Χαρμπής, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ. Εσείς τώρα που είστε η εινοπαραγωγή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε πάμε στη ΔΕΘ του 2026. Όλοι πια συζητάνε για αυτή τη ΔΕΘ, τι θα γίνει. Βέβαια, ό,τι υποθεί θα έχει βάθος κάποιον ετών, μέχρι το 30. Αυξήσεις λοιπόν για συνταξιούχους, αλλαγές στο τεκμαρτό και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς. Τέλος Αυγούστου η αποφάση για τα μέτρα της ΔΕΘ. Τι περιλαμβάνει το φετινό καλάθι? Τα σενάρια των παροχών και των μέτρων είναι πολλά, ωστόσο το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι αν τα μέτρα θα είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ή αν θα πάρουν όλοι από λίγα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντοτε ήταν ένα ορόσημο, και ειδικά αυτή του 2026, που είναι και η τελευταία πριν τις επόμενες εκλογές. Είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους μέσα από τα μέτρα, σημείωσε σχετικά ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα. Πέρυσι υπερεύει μεν κάποιες προσδοκίες, ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό αφορά και αυτή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πλέγμα μέτρων για τους συνταξίουχους. Στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκονται πάντα τα σενάρια για νέες μόνιμες ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων για τους συνταξιούχους με μέτρα όπως η 13η Σύνταξη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος Κοντογιώργης έκανε λόγο για σημαντικές άδικες περικοπές στην περίοδο των μνημονίων, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για την επαναφορά της 13ης Σύνταξης. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να κινηθεί στον άξονα των πραγματικών ρεαλιστικών αυξήσεων, όπως με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η του 2027 στη ρύθμιση με τις συντάξεις κυρίας. Ενώ κατέληξε, υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων για τους συνταξιούχους που θα ενισχυθεί και σε αυτή τη ΔΕΘ. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό αναφορικά με τη ΔΕΘ. Τι θα ακούσουμε λοιπόν εκεί? Όπως είπαμε, το νέο χωροταξικό που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε πλέον ένα ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 19 Αυγούστου και είναι σε αυτό, εντάσσεται μάλλον για τη ΣΑΜΟ, εντάσσει και τις 4 δημοτικές ενότητες, τις περιοχές καταλληλότητας για αιωλικούς σταθμούς. Δηλαδή και Ανατολική ΣΑΜΟ, Βαθέως και Πυθαγορείου περιφερειακές ενότητες, Καρδοβασίων και Μαραθοκάμπου. Είναι περιοχές που διαθέτουν σημαντικό αιωλικό δυναμικό και όπου καταρχήν επιτρέπεται η χωροθέτηση ανεμογεννητριών εφόσον πληρούνται τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Βέβαια, αποκλείονται οι περιοχές Natura 2000, τα τοπία ιδιαίτερου κάλους, φυσικού κάλους, αρχαιολογικοί χώροι και οι ζώνες προστασία τους, οι περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, οι παραδοσιακοί οικισμοί με τις αποστάσεις προστασίας τους και οι ακτές κολύμβησης. Και το ανώτατο βέβαια όριο, ποσοστό μάλλον, εδαφικής κάλυψης από αιωλικές εγκαταστάσεις ορίζεται στο 4% της έκθεσης αναδημοτική ενότητα. Αυτά για το νέο θεσμικό αυτό πλαίσιο για τα αιωλικά πάρκα. Βέβαια, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν κάποιοι θα υποφεληθούν οικονομικά, και το θέμα είναι τι μας ενδιαφέρει, αν θα υποφεληθούμε οικονομικά ή τι θα έχουμε επιπτώσεις, αν και θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις, μόνο οπτικά κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται αναφορικά με τη θερμοκρασία, καθώς προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Ακόμη και 40 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο Αιγαίο. Θα έχουμε ανέμους που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, επίσης 4, 5, 6 μποφόρ από 22 μέχρι 37 βαθμούς. Και εμείς εδώ περίπου θα φτάσουμε 36-37, στον ήλιο σίγουρα θα είναι πάνω από 40. Εντάξει, δεν μας έκανε και ζέστες φέτος, να μην είμαστε και έτσι παραπονιάριδες, σίγουρα. Τώρα, επειδή πάμε για εκλογές γενικότερα, έχει αρχίσει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση το ποιοι θα είναι υποψήφοι εδώ στη ΣΑΜΟ. Είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ήδη υπάρχει ένας βουλευτής εν ενεργεία που δηλώνει παρόν ότι θα είναι και στις επόμενες εκλογές υποψήφιος. Έχουμε τον πολιτευτή, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, που διαστόματος πρωθυπουργού είπε ότι θα είναι υποψήφιος. Άρα εδώ ψάχνουν λογικά μια γυναίκα, γιατί έχουμε και αυτή την ποσόστοση. Εμείς οι γυναίκες είμαστε ποσόστοση στο ψηφοδέλτιο. Το προσπερνάω αυτό. Τώρα, τα υπόλοιπα κόμματα, δεν έχουμε κάτι ακούσει για τα υπόλοιπα κόμματα. μάλλον ακούγονται κάποια ονόματα, αλλά δεν είναι και κάτι ακόμη σίγουρο. Έχουμε μία Ελλάς του κυρίου Τσίπρα που δεν ξέρουμε καν εδώ στη Σάμο ποιοι εκπροσωπούν αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, δηλαδή για να κάνουμε και μια κουβέντα μαζί τους. Το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά που φαίνεται ότι διαλύονται, βέβαια έχουν διαλυθεί όλα αυτά. Τα πιο μικρά κόμματα της αριστεράς, έτσι, συγγνώμη αν ακούστηκε κάπως. Και για το ψηφοδέλτιο βέβαια της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι λένε διαφορετικά, έχουν άλλες πληροφορίες. Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές διαβάζετε από κάποιους ανθρώπους που αυτοαποκαλούνται δημοσιογράφοι, γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, οι οποίοι σίγουρα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, επηρεάζονται από κάποιους και τους λένε γράψε αυτό. Μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Θα παρακολουθείτε πάντα τους δημοσιογράφους αυτούς που έχουν τα site που είναι επαγγελματικά νόμιμα site. Δεν μιλάμε για blog ή το κάθε κανάλι στο YouTube που μπορεί ο Δημήτρης να πάρει αύριο μια κάμερα και να κάνει ένα φωτορεπορτάζ, να πάει σε μια ταβέρνα, να δείξει ένα βουνό. Αυτό δεν σημαίνει δημοσιογραφία, έτσι, για να μην γελιόμαστε, γιατί τα έχουμε λίγο παρεξηγήσει τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα μπουν και όλα αυτά σε μια σειρά. Οπότε μην πιστεύετε ό,τι ακούτε. Είναι κατευθυνόμενα γιατί θέλουν έτσι να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι πολλά τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα βρουν τόσους υποψηφίους. Ακούω και γενικότερα για κάποιους που είναι ότι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Δηλαδή βρίσκονται εδώ στη Σάμο και δύο.

0: Ήσανε λίγο να αποσφραγίσουν τις προσφορές. Τώρα δεν ήμουν εδώ για να ακούσω ακριβώς γιατί είπε η κυρία Θεμασούλη, γιατί εμείς όλοι γνωρίζαμε ότι αυτό θα γίνει στις αρχές του χρόνου. Ναι. Βλέπω πολύ, πώς το λένε, gossip, πολύ ρεπορτάζ για ηθοποιούς εδώ στη Σάμο, για... Στην Πάτμο η Μαντόνα επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Ορίστε.
1: Ήταν στα Μετέωρα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα. Είδες, θα παρακολουθείς και εσύ, Δημήτρη. Είδες, εγώ δεν τα παρακολουθώ. Αυτά δεν τα ξέρω. Η Αντιγόνη ήταν, λέει, στη Σάμο με τον σύντροφό της και επέλεξαν να πάνε σε εστιατόριο στο, πώς το λένε, στο Πυθαγόριο. Δεν λέω σε ποιο, μην κάνω διαφήμιση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι δήλωσε χθες η κυρία Θωμασούλη στον Ιπποκράτη σχετικά με την αποσφράγηση και τι ποσό θα δοθεί τελικά σε δύο άτομα. Γιατί δεν ξέρω, δεν βρέθηκαν τελικά τρεις, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει ο Ιπποκράτης. Λοιπόν, στην καταβολή του βοηθήματος γάμου και του βοηθήματος σπουδών προχωρά το κληροδότημα Γερογιαννάκη του Δήμου Ανατολικής Σάμου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των φακέλων. Να, ελέγχθησαν οι φάκελοι για τις υποψηφιότητες για το 25. Η κυρία λοιπόν Θωμασούλη, που είναι και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος και είναι ουσιαστικά μαζί με τον Γιάννη Χατζηκωνσταντή αυτοί που ξεμπλοκάρισαν επιτέλους ένα θέμα για το κληροδότημα Γερογιαννάκη, για το οποίο όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για αυτό το θέμα, γιατί δεν αξιοποίησαν αυτό το κληροδότημα. Αυτά ήταν χρήματα που έπρεπε να εισπράττει ο Δήμος και τόσα χρόνια δεν τα εισέπρατε, γιατί δεν μπορούσαν αρχικά, δεν υπήρχε η επιτροπή συγκεκριμένη που θα μπορούσε να διαχειριστεί την περιουσία. Έπρεπε να αποτελείται από κάποιους δικαστικούς και δήμαρχο. Οι δικαστικοί δεν δεχόντουσαν. Τέλος πάντων, αυτό άλλαξε από το 2016. Μπόρεσε να γίνει επιτροπή με δικηγόρους. Από το 19 νομίζω μας είχε πει η κυρία Θωμασούλη, αν θυμάμαι καλά, και τελικά δύο δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου που την χάνει να είναι και δημοτική σύμβουλη, ανέλαβαν να συστήσουν αυτή την επιτροπή, να είναι μέλη με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου, να είναι μέλη αυτής της τριμελούς επιτροπής μαζί με τον Δήμαρχο και να ξεμπλοκάρουν επιτέλους και να παίρνει χρήματα και να αξιοποιήσει όλα τα κίνητα, διότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα δημόσια κτίρια, τα δημοτικά κτίρια δεν ανήκουν σε κανένα δήμαρχο, σε κανέναν αντιδήμαρχο, σε κανένα δημοτικό σύμβουλο που θέλει να κάνει τον καλό για να παίρνει ψήφους και να εκμεταλλεύεται τη δημόσια περιουσία. Ανήκει σε όλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και μπράβο που επιτέλους έγινε αυτό που έγινε τώρα, έστω και αργά, και θα μπορεί από εδώ και πέρα κάθε χρόνο να εισπράττονται, θα μπορούν να εισπράττονται κάποια χρήματα από το Δήμο και αυτά να μοιράζονται και να υλοποιηθεί και η επιθυμία του κληροδότη, του Γερογιαννάκη, που νόμιζε η εισαγγελέα, τόσους φακέλους που έβλεπε, ότι είναι ο μεγαλύτερος κατάδικος της Σάμου. Γερογιαννάκη, τόσοι φάκελοι Γερογιαννάκη, σου λέει αυτός είναι εγκληματίας και δεν τον έχουμε πιάσει. Χειρότερος και από το Ροχάμι. Λοιπόν, η Διαχειριστική Επιτροπή, έλα Δημήτρη, ηρωνικό, ναι, η Διαχειριστική Επιτροπή λοιπόν που συνεδρίασε με αντικείμενο την αποσφράγηση και τον έλεγχο, είδε τέλος πάντων για κάθε κατηγορία βοηθήματος υποβλήθηκε από μία αίτηση, μου κάνει εντύπωση. Μία κοπέλα που έχει χαμηλό εισόδημα παντρεύτηκε μόνο το 25 και ένας μόνο φοιτητής υπάρχει με χαμηλό εισόδημα. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εδώ μιλάμε για φτώχεια, για ανέχεια και δεν υπήρχαν τρεις φοιτητές ή τρεις κοπέλες που παντρεύτηκαν το 25 που να πληρούν αυτά τα κριτήρια τέλος πάντων. Καλό είναι αυτό, αλλά μου κάνει και εντύπωση ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να μην το πω. Λοιπόν, κρίθηκαν δικαιούχοι. Η Επιτροπή εισηγήθηκε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Άμμου την καταβολή των δύο βοηθημάτων. Σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό, τα συνολικά καθαρά έσοδα από τα μισθώματα των ακινήτων του κληροδοτήματος για το συγκεκριμένο

0: συγκεκριμένο διάστημα ανήλθαν σε 45.740,66 ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 22.870,33 ευρώ, δηλαδή το 50% των εισόδων, θα αποδοθούν στο Δήμο Ανατολικής Σάμου για την κάλυψη εξόδων συντήρηση των κτηρίων. Έτσι πρέπει. Το 50% κάθε χρόνο πάει για τη συντήρηση αυτών των, του κληροδοτήματος. Το υπόλοιπο ποσό των 22.870,33 ευρώ θα διανεμηθεί ισόποσα στους δύο δικαιούχους. Έτσι ο καθένας θα λάβει 11.435,17 ευρώ ως βοήθημα γάμου και βοήθημα σπουδών αντίστοιχα. Το πρακτικό της διαδικασίας υπογράφουν ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου καθώς και οι δικηγόροι Ιωάννης Χατζηκωνσταντής και Σταματία Θεμοσούλη, που είναι η μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, όπως σας είπα. Μάλιστα, μου αναφέρει εδώ ο Ιπποκράτης ότι δεν ενημερώθηκε, λέει, ο κόσμος. Η Θωμασούλη είπε ότι είχε δημοσιευθεί σε εφημερίδες εδώ και στην Αθήνα, αλλά το είχε πει και στα τοπικά μέσα για την πρόσκληση. Ακούστε να δείτε. Αυτό που λένε οι περισσότεροι δεν είχαμε ενημερωθεί, πραγματικά με ξεπερνάει. Για ποιο λόγο? Ενημερώνονται για κάθε βλακεία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Έχουν στο κινητό, στα χέρια τους ανά πάσα στιγμή. Δόξα τω Θεώ έχει 5-6 site η Σάμος και όλα αναδημοσιεύουν το κάθε τι. Δεν μπορεί ή δεν τους ενδιαφέρει κάποια ανάρτηση και κοιτάνε μόνο ότι έχει να κάνει με μια φωτογραφία ή κάτι που δεν ξέρω τι. Ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί στο τι διαβάζετε. Δηλαδή δεν νοείται να μην είχε ενημερωθεί ο κόσμος εδώ σε εκπομπές. Όλες οι εκπομπές, δόξα τω Θεώ η Σάμος έχει 5 ραδιόφωνα, εκπομπές, site, όλοι το είχαν. Είπα, για άλλα και άλλα ενημερωνόμαστε αμέσως. Για αυτό που είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να μην είχαμε. Δεν μας ενδιαφέρουν μάλλον οι σημαντικές ειδήσεις. Κολλάμε και πατάμε σε κάθε βλακεία που βλέπουμε μπροστά μας. Συγγνώμη που είμαι λίγο πιο καυστική, αλλά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά. Τώρα, άμα δουν τα χρήματα σε άλλους, θα το σκεφτούν. Σωστό και αυτό, γιατί είναι αρκετά τα λεφτά. 11.000 ευρώ ξαφνικά, μπράβο και τι να πω. Λοιπόν, παρουσία Δημάρχου Δυτικής Σάμου στην τελετή παράδοση παραλαβής στην διοίκηση της διοίκησης του 4ου ΕΤΕΘ. Σήμερα παρέστη, λέει, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Λυκούργο Λογοθέτη, παρουσία εκπροσώπων των στρατιωτικών και τοπικών αρχών. Έχω να δηλώσω και κάτι ακόμη. Η νέα διοίκηση της 79 ΤΕ δεν μας στέλνει ποτέ, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο δελτίο τύπο εμείς, δεν είχαμε παραλάβει καμία πρόσκληση. Το λέω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Ο Δήμαρχος, λέει, Δυτική Σάμου, ευχήθηκε καλή επιτυχία και δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων της νέας διοίκησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς και επικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Τι έχουμε, Δημήτρη? Ωραία. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο. Okay. Α, εντάξει. Ησύχασα τώρα. Μάλιστα. Έχω παράπονα όμως να μεταφέρω και στο είχα πει, Δημήτρη. Καλά που το θυμήθηκα. Έχουμε θέμα με το GPS της Σάμου. Yeah. Λοιπόν.
1: Μας ρωτάνε επίσης για τον περιμετρικό πάλι. Να
0: ο περιμετρικός θα ανοίξει μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και βλέπουμε. Σας το λέω όσο πιο ομά μπορώ. Υπάρχει άλλο ένα έργο που πρέπει να γίνει εκεί και περιμένουμε τη χρηματοδότηση των 600.000 ευρώ για να πάει ο εργολάβος να το τελειώσει. Μην ελπίζετε για νωρίτερα. Ξεκάθαρο αυτό. Πάμε παρακάτω. Ανεβαίνοντας την ανηφόρα του σταδίου, έτσι που την ξέρουμε όλοι, στρίβοντας στον Άγιο Θεόδωρο. Ενώ υπάρχει, απαγορεύεται έξω από το γήπεδο, μάλλον κάποιοι δεν το βλέπουν. Μου στέλνουν λοιπόν εχθές το βράδυ άνθρωποι που ζουν εκεί στην περιοχή ότι λέγεται 28 Οκτωβρίου η οδός. Κατεβαίνουν με φόρα κυρίως Τούρκοι, οι οποίοι δεν βλέπουν το απαγορεύεται. Μπαίνουν, λέει, στο GPS και τους λέει ότι είναι διπλής κατεύθυνση ο δρόμος ή μπορούν να κατεβούνε. Φτάνουν π.χ. εκεί στο μίνι μάρκετ και τι γίνεται? Ποιος πάει μπρος και ποιος πάει πίσω τώρα εκεί να κάνει τη μισή ανηφόρα όπισθεν ή ο άλλος να φύγει πίσω και να έρχονται και από την Κουντουριώτη και που είναι το επιμελητήριο και μετά και δεν έχει ορατότητα πίσω. Όσοι μας ακούν και είναι υπεύθυνοι για τη σήμανση, πρώτον, βάλτε πιο μεγάλο σήμα. Απαγορεύεται από το γήπεδο. Ας ενημερωθεί ξανά το GPS με κάποιο τρόπο για πολλούς δρόμους, γιατί βγαίνουν σε αδιέξοδο οι ξένοι. Ξανακλαδέψτε το δεντράκι που είναι το απαγορεύεται, ένα σήμα έξω από την Alpha Bank, διότι το έχει σκεπάσει τη φιλοσιά και δεν το βλέπεις. Πρέπει να διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση, διότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Άνθρωποι που δεν έχουν συνηθίσει να οδηγούν σε αυτά τα μικρά στενά εδώ του νησιού, με αποτέλεσμα να γίνεται ο κακός χαμός, να είναι εξαιρετικά δύσκολη η διέλευση οχημάτων κλπ. Το είπε προχθές και ο πρόεδρος της ΕΟΔ ΣΑΜΟ, ο κύριος Καλατζής Δημήτρης, πηγαίνετε πάρα πολύ σιγά για να μην υπάρξει ατύχημα ή χειρότερα δυστύχημα. Λοιπόν, είναι από το απαγορεύεται, να πω ξανά, στην 28η Οκτωβρίου δεν είναι κάθοδος, είναι μόνο άνοδος. Όσο πιο απλά μπορούμε το λέμε, αλλά αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να διοχετευθεί και στους επισκέπτες από τη γειτονική Τουρκία, που είναι συνήθως αυτοί που κατεβαίνουν με φόρα, τους σταματάμε, τους λένε σταματήστε εδώ, δεν... και λέει GPS, σου δείχνουν επιδεικτικά το GPS. Το ίδιο και από το ξενία προς τα πάνω. Όλοι αυτοί σε πάρα πολλούς δρόμους. Όλα λοιπόν αυτά ας τα επισημάνουν κάποιοι και ας βάλουν καλύτερες σημάνσεις ή ας ενημερωθεί ξανά το GPS με κάποιο, με το Google Map, δεν ξέρω πώς, δεν είμαι η αρμόδια για να το πω. Ας το δουν λίγο οι αρμόδιοι, γιατί πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα. Διασταύρωση Μικάλης με ψηλή άμμο. Υπάρχει ένα ρέμα που το γεμίζουν κάποιοι ανόητοι, θα πω εγώ, κάποια ανθρωπάκια θα πω ξανά, γιατί είναι ανόητοι. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι λογικός άνθρωπος και να πας να πετάς τα σκουπίδια στο ρέμα που θα περάσουν τόσοι τουρίστες και μένεις κι εσύ ηλίθιε. Τι να πω άλλο. Συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει πια. Είναι τουαλέτες. Ποιος περιμένετε να πάρει την τουαλέτα από εκεί? Πάρτε στο Δήμο και όποτε μπορεί ο Δήμος θα έρθει. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω. Άλλο παράπονο. Λοιπόν, φίλης ακροάτριας. Εκεί, στο μέρος που είναι, θα το δούμε και αύριο πιο έτσι εκτενώς, περιμένετε να σας πω ακριβώς. Είναι συνοικία προσφυγικών που τα στενά δρομάκια ήταν ιδιωτικά όταν έχτιζαν τα σπίτια τους πριν το 1970, έβαζαν σωλήνες αποχέτευσης 10 φύ. Στα επόμενα χρόνια χτίστηκαν και 2 ξενοδοχεία, οι σωλήνες παρέμειναν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα, μου έχει τις φωτογραφίες η κοπέλα, είναι γεμάτο μωρομάντιλα, μέχρι μπλούζες, έχουν βουλώσει τα πάντα. Προχθές μπήκε μέσα στο σπίτι, στον γκαράζ, λέει, που οδηγούσε στο καπάκι της αποχέτευσης. Μπήκανε, είδανε, το ανοίξανε, ήταν ξεχυλισμένο. Ο κύριος Καρδοβασίτης, που είναι και γείτονας, του χτυπήσαν την πόρτα και ο άνθρωπος ενήργησε άμεσα. Να ενημερώσουμε ότι το αποχετευτικό της ΣΑΜΟΥ είναι σε ικτρή κατάσταση. Εγώ θα το ενημερώσω και το λέω. Το θέμα είναι, είχε πολύ γέλιο εχθές στο καραβάκι που ήμασταν για τους φούρνους. Ήταν πίσω ένας κύριος και λέει σε έναν άλλον σαμιώτη, να ενημερώσετε ότι το αποχετευτικό της άμμουσα έχει πρόβλημα. Μύριζε εχθές. Και με πιάσαν κάτι γέλια και του λέω, εδώ και 40 χρόνια είμαστε όλοι ενημέροι. Και τι κάνετε γι' αυτό? Τι να το εξηγήσω? Λέω, δεν μας φτάνει ο χρόνος 2 ώρες για να φτάσουμε, λέω, στους φούρνους. Για να σας εξηγήσω, λέω, καλέ μου κύριε, το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το αποχετευτικό. Είναι χειρότερο από του Βυζαντίου. Τέλος πάντων, δεν θα πω άλλα. Δεν θα πω άλλα, πες μου. Ένας κατακουζινός θα μας σώσει. Προς το παρόν θέλουμε να μας σώσει αυτή η δημοτική αρχή, να μας σώσει, να το τελειώσει αυτό που είπε, γιατί δεν έχουμε ελπίδες να το τελειώσει ποτέ κανείς. Άμα και τώρα δεν γίνει κάτι, δεν έχουμε ελπίδες, καμία. Λοιπόν, Εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραδώσω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 6 ώρα μας ακούτε σε επανάληψη και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10, Παρασκευή, πάει και αυτή η εβδομάδα, τη φάγαμε. Θα είμαστε και πάλι μαζί για ό,τι νεότερο υπάρχει. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
20: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
19: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
20: Μας, αγαπώ, αγαπάς,
19: μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Καλώς ορίσατε, Εύη μας και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
23: No habla español.
22: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
23: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
22: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
25: Βλέπω. Εργασίες Κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
27: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, 5η 20 Αυγούστου, πάει αυτή η εβδομάδα, συντονισμένη στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, συντονισμένοι. Μας ακούτε βέβαια και σε επανάληψη στις 8 η ώρα το βράδυ. Και μας καλείτε στο 22 30 88 80 89 678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ορέστη που γιορτάζει, στην Έλντα, στον Σαμουήλ και Παγκόσμια ημέρα λέει κατά των κουνουπιών. Και πραγματικά τα κουνούπια φέτος μας έχουν φάει. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια διαφορετική αντιμετώπιση εσείς από τα κουνούπια. Εμείς πάντως έχουμε μια σφοδρή έτσι, ένα σφοδρό πόλεμο από τα κουνούπια φέτος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχουμε βέβαια και το. Και την ελονοσία που τα συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Εντάξει, στο νησί μας δεν έχουμε κρούσματα. Τα συζητήσαμε βέβαια λόγω των πολλών έτσι κρούσματων που είχαμε και τις αρχές Αυγούστου γενικότερα στην Αττική. Μάλιστα, Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Με πολλές παγκόσμιες ημέρες το τέλος. Ναι, κάνει τον ήχο ο Δημήτρης εδώ. Πολλές παγκόσμιες ημέρες μέχρι και για τα κουνούπια, τι να πω. Πραγματικά. Λοιπόν, στους 37 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σήμερα, ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος και θα έχουμε και έναν έτσι μίνι καύσον από ό,τι μας αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο, αν είναι με τον κύριο Πολυδάη, με τον κύριο Καλιάνο, να μας ενημερώσει λίγο για τον καιρό των επόμενων ημερών, γιατί ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι θα έχουμε έτσι αυξημένη θερμοκρασία, θα έχουμε καύσωνα και ο καύσωνας τελικά μας θυμήθηκε τέλος καλοκαιριού. Το θέμα είναι ότι μας θυμήθηκε και να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό. Αύριο, ωστόσο, να πούμε, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά μας. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως 2-3 και τοπικά 4 μποφόρ. Και μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλή. Είναι στο 3, οπότε μεγάλη προσοχή στα δάση μας, αλλά και στους δρόμους μας. Το λέμε συνέχεια, το λέμε κάθε μέρα, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και στους επισκέπτες μας που βρίσκονται εδώ και έχουν επιλέξει το νησί μας να κάνουν τις διακοπές τους, αν και σιγά σιγά βλέπουμε ότι ξεκινάει η επιστροφή των εκδρομέων, τα λιμάνια μας γεμίζουν, τα καράβια μας γεμίζουν, οπότε να σας αποχαιρετήσουμε, τι να πούμε, αν και αυτές οι μέρες, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, είναι οι καλύτερες ημέρες, πιστεύω, για να πραγματοποιήσετε τις διακοπές σας. Επιστρέφουν λοιπόν οι εκδρομοί σιγά σιγά, όμως επιστρέφουν και τα καύσιμα δυναμικά στην καθημερινότητα των καταναλωτών, καθώς αυτή η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αρχίζει να αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά. Τα συζητήσαμε λίγο χθες, να πούμε ότι το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι και όπως συμβαίνει συνήθως η διεθνής εικόνα δεν αργεί να φτάσει μέχρι την Αντλία και φυσικά μέχρι και την τσέπη μας. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ήδη περάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, όχι σε εμάς ακόμα, εννοώ για τα νησιά μας, αλλά γενικότερα στην Αττική. Το βλέπουμε και συμβαίνει αυτό σήμερα σε αρκετές περιοχές και με τους οδηγούς φυσικά να βλέπουν ξανά το κόστος μετακίνησης να ανεβαίνει. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που μας αφορά. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η τιμή της βενζίνης? Και είναι κάτι το οποίο το ρωτάμε συνέχεια, τουλάχιστον όποτε μιλάμε με την κυρία Ζάγκα, με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής. Αυτό τη ρωτάμε. Πού θα φτάσει η τιμή της βενζίνης? Θα πιάσει ταβάνι και το ταβάνι ποιο θα είναι? Είναι αυτή η άνοδος κάτι προσωρινό ή πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια περίοδο αυξημένων τιμών? Γιατί πίσω από κάθε αύξηση στην Αντλία υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου, οι θαλάσσιες μεταφορές, η κατάσταση βέβαια στη Μέση Ανατολή, διότι όταν ακούμε το οτιδήποτε συμβαίνει εκεί αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα μας επηρεάσει στα καύσιμα, οι ενεργειακές ροές, αλλά βέβαια και η φορολογία και το συνολικό κόστος που διαμορφώνει την τελική τιμή για τον καταναλωτή. Και ειδικά για τα νησιά μας, το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι μεταφορές είναι απολύτως απαραίτητες, οι αποστάσεις δεν μπορούν να περιοριστούν Και το καύσωνος των καυσίμων επηρεάζει όχι μόνο τον οδηγό που θα πάει να γεμίσει το αυτοκίνητό του, αλλά και ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα. Έχουμε βέβαια και στο πλαίσιο μάλλον αυτό, την ίδια ώρα η άνοδος των καυσίμων έχει μετατραπεί και σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν πειρά για την ακρίβεια, για το αν χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης και για το ποιος έχει την ευθύνη τελικά να περιορίσει τις επιβάρυνσεις αυτές. Εμείς όμως θέλουμε να δούμε την πραγματική εικόνα της αγοράς, τι συμβαίνει σήμερα στα πρατήρια και τι θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες και στα δικά μας πρατήρια, διότι εμείς παραλαμβάνουμε καύσιμα με άλλες τιμές από αυτές τις οποίες παραλαμβάνει η Αθήνα, ας πούμε, σήμερα. Γι' αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις εμείς έχουμε λίγο φθηνότερα καύσιμα από ό,τι έχει η Αθήνα σήμερα, διότι θα παραλάβουμε καύσιμα με τιμολόγιο των επόμενων ημερών. Αν τα λέω καλά, θα με διορθώσει η κυρία Ζάκα, αν κάνω κάπου λάθος. Την έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Κυρία Ζάκα, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές και στην πανέμορφη Σάμο.
0: Και χρόνια
1: στην
0: πολλά κιόλας, να τα πούμε και από κοντά τηλεφωνικά μάλλον για τη γιορτή σας. Τι γίνεται, κυρία Ζάγκα, να ξεκινήσουμε πάλι να πούμε τι βλέπετε, ποια είναι η εικόνα σήμερα στα παρατήρια και πόσο έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες η τιμή της αμόλυβδης και τι περιμένουμε να συμβεί βέβαια και το επόμενο διάστημα και σε εμάς, γιατί μας έχετε πει και το προηγούμενο διάστημα ότι εμείς παραλαμβάνουμε στα νησιά, δηλαδή με μια καθυστέρηση, οπότε θα παραλαμβάνουμε και με διαφορετικές τιμές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ σωστά. Εγώ σας άκουγα και σας παρακολουθούσα. Τα λέγατε πάρα πολύ όμορφα και σωστά. Πράγματι, αυτόν τον καιρό πάλι ανέβηκε το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο, και γίνεται γύρω στα $92 τιμή Brent. Πάλι μας έπιασε το άγχος των 100 δολαρίων τιμή Brent. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι λίγο τεντωμένα έως πολύ. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ενώ είχαμε καταφέρει και είχαμε πει εντάξει ρε παιδί μου, θα είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, δυστυχώς έχουν πάρει την άνοδο τώρα. Άρα πιάσαμε κι εμείς και είναι κακό αυτό, γιατί άμα τώρα η Αττική έχει 2 ευρώ και απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, τι θα έχουν τα νησιά?
0: Μα αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, έχουμε ήδη δει την αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αττική. Αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο έτσι προσωρινό, ή υπάρχει κίνδυνος να δούμε ακόμη υψηλότερες τιμές? Δηλαδή, έχουμε πιάσει το ταβάνι? Αυτό είναι που ανησυχεί τον κόσμο.
1: Εγώ, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής όσο μπορώ, ακούστε με. Όσο μπορώ, θέλω να είμαι επί του θέματος. Δηλαδή, όλη την κατάσταση μπορεί και την κοινή σαν μαριονέτα η υπόθεση του πολέμου Ιράν και Τραμπ Αμερική. Με ένα κλειδί τα διόδια είσοδος εκεί τα στενά του Ορμούς. Ανοίγουνε, κλείνουνε, θα μπουνε τέλη, δεν θα μπουν τέλη. Όλα αυτά είναι λόγος για να πυροδοτείται το χρηματιστήριο του μαύρου πετρελαίου και να ανεβαίνουν οι τιμές. Δυστυχώς πάλι ο κόσμος θα μου πει, μια ρε Ζάγκα, ακόμα δεν πρόλαβε να ανέβει. Ήρθαν οι τιμές στα βενζινάδικα. Άμα αγοράζεις και έχεις εξημένη τιμή, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Τώρα εγώ είμαι σε ένα, έχω κλείσει το μαγαζί, Δευτέρα ανοίγω, και είμαι σε ένα μικρό νησί. Ένα μικρό νησί. Και έχει 2,16, ακούστε με, και είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. 2,16 απλή αμόλυβδη και 2,13 απλό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, πώς αυτός που είναι Κυκλάδες, 12 άνεσα, δεν θα έχει 2,20-2,30. Πείτε μου, αυτό το ρόλο, αυτός ο ρυθμιστής είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά. Δηλαδή αυτός αγοράζει ο πρατηριούχος και από εκεί και πέρα με τα μεταφορικά, τα οποία είναι πανάκριβα, αυτή είναι η αλήθεια, είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί το προϊόν που μεταφέρουν είναι επικίνδυνο, είναι έφλεκτο. Οπότε και τα ασφάλιστα είναι ακριβά. Και αυτό θα μετακυλήσει τελικά στον πελάτη. Αυτό είναι το άδικο. Ναι. Αλλά πώς θα γίνει αλλιώς?
0: Το βλέπουμε στην τσέπη μας.
1: Γι' αυτό λέω πάντοτε, έλεγχοι. Όχι να έρχονται οι έλεγχοι, είμαι ξεκάθαρη. Είμαι ένας δόμπρος άνθρωπος και λέω, το ξέρω ότι όταν μιλάω μετά μου έρχεται ο έλεγχος. Γιατί? Γιατί θέλουν να μου αποδείξουν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν ελεκτικά όργανα και μπράβο, εγώ χαίρομαι. Και απ' την άλλη, μπορεί να θέλουν να μου πούνε πάψε να μιλάς πια. Μα πώς θα μην μιλήσεις όταν ξέρεις πράγματα? Όταν λες, ρε παιδιά, εντάξει, είναι τόσο η τιμή. Για πήγαινε και ελέγξτε.
0: Κυρία
1: Γιατί
0: Ζαγκά.
1: Εγώ, επειδή είμαι, κοιτάξτε, είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βιτινοπολών Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μιλάω με όλη την Ελλάδα, με όλα τα νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρω τι γίνεται σε κάθε νησί. Άρα λοιπόν τα ηλεκτρικά όργανα δεν ξέρουνε. Θα μου πείτε και πού να προλάβουνε και τι να κάνουνε. Ναι, αλλά προσέξτε το καλοκαίρι. Τα νησιά που είναι μακριά έχουν μια δικαιολογία. Την οποία λένε, ναι, μα εγώ ρε παιδί μου όλο το χρόνο είμαι κλειστά και θέλω 2 μήνες, 3 μήνες να ζήσω. Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά το πληρώνει ο πελάτης, ο καταναλωτής, ο οποίος δεν είναι πια πλούσιος.
0: Κυρία Ζαγκά, ακούμε συχνά
1: ότι είναι πιεσμένος ο κόσμος.
0: Σίγουρα όλοι πιεσμένοι είμαστε. Δεν υπάρχει νοικοκυριό που να μην είναι πιεσμένο και άνθρωπος που να μην είναι πιεσμένος, τουλάχιστον στα οικονομικά. Ακούμε συχνά ότι η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Πού βρίσκεται όμως η πραγματική αιτία, είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου ή κυρίως η φορολογία που το επηρεάζει όλο αυτό?
1: Ακούστε, είναι πράγματι ένας ρόλος ο οποίος παίζει μεγάλο ρυθμιστή ο ειδικός φόρος.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, βέβαια, ναι, σίγουρα. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Η βενζίνη είναι 70%. Δηλαδή, αν πάτε την απόδειξη που παίρνετε, θα δείτε η βενζίνη που πληρώσατε 20 ευρώ έχει 70% ειδικό φόρο. Και αυτό το παίρνει η κυβέρνηση, τώρα έτυχε να είναι η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορεί, λέει, έτσι και πληρώνει. Ναι, τα επιδόματα. Ας κόψει κάποια επιδόματα. Μπορεί και κάποιοι να βολεύονται με τα επιδόματα και εμείς να μην βρίσκουμε κόσμο για να δουλέψουμε. Όλοι οι επαγγελματίες έχουμε ένα παράπονο. Δεν βρίσκουμε ανθρώπους. Να σας το πω γιατί. Λέτε πολύ καθαρά. Μου το λένε. Εγώ παίρνω το επίδομά μου. Παίρνω και από το παππού ή το μπαμπά το 50, ξέρω εγώ τι. Κάνω και κάποια μάρα, βολεύομαι. Δεν είναι άδικο. Γιατί να είμαστε η τρίτη πιο ακριβή χώρα στην αμόλυβδη στην Ευρώπη
0: mm-hmm.
1: και να μην πάμε πιο κάτω. Γιατί πιο κάτω, άμα βγει ο ειδικός φόρος, θα πάμε 10η σειρά. Γιατί να μας βγαίνει με κόκκινο μπροστά μας η Κύπρος, η οποία παίρνει από εμάς το καύσιμο και το πουλάει
0: και
1: πολύ,
0: πολύ πιο φθηνά από εμάς. Έτσι.
1: Και είναι το ίδιο καύσιμο.
0: Και είναι το ίδιο, ναι, βέβαια.
1: Γιατί να φεύγει ο Έλληνας, να φεύγει από την πατρίδα και να περνάει τα σύνορα και να πηγαίνει απέναντι Βουλγαρία, Τουρκία και όχι μόνο να βάζει βενζίνη και να γεμίζει, να παίρνει και το μπετόνι και να γυρίζει πίσω και να είναι μόνο το καύσιμο, τα πάντα. Αγοράζουν τα πάντα φθηνά και έχονται. Αυτό λοιπόν είναι ελληνικό χρήμα που φεύγει απέναντι.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Και τα μαγαζιά αυτά στα σύνορα θα κλείσουν.
0: Το προηγούμενο διάστημα.
1: Πρέπει κάτι να γίνει.
0: Είχαμε συζητήσει λίγο για το αν υπάρχει περιθώριο για παρεμβάσεις από την πολιτεία που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την τιμή στην Αντλία. Ακούμε συνεχώς, τα λέτε κι εσείς, φωνάζετε. Τι γίνεται όσον αφορά αυτό το θέμα? Θα μπορέσουμε δηλαδή να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, να υπάρχει μια παρέμβαση από την πολιτεία να συγκρατηθεί αυτή η τιμή στην Αντλία και κατ' επέκταση βέβαια να το δούμε και στην τσέπη μας να συμβαίνει αυτό?
1: Συγγνώμη, πώς θα συγκρατηθεί? Ο ρυθμιστής είναι τα δύο δηληστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Τα δύο δηληστήρια, ανάλογα τι βγαίνει έξω, αυτομάτως την άλλη μέρα αλλάζουν τις τιμές. Και σου λέει ανέβηκε. Οπότε τι θα κάνω? Εγώ θα αγοράσω πιο ακριβά. Ναι, αλλά αύριο αγοράζεις. Αυτοί έχουν συμβόλαια. Έχουν συμβόλαια. Δεν αγοράζουν κάθε μέρα. Εμείς στα μαγαζιά, ανάλογα με την τσέπη μας, προσέξτε, γιατί κάποτε μας έκαναν και μια χάρη, δηλαδή να μας δώσουν κάποιες μέρες να έχουμε αέρα και να πάρουμε το καύσιμο και να το πληρώσουμε μετά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα προπληρώνεις. Προπληρώνεις. Και αν δεν έχεις λεφτά και θέλεις αυτιμπερών, σου λέει αν θα προλάβω. Δηλαδή, ρωτήστε και έναν πρατηριούχα τι τραβάει, τι ταλαιπωρία τραβάει. Αλλά έναν πρατηριούχο που είναι επαγγελματίας, όχι αυτοί που λένε ότι είναι επαγγελματίες, αλλά απλώς ξεπλένουν χρήματα και πάει ο κόσμος και αγοράζει. Όχι. Ο κόσμος έχει τη δύναμη στα χέρια του. Να το καταλάβει πια. Με 70% τέλειωσε. Η βενζίνη δεν θα είναι.
0: Κύριε Ζαγκά, πώς επηρεάζει η αύξηση των καυσίμων τις ίδιες επιχειρήσεις? Να το δούμε λίγο και από τη δική σας την πλευρά, όπως το λέτε.
1: Ναι.
0: Τις επιχειρήσεις των πρατηριούχων, δηλαδή έχει μειωθεί η κατανάλωση όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Γιατί σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν χρησιμοποιούμε πλέον το όχημά μας όπως το χρησιμοποιούσαμε.
1: Κύριε Χατζηδουσέ, μπορεί να μην
0: παλαιότερα.
1: Έχει επίπτωση. Ο άλλος σου λέει, εγώ πάλι θα πω ότι είμαι και πόντιος, σαν ανέκδοτο, που δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. 20 είχε στην τσέπη του, 20 θα δώσει, αλλά θα πάρει λιγότερα λίτρα. Εγώ μπορεί να φανώ στην εφορία μου ότι έχω τζίρο περισσότερο, στην πραγματικότητα έχω λιγότερα λίτρα πουλήσει. Και το κράτος, αν θέλετε να σας πω, αγοράζει και παίρνει πιο καλά, γιατί ανεβαίνει και το ΦΠΑ.
0: Ναι,
1: αφού ανεβαίνει η τιμή, κερδίζει. Εκείνες οι τράπεζες, εκείνες οι ρημάδες οι τράπεζες, που ξεκάθαρα στην αλλαγή έχουν το ποσοστό. Πόσες φορές έχω πει, βγάζουν δισεκατομμύρια από εμάς, από τους πρατηριούχους, δισεκατομμύρια με το ποσοστό που κρατάνε. Δεν θα έπρεπε η βενζίνη και το πετρέλαιο να μην έχει ποσοστό? Κάτω από το πλυντήριο, κάτω από τα λάδια, κάτω από τα άλλα. Όπως τα περίπτερα καταφέρανε με τα τσιγάρα, γιατί δεν βάζεις και εμάς? Γιατί δεν βοηθάει τον κλάδο να αναπνεύσει? Γιατί έτσι όπως πάει, ο κλάδος θα φύγει, πεθαίνει. Και κάθε πρατηριούχος που φεύγει, ένας απατεώνας μπαίνει στη θέση του. Ένας απατεώνας. Ή θα γίνει εταιρικό, αλλά πόσα εταιρικά να ανοίξει μια εταιρεία? Νομίζετε ότι η εταιρεία θέλει εταιρικά? Όχι. Η εταιρεία στην πραγματικότητα θέλει τον κλάδο. Απ' την άλλη δεν μας βοηθάνε. Εγώ τι λέω πάντοτε? Θέλω την κυβέρνηση δίπλα μου. Δεν τη θέλω απέναντι. Τι να την κάνω απέναντι? Από μένα παίρνει φόρο, από μένα παίρνει ΦΠΑ. Θα έρθει δίπλα μου και θα μου πει, έλα εδώ μικρομεσαία, πες μου τι μπορούμε να κάνουμε, να πάμε παρακάτω. Γιατί όταν πέσει η τιμή, προσέξτε, όλοι αυτοί που λένε, γιατί ρε τε διαφωνάζετε, εμείς έχουμε φθηνή βενζίνη, φθηνό πετρέλαιο, ελάτε. Μα είναι φθηνό? Πώς είναι φθηνό? Αυτός δηλαδή δεν πληρώνει φόρο? Μωρέ, πληρώνει φόρο, αλλά είναι κάτι άλλο που δεν πληρώνει. Ναι. Είναι ολόκληρη ιστορία. Και μας βάζει τώρα να βάθμιση τα συστήματα ισρών και κρόν για να πιάσει, λέει, το λαθρεμπόριο. Βάλει τα συστήματα ισρών στα δύο δηληστήρια. Εκεί θα σε παραδεχτώ. Βάλει στα δύο δηληστήρια και κάνε το stop. Είναι μεγάλο πράγμα. Ξέρετε πόσες φορές τσακωνόμαστε τα πρατήρια με τους οδηγούς που μας λείπουν λίτρα? Για κάτσε, δηλαδή, να δουλεύεις για σέντς και να τα χάνεις. Κλείσω το ρημάδι και φύγε. Εγώ εκεί είμαι, ναι. Σας το λέω. Έχω φτάσει σε ένα σημείο ακραίο.
0: Και ξέρετε,
1: όταν
0: τσακώνομαι
1: εγώ με τον οδηγό, φανταστείτε τι θα γίνει με τον οδηγό που πάει για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μα εκεί θέλω να ρωτήσω λίγο τώρα τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης, αν και είναι νωρίς βέβαια
1: εκεί,
0: ακόμα.
1: Αλλά τα μπατζάκια μας.
0: Τι τιμές θα δούμε, πότε ανοίγει? Νομίζω τον Οκτώβριο δεν ανοίγει η διάθεση του.
1: Ανοίγει η διάθεση πρώτα ο Θεός, ναι, ναι. 15 Οκτωβρίου.
0: 15 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν,
1: 15 Οκτωβρίου,
0: τι να περιμένουμε, ας πούμε.
1: Και λίγοι. Τέλος Απριλίου.
0: Τέλος Απριλίου.
1: Φέτος, επειδή ήταν όλο αυτό το μπέρδεμα, είχαν χτυπήσει κόκκινο οι τιμές. Ναι. Είχε φτάσει το πετρέλαιο 1,80. Αρχές λοιπόν Απριλίου, μου είπαν οι περισσότεροι πρατηριούχοι, γιατί με ενημερώνει όλη η Ελλάδα, όπως έχω πει, εμείς αποσυρώμεθα. Ό,τι έχουμε το δίνουμε, τελειώσαμε. Με 1,80 ποιος θα αγοράσει? Και με έπαιρνανε πάνω τα σύνορα η Φλόριντα. Και μου λέγανε, εμείς κρυώνουμε, πρόεδρε, και δεν βρίσκουμε.
0: Ναι, εκεί αρχές Σεπτέμβρη ανάβουν,
1: ναι,
0: θέρμανση.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Μην σας πω ότι και τέλος Αυγούστου κάποιες περιοχές λόγω υγρασίας μέσα στα σπίτια θέλουν μία ζεστασιά, θέλουν κάτι να ανάψουν, να ζεσταθούν. Μα μιλάμε 2026 και έχουμε πάει πίσω χρόνια. Έχουμε πάει όσο ένα ζούμε το 50.
0: Δηλαδή, βάσει τη εμπειρία σας, κυρία Ζάγκα, τι να περιμένουμε, ας πούμε, και με αυτές τις εξελίξεις, ας πούμε, που έχουμε στις τιμές, ότι πρώτα Θεός τον Οκτώβριο θα έχουμε αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο?
1: Εάν ανοίξει τώρα, θα ανοίξει με 1,80 όσο έκλεισε, που δεν δούλευε κανένας και κλείσανε. Είναι δύσκολα. Mm-hmm. Αλλά επειδή η διεθνής κατάσταση είναι απρόβλεπτη, το βλέπετε.
0: Είναι,
1: δηλαδή
0: βέβαια.
1: Τώρα παγώνουμε, λέμε Παναγία μου Χριστέ μου, και μετά γίνεται μία κίνηση και πέφτει. Θα μου πεις πέφτει, αλλά σε εμάς πέφτει. Αλλά εκείνο που θέλω να πω, δεν υπάρχει σιγουριά, δεν υπάρχει ασφάλεια με τα διεθνή γεγονότα. Απλώς όλοι είμαστε έτοιμοι και παρακολουθούμε τα γεγονότα.
0: Ναι,
1: εκείνο
0: ακριβώς.
1: Που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να σκεφτεί τι θα κάνει. Δηλαδή, προσέξτε, τέλη Αυγούστου τελειώνει η επιδότηση. Προσέξτε, τα 10 λεπτά, και δεν είμαστε μακριά, λίγες μέρες μείνανε, 20 του μηνός έχουμε, 10 μέρες, τελειώνει η επιδότηση τα 10 λεπτά στο απλό πετρέλαιο και τα 15 στην απλή αμόλυβδη. Τι θα κάνει? Θα δώσει κι άλλη συνέχεια? Θα βγάλει κάτι άλλο? Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει οπωσδήποτε, γιατί είχε πει ο Πρωθυπουργός, το δίνω αυτό μέχρι τέλος του Αυγούστου και μετά πάλι θα δούμε τι θα κάνουμε εάν συνεχιστεί η κρίση.
0: Mm-hmm,
1: και έτσι είμαστε σε επιφυλακή, εμείς είμαστε ο κλάδος ανοιχτός, ό,τι θέλουν να μας καλέσουν να μιλήσουμε, είμαστε μέσα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Κύριε Ζαγκά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Πάντα κοντά σας. Ό,τι θέλετε, με πολύ αγάπη και σεβασμό.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.
0: Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα, και αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να δούμε αν η σημερινή άνοδος είναι ένα κύμα που θα περάσει ή αν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας περίοδου υψηλών τιμών. Και βέβαια για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το αυτοκίνητο είναι απαραίτητο για την καθημερινότητά μας και όπου υπάρχουν βέβαια και ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών, και το θέμα βέβαια δεν είναι καθόλου θεωρητικό. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις μας, μας αναφέρουν αρκετοί εδώ συμπολίτες μας, και φανταστείτε σε ένα νησί, σε ένα μικρό μέρος, που αν αναλογιστούμε βέβαια τι γίνεται και στις μεγαλοπόλεις, που μας αναφέρουν πολύ ότι πλέον λέει το αυτοκίνητο εμείς το έχουμε βάλει στην άκρη και κυκλοφορούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί πλέον τα καύσιμα είναι απλησίαστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι παλαιότερα το πέραμε για το αυτοκίνητό μας, να κάνουμε τις βόλτες μας έτσι και αυτά. Τώρα νομίζω ότι πλέον γίνονται πολύ περιορισμένες οι μετακινήσεις. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπάρχει μια ρευστότητα. Είναι τα πάντα ρευστά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εκεί που τα πράγματα πάνε καλά, εκεί ξαφνικά γίνονται κάποια θέματα εκεί στα στενά τορμούς κλπ. Και με το που ακούμε ότι κάτι συμβαίνει εκεί, αυτομάτως στο μυαλό μας πάει ότι θα έχουμε αυξήσεις στα καύσιμα και αυτές οι αυξήσεις θα φτάσουν μέχρι και τη δική μας τσέπη, οπότε μαζευόμαστε λίγο. 22-30-88-89-678-2000fm.samos.papaki.gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Μεσημέρι Πέμπτης και είμαστε εδώ, μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Να πούμε λίγο και τι εκδηλώσεις έχουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτά μετά τις διαφημίσεις. Πάμε όμως πρώτα σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου.
8: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
10: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698

0: 2-97-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
7: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
11: Πάρτο.
12: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
13: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Για λίγα λεπτά ακόμη εδώ μαζί σας. Και να πούμε λίγο πάλι το θέμα με το κληροδότημα Γερογιαννάκη, με τα χρήματα αυτά τα οποία θα δοθούν στους δικαιούχους, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα από χθες που το συζητήσαμε αυτό το θέμα με την κυρία Θωμασούλη, με την αρμόδια αντιδήμαρχο. Να διευκρινίσουμε λοιπόν και πάλι και να πούμε ότι στην καταβολή του βοηθήματος γάμου και του βοηθήματος σπουδών προχωρά το κληροδότημα Γερογιαννάκη του Δήμου Ανατολική Σάμου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των φακέλων υποψηφιότητας για το 2025. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία μας είπε χθες η Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος η κυρία Θωμασούλη, αναφερόμενη σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν και στην απόφαση για την καταβολή των δύο βοηθημάτων. Να πούμε και πάλι, γιατί μας είχατε στείλει κάποια μηνύματα χθες ορισμένοι και λέγατε ότι δεν το πήραμε είδηση. Αυτό δεν ευσταθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί μας το είπε και η κυρία Θωμασούλη, ότι είχαν δοθεί οι προσκλήσεις, είχαν δημοσιευτεί και σε μέσα της Αθήνας, σε εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας και στον τοπικό τύπο και στα διάφορα site, όπως το είπε και η Βιολέτα προηγουμένως, δόξα τω Θεώ, από site η Σάμος έχει πάρα πολλά. Και από ραδιόφωνα επίσης έχουμε πάρα πολλά. Και σε συναδέλφους είχε βγει η κυρία Θωμασούλη και το είχε πει, και σε εμάς εδώ, και στον τοπικό τύπο, και στα διάφορα έτσι ειδησιογραφικά site που έχουμε. Οπότε καλό είναι να μην λέμε ότι δεν είχατε ενημερωθεί, αν μη τι άλλο. Η ενημέρωση στη Σάμο κρατάει πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα είχατε ενημερωθεί. Οπότε, λίγο τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά και για τέτοια ζητήματα, για να μην περνάνε και δεν τα παίρνουμε είδηση και παίρνουμε είδηση άλλα θέματα. Αυτά λοιπόν τα σημαντικά ζητήματα και τα σημαντικά θέματα, καλό είναι λοιπόν να τα παίρνουμε είδηση από τα μέσα ενημέρωσης εδώ, τα δικά μας, του νησιού μας εννοώ, και τα πανελλαδική εμβέλεια που είχε δοθεί συγκεκριμένη πρόσκληση, γιατί νομίζω ότι είναι και λίγο άδικο να λέμε ότι δεν είχατε ενημερωθεί. Είχατε ενημερωθεί. Τώρα, αν δεν το είδατε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς και για ποιο λόγο δεν το είχατε δει και για ποιο λόγο δεν είχατε ενημερωθεί. Πάντως, από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά τη δική μας, σαν δημοσιογράφη, γενικώς μιλάω εδώ από πλευράς Σάμου, υπήρχε ενημέρωση. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για ποιο λόγο δεν το είχατε δει, αυτό είναι ξεκάθαρα δικό σας έτσι θέμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, να αναφέρουμε πάλι ότι και να ενημερώσουμε. Η Διαχειριστική Επιτροπή λοιπόν του Κληροδοτήματος συνεδρίασε στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, του κ. Παπαγεωργίου, με αντικείμενο την αποσφράγηση και τον έλεγχο των φακέλων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Για κάθε κατηγορία λοιπόν βοηθήματος υποβλήθηκε από μία αίτηση. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ετούντες πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια εντοπιότητας, και ως εκ τούτου κρίθηκαν δικαιούχοι. Η Επιτροπή λοιπόν εισηγήθηκε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου την καταβολή των δύο βοηθημάτων και σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό, τα συνολικά καθαρά έσοδα από τα μισθώματα των ακινήτων του συγκεκριμένου κληροδοτήματος ανήλθαν στις 45.740,66 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 22.870,33 ευρώ, δηλαδή το 50% των εσόδων, θα αποδοθούν στον Δήμο Ανατολικής Σάμου και το υπόλοιπο ποσό, το υπόλοιπο 50%, θα διανεμηθεί ισόποσα στους δύο δικαιούχους. Δηλαδή, ο καθένας θα λάβει 11.435,17 ευρώ ως βοήθημα γάμου και βοήθημα σπουδών αντίστοιχα. Ένα σημαντικό ποσό και καλό θα είναι λοιπόν να ενημερωνόμαστε, να κάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες γιατί μπορεί να πληρείτε τα κριτήρια αυτά, να είστε κι εσείς δικαιούχοι. Πριν πάμε στις εκδηλώσεις μας, να πούμε λίγο για το... Μάλιστα. Στο πλαίσιο λοιπόν χρηματοδότησης που ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εξασφάλισε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ολοκληρώθηκε από ό,τι μαθαίνουμε η ολική ανακαίνιση του κτηρίου των ΒΣΕ και διαμόρφωση των ΒΣΕ ΑΜΕΑ στο πρώτο πειραματικό και στο δεύτερο γυμνάσιο Σάμου. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο κ. Παπαγεωργίου, δήλωσε ότι οι εργασίες στις σχολικές μας μονάδες του Δήμου μας αφορούν μεγάλο αριθμό έργων που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Οι παρεμβάσεις στα δύο γυμνάσια της πόλης μας αποτελούν δείγμα των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνια και σοβαρά προβλήματα στα σχολικά κτίρια. Η ανακαίνιση λοιπόν των δύο ΒΣΕ στα δύο γυμνάσια της πόλης ήταν δέσμευσή μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στα δύο κτίρια που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Μάλιστα. Αρκεί όμως να τα διατηρήσουμε, γιατί ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, νομίζω, ο αντιδήμαρχος ήταν, νομίζω, ο κύριος, με ποιον είχαν μιλήσει. Δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, πάντως μας είχαν αναφέρει από τον Δήμο, κάποιος εκπρόσωπος από το Δήμο, ότι καλώς γίνονται οι εργασίες, εννοείται. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι από τη μία τα φτιάχνουμε. Α, με τον κύριο Πνευματικάκη, νομίζω, είχαμε μιλήσει, ναι. Μας το είχε πει αυτό, ότι από τη μία τα φτιάχνουμε και από την άλλη, την επόμενη μέρα τα βρίσκουμε κατεστραμμένα. Οπότε, καλώς γίνονται οι εργασίες, να είμαστε όμως και εμείς λίγο ευαισθητοποιημένοι να τις διατηρούμε. Να διατηρούμε λίγο τους χώρους έτσι καθαρούς και με όλες αυτές τις εργασίες που έχουν γίνει να μην γίνονται βανδαλισμοί. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους αμπελουργούς και μέλη του συνεταιρισμού. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ για το πρόγραμμα παραλαβής σταφυλιών. Δευτέρα 24 του μηνός και Τρίτη 25 θα παραλαμβάνει από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα μοσχάτα και σταφύλια για βιολογική καλλιέργεια. Και συνεχίζεται βέβαια το πρόγραμμα και όλη την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι και τις 29 Αυγούστου 7 με 2 και τις υπόλοιπες ημέρες είναι από τις 7 μέχρι τις 6 το απόγευμα λοιπόν. Για σάμενα και σταφύλια για ειδική εινοποίηση λοιπόν και βιολογική καλλιέργεια, μοσχάτα και ερυθρά στο εινοποιείο λοιπόν του Καρλοβάσου. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στις εκδηλώσεις μας. Σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, είναι η μεγάλη πομπή των Ηραίων με έναρξη από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου μέχρι το Άγαλμα του Πυθαγόρα στις 9 η ώρα το απόγευμα με το συγκρότημα Λύραυλος με τη Ζαφυρό Χατζηφωτίου, με το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου Λυκούργος, με την διεύθυνση της Έλληνας Λιναρδάκη και φυσικά η Τίνα Αλεξοπούλου. Εκεί και οι δεκάδες εθελόντριες, βέβαια, εθελοντές και εθελόντριες, η μεγάλη πομπή των Ηραίων, αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Πυθαγόριο και πραγματικά αξίζει να την παρακολουθήσετε. Μέχρι τις 23 Αυγούστου έχουμε το Samos Tango Festival. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. 21 Αυγούστου αύριο έχουμε το Samos Jazz Festival στον Ηγεμονικό Κήπο στις 9 η ώρα το βράδυ. Αύριο Παρασκευή επίσης έχουμε στις 9 η ώρα την γιορτή κρασιού στο Πάνδροσο με δωρεάν άφθονο κρασί με την ορχήστρα των Γιαμαίων με το Λιάπη και το Τζερέ. Έχουμε στις 21 Αυγούστου επίσης την Παρασκευή το μεγάλο πανηγύρι στην Ιδρούσα με τον Βασίλη Τερλέγκα, τον Μαθαίο Γιαννούλη και την Ιωάννα Λεγάκη. Πολλές εκδηλώσεις την Παρασκευή, να δούμε πού θα πρωτοπάμε. Έχουμε επίσης κλασική μουσική, ρεσιτάλ πιάνου με μια υπαίθρια συναυλία σε μια μαγική βραδιά διαχρονικής μουσικής με το Αιγαίο στο φόντο, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ, στο Ηρέον, στις 8.30 το βράδυ, με την Άδια Μπαντούρα, τον Χαράλαμπο Στυλιανό Σαπουνά, την Εμμανουέλα Βαγιάννου, τον Νικήτα Κυρίτσι, τον Γιάννη Αλεξάνδρου και τον Μακροθανάση και τη Μακροθανάση Γκλώρια Εύα. Νυχτερινή παραθαλάσσια πεζοπορία. Έχουμε από τον Πεζοπορικό Σύλλογο, μάλιστα, μια πολύ όμορφη έτσι πεζοπορία. Ραντεβού στο Ηρέον στις 22 Αυγούστου στις 8 ώρα το βράδυ. Και θα γίνει λοιπόν μια έτσι νυχτερινή παραθαλάσσια πεζοπορία από Πυθαγόριο εκεί παραλιακά μέχρι το Ηρέον. Η απόσταση είναι 6 χιλιόμετρα. Μια εύκολη πεζοπορία από ό,τι μας αναφέρουν εδώ και περίπου 2 ώρες θα διαρκέσει. Έχουμε και τον νησιώτικο Γλέντι στο πάρκινγκ πυρασφάλειας των Μυτιλινιών με την ορχήστρα του Καμίτσι σε μια πολύ όμορφη νησιώτικη βραδιά στις 9 ώρα το βράδυ, λοιπόν, Σάββατο 22 Αυγούστου. Και ακούσαμε βέβαια και στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη την Ανά Νικολάου, την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Πύργου Σάμου Κιβάλη, με τα κυβελομαγειρέματα. Μας ρωτούσατε, μας ρωτάτε συνέχεια, θα γίνουν τα κυβελομαγειρέματα? Φυσικά και θα γίνουν. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8.30 στην πλατεία του Πύργου, με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους Γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζερέ, με είσοδο ελεύθερη και με πολλές, πάρα πολλές έτσι όμορφες γεύσεις. Κλείνουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας με αυτές τις εκδηλώσεις. Έχουμε και άλλες πολλές εκδηλώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Πλούσιο το πολιτιστικό μας ημερολόγιο. Και σας αποχαιρετούμε λοιπόν στο σημείο αυτό με όμορφες ειδήσεις, με τις εκδηλώσεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, για και χαρά σας.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
12: 2000 FM.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
15: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
14: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιγών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: I always wanted you to be what you want. 2023.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
22: Έχω εξτασιαστεί.
23: Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέρευε.
23: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
26: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG
0: και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
25: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
25: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
25: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
25: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
25: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
25: Γευστική περιπλάνηση.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
5: 2000 FM.
6: Βάλουμε τώρα εδώ, αναρωτιέμαι, με αυτά που μου έχεις πει, θέλω να βάλω κάτι που να ταιριάζει.
26: Ναι.
6: Σε αυτά.
26: Σε
6: να
26: αυτά
6: βάλω...
26: είναι η εποχή.
6: Ναι.
26: Εποχή που φεύγει στο τραγούδι και είναι το πρώτο τραγούδι,
6: ναι,
26: που είπα στη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Όμορφη πόλη.
6: Όμορφη πόλη. Λοιπόν, να βάλουμε στα περβόλια.
26: Όχι, να πούμε τα περβόλια.
6: Στα περβόλια.
26: Που είναι από τη συναυλία στην Κύπρο.
6: Μπράβο. Σπάνια ηχογράφηση του 66, συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη.
26: Ναι.
6: Δεν έχει πολύ καλό ήχο, το λέω από τώρα, αλλά πραγματικά αξίζει
26: είναι...
6: να το ακούσουμε.
26: Ναι.
6: Γιατί έτσι, έστω λίγο, νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ελένη Ροδά μαζί μας, η υπέροχη Ελένη Ροδά που μας τα λέει υπέροχα μέχρι τώρα. Εδώ μας έχει διηγηθεί όλη της τη ζωή πριν ακόμα μπει στο τραγούδι. Και θέλω να μου πεις πώς λοιπόν φεύγεις από αυτό το χώρο το θεατρικό και πας και μπλέκεις με το τραγούδι. Μάλλον μπλέκεις. Έτσι όπως το λέω, ακούγεται σαν ένα μπλέξιμο κακό. Πώς περνάς στο τραγούδι?
6: Μετά από το Ροντήρι, έκανα ένα σφάλμα. Έφυγα από το Ροντήρι την στιγμή που ξεκινούσε η τουρνέ για τη Λατινική Αμερική.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά εγώ. Μου λέει η Τζόλη, είχαμε και την Τζόλη την Γαρμπή που έκανε την παιδαγωγό. Και με συμπαθούσε αυτή πάρα πολύ. Και μου λέει, Ελένη, φύγε από εκεί. Να πάμε μια τουρνέ. Έκανε θείας ο Γιώργος Λευτεριώτης και παίρνει την πρωταγωνίστρια τη ζωή, τη Λάσκαρη.
5: Μάλιστα.
6: Τότε είχε κάνει τις 2-3 πρώτες ταινίες.
5: Στα πρώτα ήταν, βήματα,
6: ναι, μεγάλη.
5: 60, υπόθεση. Το 60, 60 ναι. Κάτι, ας πούμε. Ναι.
6: Ήταν το 65, μάλιστα. 64.
5: Ναι, είχε κάνει τον Κατήφορο και όλα αυτά και ήταν στάρ ήδη.
6: Θα πάμε, μου λέει, εκεί είναι ωραίος θείας ο μεγάλος. Τον κάνει ο Λευτεριώτης ο Γιώργος. Ήταν τότε πολύ της μόδας ο Γιώργος. Πήγαινε να μιλήσει λίγο μαζί του. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά πήγα έτσι για να μιλήσω. Είδα τον Λευτεριώτη και τον ερωτεύομαι.
5: Άρα έρωτας είναι η αιτία.
6: Και τον παρατάω τα πάντα με το Ροντήρι. Βρε χρυσή μου, βρε καλή μου, τίποτα. Εκεί. Και παρδά και πάω με τον Λευτεριώτη. Ο Φίνος απαγορεύει τη ζωή να πάει στο θέατρο για να μην τη φθείρει. Και της έκανε εξώδικο και σταμάτησε. Φεύγοντας η ζωή, φεύγει και ο Χριστοφορίδης. Φεύγει η Τζόλη Γαρμπή. Φεύγουν και κάποια άλλη πρωταγωνίστρια μεγάλη.
5: Και ξεμένεις εσύ με τον έρωτα.
6: Έμεινε με τον έρωτα και παίρνουν κάποιους. Ξέρεις, την Τώρα την Κωστίδου, αν θυμάσαι που ήταν.
5: Ναι, θυμάμαι λίγο. Ναι. Αλλά δεν ήταν πάντως, ναι.
6: Όχι, πούμε, δεν είχε παίξει πολύ στο θέατρο. Τη Ρία, τη Δελούτσι, κάτι άλλος. Μόλις είχαν τελειώσει τις δραματικές σχολές. Και ξεκινάμε.
5: Disaster.
6: Ξεκινάμε. Ωραία. Παίξαμε στο. Στη Θεσσαλονίκη και μετά αρχίσαμε εξωτερικό. Θήβα, Λιβαδιά, Λαμία. Και καλά, αυτά ήταν καλά. Μετά πήγαμε στο Χατάδε χωριό, στον Καταχά, στο άλλο και κάθε. Και πηγαίναμε και ξαφνικά βλέπαμε και άλλο θείασο εκεί.
5: Εσύ ερωτευμένη όμως.
6: Εγώ παντρεύτηκα κιόλα.
5: Παντρεύτηκες.
6: Τον παντρεύτηκα.
5: Μάλιστα.
6: Μπουλούκι. Είχαμε γίνει μπουλούκι πια. Δεν ήταν θείασο, μπουλούκι. Ψάχναμε να βρούμε πού θα παίξουμε. Τέλος πάντων. Μετά από ένα χρόνο χωρίσαμε τον Γιώργο και πήγαμε την Πυλμακύρου. Παίξαμε 8 γυναίκες κατηγορούνται. ωραίος θείασος, μεγάλος θείασος, ήταν και ανδρικός. Παίζαμε και ένα άλλο έργο που παίζαν και άντρες, ο Χρήστος ο Νέγκας.
7: Μάλιστα, με πιο γνωστούς πια.
6: Και ωραίος θείασος.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, εκεί ήταν και η Τζόλι Γαρμπή, έπαιζε στις 8 γυναίκες κατηγορούνται και άλλοι και άλλοι. Τέλος πάντων. Μια μέρα μου λέει η Κατερίνα Ιγόγου, που ήταν φίλη μου πολύ και παίζαμε μαζί και ήμασταν και στο ίδιο δωμάτιο, κοιμόμασταν. Μου λέει, η οποία ήταν πανέξυπνη.
7: Σπουδαία φυσιογνωμία.
6: Και με πολύ χιούμορ.
7: Ναι, σπουδαία.
6: Λοιπόν.
7: Η Κατερίνα Γόγου και συγγραφέας, ναι, και ένα
6: σπουδαίο. Τι να σου πω, το τι γέλιο έκανα μαζί, ναι, της, που έπαιζα κάτω. Ναι. Μου λέει το βράδυ, μην πει σε κανέναν τίποτα, μας έχει καλέσει εσένα και εμένα ο Μίκης Θεοδωράκης που είναι στη Θεσσαλονίκη. Παίζαμε Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε σε μια ταβέρνα.
7: Μάλιστα.
6: Εντάξει, τι λέω. Πήγαμε λοιπόν στην ταβέρνα. Καθόμουν δίπλα το Μίκη. Φάγαμε τέλος πάντων και μετά άρχισαν το τραγούδι. Ήταν όλο το κόμμα εκεί. Αρχίσαμε.
7: Το κουκουέ, δηλαδή.
6: Ναι. Αρχίσαμε το τραγούδι. Μου λέει ο Μίκης, Ελένη, με ενδιαφέρει πολύ η φωνή σου. Εγώ έχω τραγουδίστρια, μου λέει, αλλά θέλω μία λαϊκιά.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, μόλις έρθεις στην Αθήνα θα έρθεις να με βρεις. Εντάξει. Εγώ λέω, εντάξει. Ούτε πήγα βέβαια. Αλλά μια μέρα, μετά που πέρασε καιρός και κάνα εξάμηνο παραπάνω, πήγα στο στούντιο Αέρα να γράψω ένα τραγούδι και εκεί μέσα ήταν ο Μίκης. Μου λέει, δεν ήρθες. Λέω, ναι, φεύγω με αυτή την εβδομάδα. Θα έρθεις, μου λέει, να παρουσιάσεις το πρόγραμμα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
7: Ναι.
6: Εντάξει. Πήγα, παρουσίασα το πρόγραμμα. Μετά μου λέει, σε λίγες μέρες φεύγω, πάμε Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, θα κάνουμε, μου λέει, συναυλία και θα παρουσιάσεις το πρόγραμμα. Πράγματι. Μετά από μια εβδομάδα μου λέει, θα πάμε στην Κεσαριανή και θα τραγουδήσεις τα τραγούδια. Μου διάλεξε τα Περβόλια, του νεκρού αδελφού και δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Α, τον Παύλο και τον Νικολό.
7: Ναι.
6: Εντάξει, πήγα εγώ, με στέλνει στον... Εγώ δεν είχα ιδέα από μουσική, δεν ήξερα ότι υπάρχει εισαγωγή, υπάρχει ενδιάμεσα. Και νόμιζα ότι θα το έπαιρνα σβάρνα όλα μαζί, γιατί έτσι έκανα. Στο πούλμαν μέσα με το ροντήρι,
7: ναι,
6: τραγουδούσαμε εκεί, τραγουδούσαμε όλα μαζί.
7: Ναι.
6: Μόλις πήγα εκεί και ο Διδύλης, ο μαέστρος, είδε ότι είχε να κάνει με άσχετη. Δεν μου έδωσε και πολύ σημασία. Ούτε καν πρόβα δεν μου έκανε. Εντάξει. Παρουσιάστηκα εγώ εκεί, στην Κεσαριανή, τραγούδισα. Τραγούδισα. Ο Θεός και η ψυχή μου. Μου λέω, και δεν μπορούσα να πω με τίποτα.
7: Ναι.
6: Δεν μπορούσα.
7: Ναι.
6: Και μου λέει ο Μίκης, βρε Ελένη, αφού σε βάζω. Ναι ρε Μίκη, πότε? Όταν το χέρι σου είναι εδώ, γιατί είχε κάτι χέρια και, ναι, έκανε ολόκληρη ιστορία.
7: Ναι.
6: Όταν το χέρι σου είναι εδώ, εδώ για εδώ. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, τι να πει. Τέλος πάντων, αφού ήμουν εκεί, με κράτησε, πήγαμε στην Κύπρο, άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω στο νόημα. Ήταν και ο Πουλόπουλος μαζί και μου λέει, καλά ρε Ελένη, δεν μπορείς να μπεις. Δεν μου φτάνει αναπνοή. Πάρει κοπτή αναπνοή μέσα, κρυφή αναπνοή.
7: Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω, ναι, ότι εδώ, περνώντας από ένα έραση τεχνικού τύπου, ας πούμε, μπάσιμο, ναι, στο τραγούδι,
6: τελείως,
7: ενώ ήσουν επαγγελματίας ηθοποιός,
6: ναι.
7: Μετά ξεκινάει όμως μια μεγάλη καριέρα στο τραγούδι σε σένα. Διότι εντάξει, με το Θοδωράκι δεν ταυτίστηκες.
6: Ναι.
7: Ταυτίστηκες όμως στη συνέχεια με μεγάλους λαϊκούς συνθέτες και κυρίως με τον Ζαμπέτα.
6: Ναι. Πήγα μετά στις Μπουάτ.
7: Ναι.
6: Γιατί έγινε το 67, έγινε η δικτατορία.
7: Ναι.
6: Έφυγε ο Μίκης. Εγώ μπήκα στις Μπουάτ, στις Πλάκας.
7: Ναι.
6: Σιγά σιγά άρχισα να,
7: δηλαδή,
6: να προσαρμόζομαι.
7: Ήσουν νέο κύμα και τέτοια τραγούδα.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι,
7: ναι, ναι.
6: Αλλά ήμουν η πρώτη,
7: ναι,
6: όταν που πήγα,
7: ναι,
6: και μου λένε τι θα τραγουδήσεις. Εγώ είχα κάνει τότε κάτι συναυλίες με τον Βαμβακάρη,
7: ναι,
6: με τον Μητσάκη,
7: ναι,
6: και με τον Παπαϊωάννου.
7: Και άρχισε να τραγουδάς λαϊκά.
6: Ναι,
7: εμπεμπέτικα.
6: Ναι. Ψήθηκα μαζί τους, μου κάνανε πρόβες, τραγούδισα στις συναυλίες και μετά μπαίνοντας μέσα στις μπουάτ ήθελα να τραγουδήσω λαϊκά. Και μου λέγανε, μα είναι δυνατόν. Εγώ επαναστάτησα, όχι. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, εγώ θα πω τη Φραγκοσυριανή. Είπα τη Φραγκοσυριανή. Έλεγα τη Φραγκοσυριανή. Σε λίγο καιρό τραγούδησαν και οι άλλοι τη Φραγκοσυριανή.
7: Ναι. Γιατί τέριαζαν ουσιαστικά, ναι, και τα ρεμπέτικα σε αυτό το
6: βασικά,
7: κλίμα.
6: Βασικά, ναι, έλεγα, ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει τότε
7: ο Μάνος
6: Λοΐζος, ναι, αλλά δεν το είχε εκδώσει,
7: ναι, ναι.
6: Και του έλεγα, έλα να πάω να το πω. Και μου λέει, έλα τώρα, είναι να μας πάρουν μέσα. Ήτανε, ναι.
7: Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να, ναι, βάλουμε το Ανθρωπάκι. Το Ανθρωπάκι. Ένα τραγούδι με το οποίο έχεις ταυτιστεί, είναι πολύ δικό σου.

0: Η Ελένη Ροδά είναι εδώ. Ακούσαμε τώρα μόλις ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και θέλω λίγο να μου μιλήσεις τώρα για τη σχέση σου με τον Ζαμπέτα. Πώς τον γνώρισες και ξέρω ότι αυτή η σχέση ήταν πολύ στενή. Τον αγαπούσες πολύ τον Ζαμπέτα και σε αγαπούσε πολύ και εκείνος.
1: Ναι.
0: Για πες μου.
1: Εγώ γνώρισα τους χορευτές, το Δήμο και τον Προβιά. Αυτοί ήταν θρυλικοί χορευτές.
2: Ναι. 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Ο Ζαμπέτας ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Ήτανε.
1: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καταρχάς βοηθούσε όλο τον κόσμο. Βοηθούσε. Και βοηθούσε, ας πούμε, εκτός από τη δουλειά,
0: ναι,
1: που έδινε δουλειά σε όλους και τραγούδια από εδώ και από εκεί. Βοηθούσε και τον κόσμο το φτωχό στο δρόμο. Και θυμάμαι, έβγαζε από την τσέπη του και το ρίχνε από πίσω.
0: Για να μην το
1: δουν. Να μην βλέπει ο κόσμος.
0: Να μην δουν ότι δίνει.
1: Ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Ναι. Λοιπόν, καλά, ότι ήταν τεράστιος.
0: Καλά, τρομερός συνθέτης, εντάξει, μοναδικός.
1: Τεράστιος, δεν λέγεται.
0: Και σου έχει δώσει ωραία τραγούδια.
1: Μου έδωσε ωραία τραγούδια, ναι, και μου λέγε, σου δώσα τα καλύτερά μου τραγούδια. Έλενα Γιώργο, του λέγα, που έδωσες τον Αλίτη, που έδωσες αυτό, που έδωσες εκείνο. Εσένα σου δώσα τα καλύτερά μου τραγούδια. Αγαπούσα πολύ τη Βουρκωμένη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βουρκωμένη Δευτέρα δεν έχει γράψει ποτέ Τσιφτεντέλη.
0: Ποτέ, πραγματικά. Ποτέ. Κοίτα, ο Ζαμπέτας.
1: Τα αντιπαθούσε όλα.
0: Αυτό που είναι φοβερά και έχει μείνει, ας πούμε, κλασικός είναι τα χασάπικά του, τα οποία είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια και κάποια ζεμπέκικα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά βασικά ο χασάπικος ρυθμός είναι αυτός που τον έχει,
1: ναι,
0: κάνει.
1: Και μου έκανε, ξέρεις, όταν πήγαινα κάπου προς Τουρκία και προς τα εκεί, προς την Ασία, μου έλεγε πάντα, θα μου φέρεις δίσκους με κανονάκι. Αγαπούσε πολύ το κανονάκι.
0: Α,
1: δεν,
0: ναι,
1: ξέρω. Και του είχα μαζέψει καμιά δεκαριά βινήλιο και με κανονάκι έψαχνα εκεί μέσα σε όλη και μου έλεγαν, μα τι τα θέλεις, μου λέγανε η μουσική εκεί κάτω. Τα θέλω και κάποιον φίλο. Και είχα μαζέψει πολλούς δίσκους με κανονάκι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τη Βουρκωμένη Δευτέρα.

0: Ελένη Ροδά μαζί μας. Ελένη, τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από τη ζωή σου, μπορείς να μου πεις?
1: Όταν ήμουν μικρή, ναι, πολύ μικρή δηλαδή, το μόνο που θυμάμαι από αυτή την περίοδο, ήμουν μέσα σε ένα τρένο, ναι, εμπορικό, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα βαγόνια με τα καθίσματα, εμπορικά, ήταν τα τρένα εμπορικά και καθόμασταν κάτω.
0: Ναι.
1: Και όπως καθόμασταν, θυμάμαι, απέναντι ήταν Γερμανοί που φεύγανε.
0: Τι λες τώρα?
1: Γερμανοί που φεύγανε. Φεύγανε από την
0: Ελλάδα. Ναι, ναι,
1: μέσα στο τρένο, στην εμπορική.
0: Έχοντας χάσει πια τον πόλεμο,
1: ναι,
0: αποχωρούσαν.
1: Ναι, φεύγανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα αυτοί τρώγανε. Και φαίνεται, ποιος ξέρει πώς κοιτούσα εγώ που τρώγανε. Και έρχεται ένας Γερμανός, φτιάχνει με φέτα ψωμί, βάζει ένα άσπρο επάνω σαν βούτυρο και μου το φέρνει. Εγώ το έφαγα. Πιστεύεις ότι έχω ακόμα τη γεύση αυτού του πράγματος? Το πιστεύεις αυτό?
0: Το πιστεύω απόλυτα. Βέβαια το πιστεύω.
1: Ή το έχω στο μυαλό μου.
0: Και ευχαριστώ που μου το λες εδώ. Είναι, ναι, θεωρώ, πολύ προσωπική, έτσι,
1: ναι,
0: στιγμή.
1: Αυτό
0: και είναι...
1: Το θυμάμαι το Γερμανό που ήρθε και μου δίνει το αυτό και το κοιτάω, το αρπάζω το ψωμί και το φάγα. Και θυμάμαι αυτό το πάνω, ρώτησα πολλές φορές τι είναι και μου είπαν ένα λίπος. Λίπος που το φτιάχναν τότε. Και θα μου πεις το λίπος τότε. Ζούσαμε με λίπος. Δεν είχαμε ούτε λάδι ούτε τίποτα. Λίπος είχαμε από τα γουρούνια. Σφάζαν τα γουρούνια και μας φέρνανε το λίπος, τον κρατάγανε σε τυνεκέδες μεγάλους και από εκεί μαγειρεύαμε, τρώγαμε πάνω στο ψωμί. Το λίπος.
0: Πραγματικά, έτσι, φοβερή σκηνή αυτή, η κινηματογραφική που μου διηγήσε και μου τη διηγήσε και έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έχεις γράψει ποτέ βιβλίο ή κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Το έχεις σκεφτεί?
1: Όχι.
0: Γιατί έχεις τόσα πολλά να πεις.
1: Ο Παλαφούτης ήρθε, ναι, στο σπίτι, τα είπαμε όλα αυτά.
0: Ο Κώστας ο Παλαφούτης, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά χαθήκαμε με τον Παλαφούτη. Μετά ήρθε κάποιος άλλος ο οποίος ήθελε να κάνει βιογραφία, περισσότερο να κάνει ένα έργο.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ένα έργο με τη ζωή σου.
1: Εγώ,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι, ναι,
1: διάβασε τις συνεντεύξεις,
0: ναι,
1: και ήθελε,
0: ναι,
1: να κάνει ένα έργο. Αρχίσαμε και με αυτόν. Μετά εγώ έφυγα, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, χαθήκαμε.
0: Πάντως έχεις μια ζωή η οποία έχει τρομερό ενδιαφέρον. Έτσι, πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον.
1: Σου πω το πιο σπουδαίο. Ναι. Είμαι μικρή, πολύ μικρή. Και η μητέρα μου δασκάλα μένει σε ένα σπίτι αριστερό. Εκεί υπήρχαν οι αριστεροί στο χωριό και οι δεξιοί.
0: Οι δεξιοί, ναι.
1: Λοιπόν, τότε υπήρχαν οι ομάδες. Οι ομάδες που γυρίζαν μετά τον πόλεμο, ή μάλλον, ναι, μετά τον πόλεμο,
0: ναι, ναι,
1: με τον,
0: στον
1: εμφύλιο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν οι ομάδες οι οποίες μπαίνανε μέσα στα σπίτια, πιάναν κάποιον που ήταν αριστερός και τον σπάγανε στο ξύλο. Λοιπόν, μπαίνανε μέσα στο σπίτι του αριστερού, ήταν η μητέρα μου. Μα τη σπάσαν στο ξύλο.
0: Τη μητέρα σου?
1: Τη μητέρα. Η μητέρα μου δεν είχε καμιά σχέση με αριστερό, με δεξιό,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: ήξερε,
0: ναι,
1: δεν την ενδιαφέρε,
0: ναι.
1: Το μόνο που την ενδιαφέρε ήταν τα μαθήματα. Τη σπάσαν στο ξύλο και εγώ ήμουνα εκείνη μέσα στο σπίτι.
0: Και το είδες αυτό? Έγινε μπροστά σου?
1: Είδα, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, γιατί την τραβούσαν έτσι και την βγάλανε έξω γιατί χτυπάγανε. Δεν το κατάλαβα τι γινόταν. Βέβαια μου είχε μείνει αυτή η εικόνα πάντα. Μετά που λέγανε, μου χτυπήσαν τη δασκάλα και αυτό, κατάλαβα τι χτυπήσαν. Αλλά δεν κατάλαβα, ούτε τώρα μου είχε μείνει τίποτα. Μόνο το τράβηγμα έτσι από τα μαλλιά.
0: Την τραβάνε να τη βγάλουν έξω.
1: Ναι, να τη βγάλουν έξω.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, με αυτά που μου λες, ξέρεις, πραγματικά μου δημιουργείς μια έντονη συναισθηματική φόρτιση και δεν ξέρω αν τα τραγούδια που έχουμε εδώ ταιριάζουν τώρα μετά από αυτό, αλλά θα βάλω πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο ξέρω ότι το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά εσύ δεν ήθελες να το πεις.
1: Όχι.
0: Και θα μου πεις μετά γιατί. Η δουλειά κάνει τους άντρες.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, ακούγαμε πριν με την Ελένη Ροδά, εδώ είμαστε πάντα, και ακούγαμε πριν το «Η δουλειά κάνει τους άντρες». Ένα τραγούδι που έκανε τεράστια επιτυχία, έτσι, και ακόμα το λες. Δεν ήθελες όμως να το πεις, ξέρω, τότε.
5: Δεν ήθελα, γιατί εγώ είχα φύγει τότε, είχα φύγει από τον Τζιτσάνι, δουλεύω με τον Τζιτσάνι, ναι, τότε, και έφυγα από τον Τζιτσάνι και πήγα στα μεγάλα φώτα, στην Εράιδα, που ήταν μέσα όλο εφοπλιστές, βιομήχανοι, άλλος κόσμος, ναι, τελείως, ναι, άλλος κόσμος. Λοιπόν, εγώ τώρα, πού να πω το γιαπί, η δουλειά κάνει το γιαπί το πιλοφόρι.
4: Μην
5: βροντοκοπάς
4: τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πιλοφόρι, το μισθρί, τώρα με τους εφοπλιστές από κάτω, ναι.
5: Αυτό κάνει τους άντρες, ναι, και θα θυμώνω.

0: Τάσης Παπαδόπουλος και μου λέει, ακού να δεις, πήγαινε να γράψει το τραγούδι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, γιατί αύριο έχεις γύρισμα και πρέπει να το πεις.
1: Οπότε.
0: Οπότε σηκώθηκα εγώ, πήγα, το είπα.
1: Ναι, και έγινε αυτό που έγινε.
0: Έγινε. Μετά. Είναι κάτι το φανταστικό δηλαδή.
1: Ξέρω, ναι, ναι, ναι. Αυτό
0: το πώς τραγούδι... έγινε με αυτό το τραγούδι.
1: Όντως.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει, λέω στα νέα παιδιά. Νέα παιδιά, 17-18. Ναι. Ξέρετε το τραγούδι με υφροντοχτυπάς, πώς δεν το ξέρω. Και το τραγουδάνε.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι, εμένα δεν με ξέρουν, αλλά ξέρουν το τραγούδι.
1: Δεν μου λες, μια και μου λες τώρα νέα παιδιά και τα λοιπά, πώς το βλέπεις το τραγούδι σήμερα?
0: Όχι. Λείπουν οι μεγάλοι συνθέτες και οι μεγάλοι στιχουργοί. Λείπουν αυτοί. Μετά πήγε προς τα... αλλού το τραγούδι.
1: Προς το pop, ας πούμε έτσι.
0: Προς το pop, ναι. πήγε αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι όλα ίδια. Μετά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, εκτός από ορισμένους, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Όλοι τραγουδάνε με τον ίδιο τρόπο. Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις
0: τα τραγούδια φταίνε ή αυτοί που μιμούνται.
1: Ίσως ο τρόπος που ο ήχος διαμορφώνεται πια από τα μηχανήματα.
0: Ίσως δεν ξέρω
1: και αυτά,
0: τι συμβαίνει. Ναι. Εγώ δεν παρακολουθώ πια, δεν ξέρω τα παιδιά τα καινούρια, γιατί πια δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω.
1: Γενικώς, για πες μου, πώς είναι η ζωή σου σήμερα? Ας πούμε, ξεκινάς το πρωί, βάζεις τηλεόραση και...
0: Όχι, δεν βάζω τηλεόραση, φεύγω. Πάω σπίτι,
1: ναι,
0: να κάνω διάφορα πράγματα.
1: Ναι. Τηλεόραση δεν βλέπεις?
0: Βλέπω μόνο τον τροχό της τύχης και μόλις έχει διάλειμμα πάω στο Μέγκα και βλέπω την... πώς λέγεται αυτή, κάπως λέγεται...
1: Μπεκατόρου.
0: Ναι, Μπεκατόρου. Μπεκατόρου, η οποία είναι χαριτωμένη.
1: Άρα και... τηλεπαιχνίδια βλέπεις.
0: Ναι, βλέπω αυτά τα δύο μόνο και μετά βλέπω ειδήσεις.
1: Α, ειδήσεις βλέπεις, ναι.
0: Ειδήσεις βλέπω,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω τίποτα, αλλά δεν έχω και καιρό. Δεν βαριέμαι να κάθομαι να βλέπω.
1: Δεν μου λες, με τη μαγειρική, ξέρω ότι είχες πάντα μία μανία. Είχες κάνει ένα μαγαζί το οποίο έσκιζε στο Φάληρο με φοβερό φαγητό και ήσουν εσύ πάντα εκεί και είσαι γενικώς και μια οικοδέσποινα μέσα στο μαγαζί.
0: Σερβίριζε, εγώ.
1: Ναι, σερβίριζε, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Σερβίριζε σαν να είσαι η κυρία του σπιτιού, σαν να είσαι καλή στο σπίτι σου. Έτσι ήταν το κλίμα εκεί. Και τραγουδούσες κιόλας.
0: Ναι,
1: και χωρίς μικρόφωνο κιόλας, θυμάμαι τότε που χάρηκα.
0: Ναι, ναι, εγώ τραγουδούσα, ας πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε νόημα κάτω μια κυρία, φώναζε την μπριζόλα της κυρίας. Ναι, ήταν πολύ έτσι λίγο κύμα όλο αυτό το πράγμα και άρεσε στον κόσμο και ερχόταν ωραίος κόσμος.
1: Ναι.
0: Μέχρι τον Πασκάλ
1: Μπρικνέρ. Ναι,
0: ναι. Τον φέρανε εκεί.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν ήρθε?
1: Μάλιστα.
0: Ο Αβραμόπουλος είχε κάνει τα γενέθλιά του. Πολύς κόσμος. Συνέχεια ερχόταν ο φίλος μου... Τέλος πάντων,
1: δεν πειράζει,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λόγω ηλικίας, δεν θυμάμαι και
1: έλα μου τώρα λόγω ηλικίας, έτσι είναι η ηλικία. Θυμάς τα πάντα.
0: Έλα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Πώς με τη μαγειρική έχεις ακόμα μανία, δεν μαγειρεύει?
0: Όχι. Τώρα, όχι. Βαριέμαι.
1: Βαριέσαι.
0: Βαριέμαι, δεν μαγειρεύω.
1: Και τώρα τραγουδάς τη Μεταξού.
0: Τραγουδάς τη Μεταξού.
1: Πάλι μια ταβέρνα, η οποία έχει υπέροχο φαΐ.
0: Ναι.
1: Και εκεί πώς έτσι. Απλώς.
0: Εγώ τραγουδούσα 4 χρόνια στο μαγειμένο αυλό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά με ψήσανε να πάω στη Μεταξού. Μπήκα μέσα, μου άρεσε η ατμόσφαιρα όλη. Και έφυγα από τη μαγειμένο αυλό.
1: Γενικώς είσαι ο τύπος του ανθρώπου που ό,τι θέλει κάνει στη ζωή του. Έτσι σε έχω κόψει.
0: Ναι.
1: Δεν καταπιέστηκες ποτέ?
0: Όχι. Μόνο να μην ενοχλώ κανένα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να κάνω κακό σε κανέναν. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Έτσι, είμαι για μένα. Για μένα. Ό,τι δεν ενοχλεί τον άλλον. Ναι. Κάνω ό,τι δεν ενοχλεί τον άλλον.
1: Και νιώθεις ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχεις κάνει και θα ήθελες να τα κάνεις ακόμα τώρα στη φάση που είσαι?
0: Πολλά.
1: Δηλαδή, για πες μου ένα παράδειγμα.
0: Έπρεπε να μείνω στον Καζάν. Όταν μου είπε στην Αμερική.
1: Στον Ηλία, Καζάν.
0: Ναι. Να μείνω εκεί και επιμέναν όλοι και η Κρινιό, η παπά μου λέει: Μείνε ζών. Τίποτα. Δεύτερο τώρα.
1: Ναι.
0: Δεύτερο μου έχει μείνει που με τράβαγε ο Ομάρ Σαρίφ να πάω μαζί του και δεν πήγαινα γιατί είχε έρθει εδώ.
1: Μα δεν είσαι στα καλά σου, αλήθεια.
0: Δεν πήγαινα γιατί για να μην μπει ο κόσμος ότι είμαι με εξόλης και προόλης. Κατάλαβες, ήμουν κομπλεξική.
1: Ναι.
0: Και ενώ...

0: φαίνεται αυτό, δεν σου φαίνεται.
1: Ναι, τώρα μεγάλωσα και δεν με ενδιαφέρει
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε ήμουν κομπλεξική. 30 χρονών τότε ήμουν, μην την κάνω κάτι και δείξω τίποτα και δείξω την οικογένειά μου, τον μπαμπά μου, τα αυτά μου. Και χίλια δυο άλλα πράγματα που.
0: Ο έρωτας μέτρησε στη ζωή σου πολύ ή όχι?
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Για πες μου.
1: Δυστυχώς, ο έρωτας.
0: Δηλαδή παρασύρθηκε σε έρωτες που σου κάνανε ζημιά, ας πούμε, τελικά.
1: Ζημιά δεν μου κάνανε, αλλά θα μπορούσε να πήγε χαμένη η ζωή μου έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ήσουν να θυμάσαι την εποχή, ας πούμε, που ακριβώς επειδή ήσουν νέα, όμορφη, γνωστή και τα λοιπά, ήσουν το μήλον της έρηδος.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν.
0: Ναι.
1: Και ήταν και πιο ωραίες κοπέλες δίπλα μου που δουλεύαμε μαζί. Και όλοι σε μένανε. Ένα περίεργο πράγμα. Ενώ είχαμε κάτι κοπελάρες δίπλα που δουλεύαμε. Και κοιτούσαν μερικές με το ροντήρι που πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε, ας πούμε, στο σπίτι του Σκούρα μας. Ναι. Έκανε δεξίως. Μας κάνανε στη μέτρο Goldwyn Mayer, στη Century Fox. Το ροντήρι. Πηγαίναμε και όλοι κοιτούσαν εμένα. Ενώ είχαμε τη Χαριτίνη την Καρόλου που ήταν κοπελάρα. Καλά, την κοιτούσα η τη Χαριτίνη, αλλά δεν να πω ότι περισσότερο κοιτούσαν εμένα που δεν ήμουνα η Χαριτίνη η Καρόλου.
0: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι μετράει για μια γυναίκα όμως. Μετράει θετικά, δηλαδή σου δίνει αυτοπεποίθηση τεράστια.
1: Ούτε και με ενδιαφέρει εμένα.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Ήμουν χήμα, μια ζωή χήμα, τελείως. Με κοροϊδεύανε, μου τρώγαν τα λεφτά. Μου είπαν, έλα να αγοράσεις ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα που έχουμε. Έκανε το διαμέρισμα 100.000, μου παίρνανε ένα εκατομμύριο. Και μετά μου δίνανε άλλα πράγματα, μου δίνανε τόσο πράγμα. Με κοροϊδεύανε, μου τρώγαν τα λεφτά. Έλα στην Εδιψώ, ένα καταπληκτικό, δύο στρώματα. Πάω στην Εδιψώ, δίνω 500.000 και έκανε 30.000. Με κοροϊδεύανε.
0: Ναι.
1: Ναι, μου τρώγαν τα λεφτά. Θα μπορούσα να είχα πολλά λεφτά, αλλά μπορούσα να τα κρατήσω γιατί μου τα τρώγανε. Άλλοι. Δανεικά, όλοι και αγύριστα.
0: Δάνειζες αβέρτα,
1: Βέβαια.
0: Ναι. Γενικά είσαι άνθρωπος που είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του ή όχι?
1: Ναι.
0: Κοιτώντας πίσω, λες πέρασα καλά. Είμαι εντάξει με τον εαυτό μου.
1: Μου έλεγε ο Νάσης, Ελένη, τι είναι η ζωή, Ελένη? Τι είναι, κύριε Νάση μου? Μια μπούρδα. Και έλεγα, τι λέει αυτός ο βλάκας? Και τώρα λέω, μια μπουρδα, 10 μπουρδες είναι η ζωή. Τίποτα δεν είναι η ζωή. Χθες ήμουνα 18 και σήμερα είμαι 30.
0: Σωστή, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χίλια μπράβο, τι να σου πω, δεν έχω
1: και
0: λόγια.
1: Και πέρασε ο χρόνος έτσι και μετά μάζευα πράγματα αυτά και τώρα τι να τα κάνω. Μου λέει ο γιος μου, πέταξε τα. Πράγματα που έχω δώσει πολλά λεφτά, πέταξε τα. Τα έπιπλα, πέταξε τα. Τα σερβίτσια, τα τελείωτα, πέταξε τα. Καταλαβαίνεις?
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχω του βαράγγι. Έλα πάρεις του βαράγγι την αυτή την τραπεζαρία. Δεν είσαι με τα καλά σου. Το γυάλινο τραπέζι. Κοντά που να πεθάνω.
0: Νομίζω εκφράζεις πολλές μανάδες τώρα.
1: Και λέω.
0: Με αυτά που λες.
1: Ναι, και λέω. Τι είναι όλα, αγωνιζόμασταν, παίρναμε. Η απληστία. Και τώρα καταλάβαμε και δεν είναι τίποτα. Πέθανε η μητέρα μου και άφησε του κόσμου τα πράγματα από πίσω. Τα πήρα. Τις μητέρες μου. Πέθανε η πεθερά μου. Άφησε ακόμα πιο πράγμα. Και λέω πω αυτοί οι άνθρωποι. Τι να τα κάνουμε, τα πετάξουμε αυτά τα πράγματα?
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Τα πετάξω.
0: Ελένη μου, είσαι.
1: Και τα δικά μου θα τα πετάξω.
0: Είσαι υπέροχη, πραγματικά. Ναι. Είσαι one of a kind, όπως λένε οι Εγγλέζοι. Πραγματικά είσαι one of a kind. Μοναδική. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ
0: είναι
1: πάρα.
0: Είναι μεγάλη πολύ. Μου χαρά που σε έχω γνωρίσει και έτσι σε νιώθω φίλη.
1: Σε δική μου χαρά και σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ
1: εγώ
0: πάρα
1: δεν
0: πολύ.
1: Πάω τελευταία.
0: Το ξέρω ότι δεν πας.
1: Αλλά επειδή τραγουδάς ωραία.
0: Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. Και επειδή θα τραγουδήσουμε και μαζί
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γι' αυτό ήρθα, αλλιώς δεν θα ερχόμουν.
0: Ευχαριστώ
1: δεν μπορώ,
0: πάρα
1: βαριέμαι,
0: πολύ.
1: Βαριέμαι να πηγαίνω τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Με τι να κλείσουμε τώρα, εδώ σε θέλω. Να βάλουμε. Τι θες, εσύ
1: θα
0: διαλέξεις?
1: Το παιδί με τον μπουφάν.
0: Το παιδί με τον μπουφάν.
1: Ή το παιδί με τις κυβερνήσεις. κυβερνήσεις.
0: Άστε το γαμό της κυβερνήσεις, σας βάλω το παιδί με το μπουφάν.
1: Είδες τι είσαι, φοβάσαι κι εσύ. Φοβάσαι κι εσύ.
0: Δεν έχω ψάξει τους στίχους να δω τι ακριβώς λένε. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας, καλό απόγευμα. Yeah.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαφών και λοιπόν.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
24: Στέφανε.
25: Ναι.
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε.
24: Όχι.
25: Στο άλλο τάδε.
24: Μπα, όχι.
25: Πού θα πας?
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market λοιπόν.
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: 2000 FM.
28: Έχει παντοφλίδια.
29: Ο Κούτσι, ας πούμε, έχει πολύ ωραία.
28: Δεν τα έχω δει, αλλά αυτό
29: έχει
28: τώρα
29: πολύ
28: είναι
29: ωραία δερμάτινα, πολύ ωραία. Εντάξει, άλλο
28: ναι.
29: στυλ.
28: Αυτό πάντως δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω τι κάνει η Κούτσι, αυτό δεν είναι ωραίο.
29: Καλά, επίσης... όλοι οι φίλοι μου είναι κρυωμένοι, ε.
28: Μα τι έχετε πάθει, ρε παιδιά.
29: Τι έχουν πάθει.
28: Πάμε λίγο σπίτι με μια μπουγιώτα και εμείστε.
29: Τι έχουν πάθει, ναι. Έχουν πάθει γρήπη
28: ναι.
29: Δεν μένουν σπίτια του. Αλλά κάποιοι του το έχει γυρίσει πνευμονία πολύ κόσμο.
28: Ναι, όχι, όχι. Χαλαρά, ωραία. Και να τίνεστε καλά, θέλετε να πετάξετε το αλλάξο και να βγείτε μεγάλοι άνθρωποι.
29: κάνει.
28: Βάλτε ένα σάλι, μια πασμίνα.
29: Τι κάνει το αυτοκίνητό σου, βεστιά!
28: Όχι, δεν είναι αυτό. Φοράω πάντα. Είναι...
29: Άρχισαν τα αποκριάτικα, ε.
28: Ναι.
29: Τι να δει.
28: Άστο.
29: Πέφτει πολύ γέλιο, παιδιά. Ο καθένα
28: πολύ εξωγήινο, είδα.
29: Ναι.
28: Πολύ, ναι.
29: Εγώ είδα κάτι
28: πολύ
29: μεγάλε
28: πολύ
29: ήταν
28: πράγμα.
29: Πραγματικά σαν εξωγήινε.
28: Αντιθήκαν, είδε τι έγινε πάλι. Αντιθήκαν
29: και ήταν. Plastic is fantastic, αλλά μούτρο.
28: Ναι.
29: Με σιλικόνε, με αυτά, με χίλια, με.
28: Αληθινά ή ντυμένε έτσι, ρε παιδί, μπερδεύτηκα.
29: Όχι, αληθινά, αλλά ήταν ντυμένε και αποκριάτικα. Αλλά ήταν ο βασιλιά Καρνάβαλο ζει, αυτό μα οδηγεί ένα πράγμα.
28: Μάλιστα. Εγώ είδα σε μαγαζιά εννοώ που έχει για ενήλικε και είδα που παίζει πολύ UFO.
29: UFO.
28: Πολύ space, πολύ τέτοιο πράγμα. Πολύ Elon Musk φάση. Είδα δηλαδή πολλέ στολέ τύπου εξωγήινου, τύπου πάω στο φεγγάρι.
29: Ναι.
28: Είναι τη μόβα τώρα, δηλαδή τόσο φτιάχνουν σου λέει ξενοδοχείο στη Σελήνη. Οπότε είπαν και αυτοί να είμαστε μέσα στη μόβα και να βγάλουμε και μία σειρά με στολέ Σελήνη. Και φορά και μία κάσκα στο κεφάλι και δεν φαίνεται και μούρι σου.
29: Λοιπόν, η γενιά Z λέει.
28: Ναι.
29: Έχει πολύ στενή σχέση με την τεχνολογία. Τόσο πολύ που δεν αφήνει έρευνες δείχνουν το κινητό ούτε στο σεξ.
28: Το ξέρουμε αυτό. Α, το σεξ.
29: Ούτε στο σεξ.
28: Καλά, κάνουν σεξ και έχουν και το κινητό. Δεν, είναι,
29: καλά,
28: δεν, λες. Δεν μπορούν να κάνουν τα κακόμοιρα.
29: Ναι.
28: Είναι όλο μιλάνε και μετά τις ξεφανίζεται ο άλλο, ξεφανίζεται η άλλη.
29: Αυτό είναι σε ένα τραπέζι, παιδιά, και αντί να μιλήσουν διαζώσει, α πούμε, προτιμούν να στέλνει μήνυμα ο ένα στον άλλο. Ναι. Δηλαδή είμαστε απέναντι και επικοινωνούμε με μηνύματα. Είτε, αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
28: Αυτό είναι καλό σε μία περίπτωση. Έτσι, είσαι σε μία παρέα. Και θε τώρα εσύ διακαώ να θάψει τον απέναντι. Και δεν μπορεί. Ούτε να κάνει ψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψιψ ρε παιδί μου. Και ωραία. Περνάει.
29: Ωραία.
28: Αυτό το έχω κάνει κι εγώ.
29: Και είναι όλη μια παρέα.
28: Αυτό το έχω κάνει κι εγώ. Αλλά δεν είμαι
29: μεγάλο. Είναι όλη μια παρέα, ε.
28: Είναι όλη μια παρέα όπου στην παρέα αυτή έχει έρθει και ξένη παρέα. Που ήταν γνωστή μια νύση από την παρέα. Και έχουν έρθει κι άλλοι τέσσερις που δεν τους ξέρουμε που είναι άγνωστοι, ρε παιδί μου. Μας τους συστήνουν.
29: Και χρειάζεται να τους θάψουμε.
28: Και είναι τώρα μεγάλες επιτυχίες γενικότερα. Και εγώ με μια φίλη μου καθόμαστε. Είναι ανάμεσά μας άλλη μια φίλη και δεν τη βλέπω. Σκύβω, την κοιτάω, με κοιτάει, αλλά δεν μπορούμε να.
29: Εγώ καταλαβαίνω.
28: Να σκάσουμε, πάντα να χαπάσουμε τίποτα. Δηλαδή είναι κρίμα για την υγεία μας αυτό το πράγμα. Και θέλουμε τώρα να πούμε κάτι, να το σχολιάσουμε. Οπότε πιάνω εγώ το κινητό. Γιατί δεν είμαστε με τα κινητά.
29: Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν σε καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι?
28: Όχι, γιατί στέλνω ένα μήνυμα και λέω μην κοιτάξεις αμέσως, αλλά αυτή που κάθεται απέναντι σου διαγώνια που φοράει το ρόζε με μυρμηλάκι.
29: Είναι μια.
28: Και μετά ρίχνω και πετάω και το χώμα μου και στέλνω το μήνυμα. Οπότε το λαμβάνει άλλη το μήνυμα. Δεν το παίρνει αμέσως το κινητό να κάνουμε μπαμ.
29: Εγώ το καταλαβαίνω όμως.
28: Ναι, εσύ είσαι πανέξυπνη. Αν ήταν και χαζευλάκες. Λοιπόν, το πήρε μετά το είδε, μου στείλε γελάκια και μετά με την ισχύα της το είδε. Και μετά είπαμε πάμε μια τουαλέτα να το ευχαριστηθούμε.
29: Α.
28: Αλλά ήθελα να γίνει ο εντοπισμός του θέματος. Έκανα τον πρόλογο.
29: Ναι.
28: Καταλαβες. Εσύ με τα κάνετε αυτά.
29: Όχι.
28: Να, εδώ η Χολίτσα το έχει κάνει.
29: Το έχει κάνει.
28: Ναι, το έχει κάνει. Έχει
29: θάψει
28: άνθρωπο με κινητό που δεν μπορεί στην παρέα μέσα. Παιδιά, εντάξει, κοινωνική κριτική είναι αυτό. Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρέθηκε στο κόκκινο χαλί. Μπερδεύτηκε ότι πήγαινε στα Όσκαρ. Αυτή να πάρει το αγαλματάκι. Φόρεσε ένα φόρεμα, μία τουαλέτα.
29: Κοίτα, βραδινά ντύνονται και στα Super Bowls.
28: Ναι.
29: Δεν ντύνονται βραδινά. Σου φάνηκε overdress.
28: Αυτή πήγε σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, ρε παιδάκι μου όμως.
29: Α, φιλανθρωπικό
28: ναι,
29: γκαλά.
28: Ναι, του 15% πριλέλη και λοιπά και φόρεσε ένα strapless φόρεμα.
29: Με μέσα στο Super Bowl, σου
28: πει. Όχι. Και φόρεσε ένα αυτό και, από, και είχε μια ζακέτα και ήταν μια ουρά από κάτω. Τεράστια, το οποίο ήταν οσκαρική εμφάνιση. Δεν έχουν καλέσει τα Όσκαρ, μάλλον. Και σου λέει. Εγώ το πήρα που το πήρα, μπα και με καλέσω. Το χώσω τώρα εδώ πέρα στη φιλανθρωπική. Μπα χαμένο το τσίτι.
29: Κάτσε, μπορεί στη φιλανθρωπική, ρε παιδί μου, να ήταν πολύ καλά ντυμένο ο κόσμο.
28: Εντάξει, δεν ήταν για την περίσταση. Και σχολιάστηκε, βέβαια.
29: Ο Χαρούλη δεν ήταν μαζί τη.
28: Δεν τον είδα.
29: Α, πήγε και ασυνόδευτο.
28: Ναι, σχολιάστηκε, βέβαια, σίγουρα.
29: Θετικά ή αρνητικά.
28: Όχι, σχολιάστηκε, λέει, από τον κόσμο που είπε. Από τον κόσμο που είπε τα. Του σχολιαστέ από κάτω, δεν ξέρω ο κόσμο τι είπε, αλλά ήταν ένα φόρεμα που δεν τέριαζε με την περίσταση.
29: Τι φόρεσε σήμερα, φόρεσε και μπλουζάκι. Over. Και
28: βέβαια,
29: ζακέτα και
28: μπουφάν, ναι,
29: και σκούφο και κασκόλ και γάντια και
28: είμαι οργανωμένη μέχρι το τελευταίο τέτοιο. Από μέσα έχω και μαγιό.
0: Πάρα πολύ

0: να κάνω ποτέ. Γιατί είναι στην Ελλάδα.
1: Κυριακή.
0: Ναι, γιατί είναι στην Ελλάδα. Ο Brand Pitt και You Never Know. Μπορεί...
1: Τι είναι στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Τι ήρθε να κάνει.
0: Για μια ταινία. Και τώρα έρχεται, λέει, όπου να είναι τώρα που μιλάμε, ο Μάθιου Μακόναχη με το γιο του για μια ταινία, λέει.
1: Για αυτό για ταινία.
0: Για ταινία για μια.
1: Τόσες πολλές ταινίες γυρίζουμε, παιδιά.
0: Έχουμε
1: εδώ.
0: Γίνει ένα απέραντο πλατό.
1: Πλατό. Πλατό με τυριά και αλατικά έχουμε γίνει.
0: Ανεξάρτητη κινηματογραφική, λέει, παραγωγή με θέμα το skateboard. Και τι με νοιάζει, βρε, τα γυρίζει, με νοιάζει, τα εδώ. Και ποτέ δεν μπορεί να πάει να κλείσει, να έχω κι εγώ την τύχη τη Χορχίνα.
1: Τι θα ητήσει,
0: τη Χορχίνα τη γυναίκα του.
1: Του
0: Ρονάλντο.
1: Συγγνώμη, είσαι πολύ τρέση κάνα μαγαζί.
0: Όχι,
1: είναι
0: άλλο το δικό μου story. Εκεί, α πούμε, όπω περπατάει, είναι του πέσει. Βέβαια είναι παντρεμένο.
1: Ο Μακόναχη. Ο Πίτ δεν είναι.
0: Ο Πίτ δεν είναι.
1: Οπότε, ποιον όπως... θέλεις από τους δύο πιο πολύ.
0: Το παντρεμένο τι να τον κάνω, ρε παιδιά. Ο Μακόν έχει. Τον Πίτ τον έχω λίγο βαρεθεί.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα μια αλλαγή στη ζωή μου. Δεν θα προτιμούσα τον Μακόναχη, αλλά αφού είναι παντρεμένο. Ο Μπραντ Πίτ είναι δεσμευμένο. Δηλαδή, ένα δεσμευμένο, εντάξει, δεν βαριέσαι. Το παντρεμένο τώρα δεν θέλω να μπω να χαλάσω μια οικογένεια με τη γοητεία μου, καταλαβες. Αλλά μπορεί να έχω δείξει τη Χορχίνα σε ένα άλλο story. Περπατάει ο Μπραντ Πίτ, α πούμε, στην Πανεπιστημίου. Έτσι. Και όπω περπατάει, εγώ γλιστράω. Τυχαία. Και έρχεται και με πιάνει και με σηκώνει και με πηγαίνει.
1: Σηκώνει δηλαδή το κεφάλι και βλέπει τον Πίτ.
0: Βλέπω τον Μπραντ Πίτ και με σηκώνει γιατί είναι ευγενικό, το έχει αποδείξει και με πηγαίνει εκεί στο ζώντα
1: του Λόγια Παρακατούλια. Αυτός από το χόρτο που καπνίζει δεν ξέρετε τι γίνεται.
0: Ακόμη πιο πολλές. Το τώρα είναι υποχολπίδες. Και με σηκώνει και με πηγαίνει εκεί στο ζώντα Παρακατούλια.
1: Α, θες και στο ζώνα.
0: Εκεί κοντά έχω πέσει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και με καθίζει σε
1: ένα... Άσε καθίσει στο ζώνα, τον φάγανε στα τρία λεπτά, περνάνε όλες οι κοσμικές που ψάχνουν.
0: Σκασί, δεν θέλει, τι έχει βαρεθεί, θέλει κάτι πιο απλό. Κάτι.
1: Ξέρει
0: τον Girls Next Door, παιδί μου, τις κοσμικές έχει βάλει στη μάπα. Άσε να το πω το story. Με πηγαίνει λοιπόν εκεί, κάνει ένα έτσι, πλακώνουν πέντε για να τον εξυπηρετήσουν και μου ρωτάει τι θα πάρω. Εγώ είμαι πάρα πολύ
1: καταρχάς
0: πονεμένη.
1: Καταρχάς, να προλάβεις, θα θέλει ο Πανάς να βγάλει φωτογραφία μαζί του για να δείξει ότι ήρθε στο ζώνα.
0: Να βγάλει και μετά θα πω δεν είμαι πολύ καλά. Γιατί τη θέλει να του πω, πεινάω. Ας φάω και τίποτα.
1: Καλά, ντροπή σου. Θα εμφανιστεί ο Brad Pitt και θα του πεις πεινάω.
0: Πεινάω. Αυτό, παιδιά, τώρα κάνω μια παρένθεση. Πάρα πολλές φίλες μου και παλιά, όχι τώρα τόσο, λένε ότι όταν έβγαιναν ραντεβού, πρώτο ραντεβού και πήγαιναν σε εστιατόριο, του κοβόταν η όρεξη και ντρεπόντουσαν να φάνε. Δεν ήθελα να του βλέπει ο να μασουλάει. Ρε, πάτε καλά! Πάτε ρε, είναι ευκαιρία, ρε, πάτε με σαλάτε!
1: Συγγνώμη,
0: πάτε
1: δηλαδή. Αν έχει ένα ωραίο γκόμενο μπροστά, το μόνο που θα σε νιάξει είναι να φας.
0: Όχι, θα με πειράξει.
1: Πρώτα θα κάνει την όμορφη και θα περταρίσει πεταλούδα, βλεφαρίδα.
0: Σιγά μην μου κοπεί εμένα η όρεξη για να μην με δει αυτό να μασουλάει ή να μου κάτσει ένα μαρούνι στο δόντι. Α με δει από τώρα να το ξέρει και το δει μετά. Όχι που πηγαίνει και βλέπει και είναι ο άλλο πρίκ. Γιατί γίνεται και το ανάποδο. Βγαίνει με τον άλλον και είναι πρίγκιπα και είναι μέσα στην αυροφροσύνη και σου τραβάει την καρέκλα και κάθεσαι και παραγγέλνει, κάνει έτσι το χέρι του, ας πούμε, ότι σαν γνώστης και κάνει έτσι το κρασί και το γυρνάει 15 σμούρες και το μυρίζει και λέει.
1: Μπορεί να ξέρει.
0: Είναι ξεράδια, ξέρει. Συνήθως και είναι πάρα πολύ καλό. Και μετά σου κόβει και τις μπουκές και σε ταΐζει και σου βάζει και σερβίρει τις σαλάτες. Και αφού μετά πηγαίνετε και κοιμάστε μαζί και γίνεται ό,τι γίνεται. Και το πρωί νομίζω ότι έχεις κοιμηθεί με ένα πουλάκι. Δεν ακούς καζανάκι, δεν ακούς ήχους, τίποτα. Είναι ένα άγγελος. Καλέ, λες πού το βρήκα αυτό το χερουβίμ. Έρε και περνάνε λίγοι μήνες και αρχίζουνε.
1: Τα ηχητικά εφέ.
0: Τα ηχητικά.
1: Τα ηχητικά εφέ τη σχέση.
0: Από όλες τις τρύπες, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Έτσι. Στο τραπέζι μετά σου κόβει. Δεν γίνεσαι η μαμά όταν αρχίζει και του κόβει μπουκίτσες, μην πνιγεί το μωρό. Και τέτοια.
1: Και από εκεί που σε είχε στα πέπουλα.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ το δουλικό του.
0: Λοιπόν, οπότε. Αλλά ξεκινάμε στον Brad Pitt. Και θα πω πεινάω, γιατί το πέσιμο αυτό μου δημιούργησε ένα σοκ και θέλω λίγο να στρώσω το στομάχι μου. Και καθόμαστε και τρώμε τώρα. Πίνουμε τις σαμπάνιες μας και αυτά. Και κάτι το βρίσκει με μένα. Έχει καμίσει και τους μπάφους του και με βλέπει κουκλάκι στο γραφιστό.
1: Με πόσους μπάφους το παθαίνει.
0: Που να ξέρω. Και αυτό είναι. Παρατάει και την άλλη που έχει την 35άρα την
1: νέα. Θες να την παρατήσει κιόλα.
0: Ναι, δεν θέλω, αρπαχτές εγώ. Θέλω σχέση ζωής. Όπα.
1: Θα το πεις αυτό.
0: Όχι.
1: Α.
0: Θα το πω γιατί αγχώνονται. Καταλαβές. Ναι. Θα την παρατήσει μετά και μετά θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Το μόνο πρόβλημά μου είναι η δημοσιότητα. Εγώ δεν μπορώ πολλά τέτοια.
1: Πώς θα είσαι με τον Πίτ και
0: δηλαδή
1: θα είσαι
0: να χωρίσουμε γιατί. Όπως χώρισε η Μαριόλα με τον.
1: Παιδιά, ο Τζόρτζογλου.
0: Η Μαριόλα με τον Τζόρτζογλου. Δεν άντυχε τη δημοσιότητα του Τζόρτζογλου που πηγαίναμε, λέει, ήταν μια κάρα ματσούκι μπροστά. μας.
1: Η Μαριόλα δουλεύει σε κάποιο.
0: Ταξιδιωτικό.
1: Όχι, κάτι με μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή. Ξεμπιμπικιάστρα, κάτι τέτοιο.
0: Ωραιότατα.
1: Ναι, είναι ρεσεψιόν.
0: Θέα.
1: Σε ποια γλώσσα επικοινωνεί με το. Εντάξει,
0: σιγά μα και σιγά. Σε τον Ντουμπάι, σε ποια γλώσσα
1: επικοινωνεί. Λοιπόν, περίμενε όμως να σου πω κάτι. Έβλεπα παιδιά τον Τζόρτζογλου με τη Μαρία Γεωργιάδου που κάποτε υπήρξαν αντρόγινο.
0: Ναι.
1: Και τότε η Μαρία Γεωργιάδου λέγαμε ότι είχε παντρευτεί ένα κούκλο, ήταν λίγο γκάγκανο. Ενώ ρε παιδί μου, εντάξει, αυτή ήταν πολύ ξύπνια κλπ. Αυτό ήταν. Αλλά ήταν ένα ωραίο παιδί. Και του είδα τώρα πάλι μια φωτογραφία και έπαθα σοκ. Έχει γίνει χάλι αυτό, ε. Έχει ένα μαλλί σαν αφέλειες. Έχει κάτι δόντια, έχει βάλει πιο μεγάλο μέγεθος.
0: Ναι, είναι πιο μεγάλα τα δόντια.
1: Πιο μεγάλα τα δόντια, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Από τα ισπανικά μαγαζιά
1: τα πήρε. Ναι, είναι. Από τα ισπανικά μαγαζιά τα πήρε τα δόντια.
0: Δεν νομίζω, αλλά παιδιά, έχει τύχει σε γνωστή μου να τι βάλουν μεγαλύτερα.
1: Γιατί για να τα γκώνε πιο καλά.
0: Δεν πήρα καλά τα μέτρα. Και είναι, μιλάμε. Μία μούρη δόντια. Δεν βλέπεις μούρη.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Όντως.
0: Δεν ξέρω, μας θα είναι καλύτερα αυτή πάντως. Δηλαδή, είναι καλύτεροι κόφτες τα δόντια μετά.
1: Τι να σου πω, παιδί μου, έχει αλλάξει η φυσιογνωμία του και έχει ο άνθρωπος, δεν ξέρω, κάτι τον έχει βρει. Εν τω μεταξύ, αγκάλιαζε τη Μαρία Γεωργιάδου και εκείνη κοιτούσε από την άλλη μεριά. Μάλλον γιατί δεν ήθελε να αποχωριστεί, ας πούμε, την εικόνα του άντρα που είχε.
0: Ναι, ή μπορεί να ήταν και φωτογραφία κι εσύ αμέσως.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, έχει το Μάθιου Μακόναχη, ο οποίος είναι και γλυκός και.
1: Αυτόν δεν θα τον διεκδικήσει.
0: Όχι, έχει οικογένεια, είναι γλυκός.
1: Είναι πολύ παντρεμένο.
0: Δεν θέλω να κλείσω ένα σπίτι.
1: Α.
0: Έχει οικογένεια, είναι καλός οικογένειάς. Έρχεται κάθε χρόνο σχεδόν στην Αντίπαρο. Τη λατρεύει την Αντίπαρο.
1: Χάρη στο Tom Hanks.
0: Στον Tom Hanks, μπράβο.
1: Και στη Ρίτα
0: και κάνει παρέα και με έναν άλλο ηθοποιό πολύ καλό αυτό. Τώρα μην με σκοτώσετε με.
1: Στην Αντίπαρο έχουν πάρει πολύ σπίτια.
0: Ναι. Ο Μάθιου Μακόναχη είναι κολλητός και με έναν άλλον πολύ καλό χολιγουδιανό ηθοποιό που τώρα δεν θυμάμαι το όνομα του, θα τον ευρώ. Που έχουν πάει και μαζί στην Αντίπαρο με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους κλπ. Και έχει εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μπουτσίας έκαναν πάρτι για τον γιο τους.
1: Πόσο είναι ο γιος σου?
0: 3 ετών, έκλεισε τα 3.
1: Παιδικό πάρτι, δηλαδή.
0: Παιδικό πάρτι και το θέμα του πάρτι ήταν οι αγαπημένοι περίρωες του Ερμή. Ερμή το λένε. Ένα Γιάννη και ένα Γιώργο δεν θα ξανακούσουμε ποτέ. Ξεχάστε το. Όποιος ήταν, ήταν. Λοιπόν.
1: Άρα στα γαλλικά τον φωνάζουν Ερμές.
0: Ερμές. Λοιπόν, και ήταν. Πώς το λένε, όλοι οι σούπερ ήρωες. Ο. Μπελέγε τώρα. Ο Σούπερμαν, ο Μπατμάν, ο Σπάιντερμαν.
1: Τα παιδάκια τώρα.
0: Ναι, μωρέ, αυτά αρέσουν. Ο Χάλκ κλπ. Και ήταν όλο το πάρτι θεματικό. Ναι, μωρέ, δεν είναι τα ίδια και τα ίδια, βαριέμαι.
1: Και ήταν τα παιδάκια τι, του πού πηγαίνει βρεφικό σταθμό, τι πηγαίνει. Παιδικό σταθμό.
0: Παιδικό σταθμό, θα πηγαίνει, ναι.
1: Είναι όλα με τα μυξωμάντιλα, κολλάνε τις γονείς, έχω
0: ναι,
1: να σου πω.
0: Ναι, αυτά. Και εντάξει, υπάρχει τώρα τα social media, εικόνες από το πάρτι. Τώρα έτσι κάνουν τα πάρτι τα παιδιά. Παιδί μου φέρνουν μπαλόνια, πράγμα, δεν είχε δική
1: του ανηματέρ.
0: Ανηματέρ.
1: Για να μην ασχολούνται οι γονείς.
0: Ναι.
1: Κοίτα εδώ ψωμάκι που φάγα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι έφαγε, αχ, εγώ έφαγα πολύ και το ευχαριστήθηκα.
1: Ναι.
0: Πήγα εκεί στα μπριζολά.
1: Πάλι.
0: Στη
1: έλα. Και τι, φτάνει τα μπριζολάδικα.
0: Τώρα πήρα. Παιδιά, είχα να πάω εκεί, νομίζω από τα παιδικά μου χρόνια.
1: Και τι πήρε.
0: Είχα πάει άλλη μια φορά την προηγούμενη Σαββατοκύριακο.
1: Τι πήρε.
0: Καλό μαθε που λένε η κρέα στα σίκα και αφέ και τα σικόφιλ. Ό,τι είχε το μαγαζί. Ό,τι είχε το μαγαζί σε κρέα, νοφέρτε το. Πήραμε λουκάνικα. Κοντοσούβλι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ. Παϊδάκια. Κοκορέτσι.
1: Ναι, αλλά τι Κυριακέ πλακώνει πολλοί κόσμο.
0: Πήγαμε βράδυ. Πήγαμε βράδυ. 8 η ώρα. Πρέπει να. Τόσο τζατζίκι δεν έχω ξαναφάσει στη ζωή μου. Ό,τι μπουκιά έτρωγα, την βούταγα και στο τζατζίκι. Πατάτες τηγανιτές. Τηγανιτά κολοκυθάκια. Μπουκιά και τζατζίκι. Πρέπει να τελειώσω να δω τζατζίκια μόνη μου. Γύρισα σπίτι και είπα: Δεν θα ξημερωθώ. Δεν θα ξημερωθώ. Καθόμουν και πήγαινε ερχόμουν. Πώ κάθονται κάτι για μισή κόρη στην πολυθρόνα και έκανα βόλες μέσα στο σπίτι να χωνέψω. Και ήπια. Μία σόδα. Μετά ένα αναψυκτικό να φύγουν τα φαρμάκια. Μετά. Γενικά μετά από 4 ώρες πήγα να κοιμηθώ. Γύρισα σπίτι δηλαδή 11.30. 3 η ώρα άρχισε το στομάχι λίγο να παίρνει τα πάνω του.
1: Τι είσαι, βαρύ στομάχι.
0: Ναι.
1: Μα βράδυ και εσύ τέτοια.
0: Και λουκάνικα, τα πάντα λουκάνικα και λουκάνικα έφαγα.
1: Άντε, καλή χώνεψη.
0: Ευχαριστώ. We were

0: Βγήκε, λέει, στην Αυστραλία το βασιλικό νομισματοκοπείο της Αυστραλίας με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ. Έβγαλε ένα επαιτειακό νόμισμα με τα μούτρα της Ελισάβετ.
1: Τι?
0: Γράφουν από πέρα ότι είναι τα χάλια τα μαύρα, όπως το έχουν κάνει. Γράφει ένας, είναι ίδιο, λέει, με την κυρία Νταφάη.
1: Έμοιαζε όμως η γιαγιούλα, άλλο που ήταν συμπαθητική.
0: Έλα,
1: μωρέ.
0: Παιδιά, είναι σαν αγριεμένη κατσόγρια, να το πω έτσι. Στο τέτοιο.
1: Κοινοπολιτεία η Αυστραλία. Λοιπόν, αμάν, σαν να τα έχει πάρει κράνα.
0: Βλέπεις ότι δεν είμαι εγώ η τρελή.
1: Γιατί όμως το χάρακτανε έτσι.
0: Λοιπόν,
1: τις
0: έχουν κάνει το και βγήκαν και από την Αυστραλία οι υπεύθυνοι και είπαν ότι πράγματα είναι αυτά. Και άλλο το έργο, λέει, στο χαρτί και άλλο στο μέταλλο. Το μέταλλο, τι το μέταλλο. Αυτό είναι σαν αγριεμένη, σαν να έχει σφίξει τα δόντια και να λέει του Άντριου, τώρα θα σου δείξω πάλι άλλο μαλλιάρι. Λοιπόν, είναι χάλια το νόμισμα. Τέλος πάντων. Ωραίο το σχήμα έτσι, είναι σαν. Δεν είναι στρογγυλό, είναι σαν πολυγονικό. Είναι συλλεκτικό. Αλλά η γιαγιά είναι σαν. Καμία σχέση με αυτό που έχουμε γνωρίσει. Που ήταν έτσι, είναι παιδί μου ευγενική φυσιογνωμία. Είναι σαν να σου λέω αγριεμένη, σαν να τι έχουν πάρει.
1: Τι θυμάσαι στη συνάντηση με τη Θάτσερ που έκαναν power game οι δύο. Η Θάτσερ τα είχε πάρει στο κράνιο, είχε πάρει το τσάντα.
2: 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Μου τα βάζαμε στη μέση αυτά. Ήμασταν μια μεγάλη παρέα και τα βάλαμε στη μέση. Ήμουνα με το πυρούνι, έδινα μάχη. Δεν είχα σαρώσει όλο το τραπέζι. Δοκίμασα και έπαιζα, αφού ήθελα και δεύτερο πυρούνι να προλαβαίνω με τα δύο χέρια.
1: Οι άλλοι έφαγαν τίποτα.
0: Ναι, όλοι φάγαμε. Ήταν πολύ νόστιμα, πάρα πολύ νόστιμα. Εν τω μεταξύ, κάνω και ένα κακό που δεν πρέπει να το κάνω.
1: Τρως απότομα.
0: Όχι. Πηγαίνω όταν είναι να φάω έξω, δεν τρώω για να ευχαριστώ. Πηγαίνω πεινασμένη.
1: Ναι, και τρως περισσότερο.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι έφαγα και τα τραπεζομάτια.
1: Ναι, αυτό είναι λάθος. Λένε ότι αν θες να κάνεις δίαιτα, σπάς το. Τρώγοντας κάτι λίγο πριν.
0: Ναι, αλλά άμα φάω λίγο πριν, θα πάω να φάω δύο μπουκές. Εγώ θέλω να τα σαρώσω αυτά τώρα, να τα ευχαριστηθώ.
1: Και μετά κοιμάσαι 4 ώρες μετά.
0: Κοιμάσαι 4 ώρες μετά η αλήθεια.
1: Εντάξει, όμως
0: το έτσι με πείραξε. Όχι τα κρεατικά, το τζατζίκι. Το τζατζίκι, έφαγα τόσο πολύ τζατζίκι που έβγαζα πια σκόρδο από τα αυτιά μου, από τις βλεφαρίδες μου.
1: Εγώ έφαγα σουβλάκι και παιδιά είχε τόσο πολύ κρεμμύδι που μετά μύριζε το σώμα μου, μύριζε το αυτοκίνητο. Επειδή το πήρα και το πήγα στο σπίτι να το φάω. Ήτανε μερίδα και μπαμ. Και είχε τόσο πολύ κρεμμύδι που μύρισε το αυτοκίνητό μου 3 μέρες μετά.
0: Ναι, φαντάσου. Ναι. Αλλά παιδιά, όπως και. Ξέρεις τι έχω πεθυμίσει, η επόμενη γουρουνιά δεν πάει να μυρίζω. Θα είναι παστρουμαδόπιτα. Πω!
1: Βγαίνει όμως από όλες. Μέχρι την πατονέτα για ταυτή και μυρίζει παστούρμα.
0: Σκασίλα μου.
1: Πρέπει να βγάλεις το γύρω-γύρω.
0: Παιδιά, ποιο γύρω-γύρω.
1: Αυτό το.
0: Κάνε την πίτα, λέω. Δεν το βγάζουν, δεν το βάζουν. Και πάλι.
1: Όχι, δεν το βγάζουν.
0: Ας μην το βγάζουν. Θέλω
1: θα μυρίζεις μία εβδομάδα.
0: Να μυρίζω.
1: Ναι.
0: Σκασίλα μου.
1: Μετά θέλει πλήσιμο γερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά είναι παιδιά, ο παστούρμας δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή ο παστούρμας μου αρέσει με αυγά, με.
0: Απαπα, τρελαίνομαι.
1: Ε?
0: Σταμάτα.
1: Τόσο πιο μυρωδάτο, τόσο πιο.
0: Όσο πιο φωνό, τόσο πιο νόστιμο είναι.
1: Ναι. Μερικά πράγματα γιατί τα γαλλικά τυριά δεν είναι, που είναι βρωμερά, δεν είναι πεντανόστιμα.
0: Εντάξει, είναι ποδαριλίτσα, δεν πειράζει.
1: Μια φορά είχα πάει στο αεροπλάνο. Είχα πάρει από το duty free παιδιά πάρα πολλά. Και να λέει μια κυρία, κάποιο δεν έχει πλύνει τα πόδια του. Έρχεται, λέει, μια ποδαρίλα. Κάποιο λέει δεν έχει πλύνει τα πόδια του. Όσο πιο βρωμερό είναι το γαλλικό.
0: Τόσο πιο νόστιμο.
1: Τόσο πιο νόστιμο.
0: Λοιπόν, η Jennifer Aniston γυρνάει, λέει, στο Quiet Silver. Δηλαδή, βαρέθηκε να είναι με τη ρίζα. Έρχομαι κι εγώ. Και λοιπά και λοιπά. Και θα κάνουν πολλές γυναίκες επειδή δεν αντέχουν άλλο. Α, να σου πω τι είδα. Δεν αντέχουν άλλο. Κάνουν και κάνουν. Αν είναι όμως ανοιχτόχρωμες, παιδιά. Ανοιχτό μαλλί αν έχουν και τους πηγαίνει. Και κάνουν γκρίζες αντάβιες ανάμεσα και μπλέκεται αυτό και δεν φαίνεται το μαλλί ακριβώς γκρίζο, ούτε ακριβώς ξανθό. Θα κάνει, λέει, αυτό γιατί βαρέθηκε να κάνει συνέχεια ρίζα. Λοιπόν, είδα ένα πράγμα το οποίο πρέπει να μας παρακολουθεί πάντως όντως το τηλέφωνο γιατί το συζήταγα. Λέω δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι, ένα πράγμα.
1: Και σου
0: να μπορώ
1: πράγμα
0: να κάνω ρίζα μόνη μου, όμορφα, γρήγορα και απολαυστικά και να μην πνέξει αυτό που κανέναν και δεν πιάνει και το χέρι μου να το κάνω
1: τι
0: και
1: βγήκε,
0: μόνο.
1: Για πες.
0: Άκου τι βγήκε και το είδα, το πουλάνε στο Amazon. Δεν από εταιρεία. Αλλά θέλω να το τσεκάρω, να δω τα reviews και μετά θα δούμε. Θα σας τα πω στον κόσμο που γιατί με ρωτάνε οι εκπάτε. Λοιπόν, είναι ένα πράγμα σαν ηλεκτρική βούρτσα. Δηλαδή είναι μια βούρτσα που παίρνει στην πρίζα. Okay, αυτό υπάρχει και τώρα που για να ισιώνει το μαλλί. Αυτό λοιπόν το πράγμα παίρνει, είναι γνωστή μάρκα, γνωστή εταιρεία, πολύ γνωστή εταιρεία, αποδεδειγμένα καλή, με ωραία προϊόντα σαν που αν και λοιπά. Έχει λοιπόν βαφή, έχει και βαφές αυτή η εταιρεία. Έχει βαφή η οποία είναι σαν κασετίνα που κουμπώνει πάνω στο μηχάνημα αυτό, σε αυτή τη βούρτσα.
1: Τι κασετίνα.
0: Δηλαδή έχει μια μπογιά, ένα σωληνάριο. Σε βίντεο το είδα, έτσι δεν το είδα. Το οποίο αυτό έρχεται κλακ κλακ ναι. Και κουμπώνει πάνω στη βούρτσα. Λοιπόν, και πατάς ένα κουμπί και αρχίζει και βγαίνει η μπογιά από τη βούρτσα. Γιατί είναι μόνο για να βαφτεί. Και κάνει έτσι. Αυτά. Είναι διακούλε, σαν εμένα, ναι. Χτενίζει και ανάποδα και έτσι και σου βάφει το μαλλί. Τρελά!
1: Και μένει πόσε ώρε.
0: Τι με νοιάζει καλύτερα, δεν πώ μένω, με νοιάζει πώ τα πλώνω, με νοιάζει. Που εγώ μπορώ να πάψω και τη βλεφαρίδα μου.
1: Σιγά μου, ρε, αν πάρει ένα πινελάκι, βλάβει και τη.
0: Δεν βολεύομαι. Λοιπόν, και το έδειχνε μία τύπια στο TikTok. Μπαίνω, ψάχνω, το βρήκα στο Amazon.
1: Θα αρχίσει να βάφει το μαλλί μόνη. Κατάλαβα.
0: Δεν είναι και φτηνό, έτσι. Κάνει 100 ευρώ αυτή η μπουδα.
1: Θα κάνει οικονομία.
0: Περίμενε. Θα τσεκάρω τα reviews πρώτα.
1: Ψωμί και τυράκι.
0: Παιδιά σώθηκα, μα και έχει βγάλει. Και επειδή γίνεται με μπογιά τη ίδια εταιρεία που γίνεται.
1: Είναι γνωστή η εταιρεία.
0: Ασύγνωστη. Πιο γνωστή δεν έχει. Και καλή αυτό. Έχει βγάλει η εταιρεία πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων που έρχεται και κουμπώνει αυτό πάνω στη μηχανή αυτή. Θα σα πω λεπτομέρειες. Πρώτα θα γίνω τα χάλια μου και μετά θα σα πω.
1: Θα πα να πάρει αυτό.
0: Θα δω.
1: 100 ευρώ.
0: Θα δω τα reviews πρώτα. Θα δω τα reviews.
1: Πιο καλή ξαδέρφη, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ όμω και τον καθένα ο οποίο και εγώ δεν μπορώ να μην έχω και δεν μπορώ να μην έχει. Ο άλλο μπορεί να μην. Δεν μπορώ. Θέλω να εξαρτώ με από τον εαυτό μου. Θα δω. Αλλά να δω αν γίνεται δουλειά. Θα κάτσω να τσεκάρω τα reviews. Τι λένε.
1: Άρα το βάζει στη βούρτσα και η βούρτσα βγάζει.
0: Ναι, και χτε χτενίζεσαι απλά.
1: Τη ρίζα πώ θα την κάνει.
0: Τη ρίζα, κανένα, τη ρίζα.
1: Αν θα μείνει χωρί τρίχα. Θα μείνει και άβαφη και χωρί ρίζα.
0: Βρε παιδί μου, εγώ άμα δω ότι δουλεύει αυτό το πράγμα, θα το πάρω.
1: Έλα, κοριτσάκι μου, Ιησού Χριστό, δικά και όλα τα κακά σκορπάκια.
0: Μα δεν μπορώ αυτή η ομορφιά αυτή.
1: Μπελούτσι των Ερτζιανών, εσύ.
0: Μα αυτό είναι το θέμα μου, δηλαδή. Τι να κάνω, είμαι, έχω ένα κορμί για αμαρτίε και ένα μυαλό για business.
1: Περπατά και γίνεται τη κολάσεω.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι. Μπιριμπίρι.
1: Μπιριμπίρι.
0: Είναι μπιριμπίρι.
1: Ποιος έπιασαν σε μπιριμπίρι.
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν με είδε κανείς.
1: Περίμενε. Με ποιον μίλησε στο τηλέφωνο. Κάποιο μπιριμπίρι σε έπιασε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήτανε καλό προαίρετη μπιριμπίρι.
0: Μια χαρά όλα αυτά. Γενικά αυτό που λέγαμε. Πού είναι, μας έχουν πρίξει οι αστρολόγοι αυτά, τα ψάρια, οι δίδυμοι, οι παρθένοι και οι τοξότες, νομίζω. Μια χρονιά λέει ένα όνειρο. Μου έρχονται τις φαλιάρες η μία πίσω από την άλλη. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω.
1: Λαλή. Είναι αυτά, είναι λίγο δύσκολα. Έχει ναι. Μπει, έτσι λέει.
0: Και από τι 13.
1: Του πασιών.
0: Καλέ, πολύ χάλια η κατάσταση. Ο Γενάρη, τι δεν έγινε εδώ πέρα, μπακαλιάρο θα χαλάσει. Τι...
1: αυτό λέω κι εγώ, ότι κάνει κρύο.
0: 24, ρε φίλε, αλλά βάλτε ένα 25-26.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα το πήγε παραπάνω. Κάτσε να κλείσω εδώ τώρα. Μίλαση, κάλυψε με.
1: Παιδιά, δηλαδή τι ζούμε. Το ένα air condition είναι συνδεδεμένο με το άλλο air condition. Ανάβουμε το αλλάζουμε τη θερμοκρασία στο ένα. Να το πετιέται από ψηλά το άλλο. Γίνεται γενικώς είναι ένα σύστημα περίεργο.
0: Μα ρε παιδιά, να πω κάτι τώρα. Είναι ένα condition το οποίο είναι για σαλόνι και εμείς είμαστε ένα κουτί 2x2.
1: Κάμα να τα λέμε κι αυτά. Μια σκτάλια, 2x3.
0: Και λέει λοιπόν οι αστρολόγοι ότι από τις 13. Εγώ θα μιλήσω τώρα για το δικό μου ζώδιο. Τι λένε.
1: Πες,
0: ότι από τις 13 του μήνα λέει. Μιλάμε, δεν θα μας προλαβαίνει λουλουδού.
1: Τι θα γίνει.
0: Φεύγει τι κάτι φεύγει από πάνω μας.
1: Ο κρυός
0: φεύγει, μπαίνει στον κρυό και λέει: μπαίνει στον κρυό, γλυκάουν ψαράκια. Λέει: ο κρυός φεύγει από εσά. Τι ανάσα θα πάρετε και μπαίνει, λέει, και σα επηρεάζει, λέει, στον τομέα των οικονομικών.
1: Άρα τι φεύγει.
0: Άρα
1: μπαίνει, τι μπαίνει.
0: Άρα καλλιέ θα είμαστε.
1: Έλα, θα κάνουμε τα καγά κορίτσια στα φανάρια.
0: Άστα.
1: Μεγάλο σου ξέρει.
0: Καλέ, χαμό θα γίνει.
1: Ναι, 5 ευρώ. Ξέρετε, θα μαζεύω.
0: 5 ευρώ γίνεται δουλίτσα. Τώρα έχει μπει, λέει, η Αφροδίτη, η οποία κάτι κάνει και. Και αυτή τα οικονομικά επηρεάζει με την καλή έννοια και θα είναι οι μέρες καλύτερες και θα βρούμε και το άλλο μας μισό.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Ας μείνουμε.
0: Καταρχήν, ποιο άλλο μας μισό. Νιώθω πάρα πολύ ολόκληρη. Δεν θέλω άλλο μισό.
1: Ναι, το άλλο ολόκληρο να βρούμε.
0: Ας έρθει άλλο ένα άλλο, ναι.
1: Από μισά χορτάσαμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από μισά και μισερά.
0: Αυτό,
1: λοιπόν,
0: συμφωνώ.
1: Χθες πήγα σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα με είδη για το σπίτι και τέτοια. Αυτά.
0: Για κοσμητικά.
1: Όχι. Ένα πολύ γνωστό κατάστημα.
0: Ναι, επιπλά.
1: Το οποίο έχει μαστορέματα. Με πιάνει.
0: Στο ρέματα. Τι φτιάρια πήρε.
1: Όχι, παιδί μου, ρε παιδί. Πήρα ράφια για ντουλάπα.
0: Α, ράφια, ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Τι, ωραία.
1: Έφυγα από εδώ και πήγα στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Το ίδιο μαγαζί υπάρχει στο Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα άλλο κόσμο.
0: Ελά, καλή φάση.
1: Καταρχάς με βλέπανε γυναίκα, δεν μου δίναν σημασία καμία. Δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Έκανα κάποια στιγμή. Είμαι κι εγώ εδώ.
0: Ναι.
1: Τέτοιο στυλ. Ο γλέτζα μου μου λέει, για πες τι θέλει.
0: Οπα.
1: Λέω, θέλω ράφι. Λέει, πόσους πόντους το ράφι. Λέω, πάντως όχι για να καθίσω εγώ πάνω.
0: Ναι.
1: Θέλω να είναι, να μην είναι χοντρό. Εντάξει. Πόσα ράφια θέλεις.
0: Οπα.
1: Του λέω, θέλω 4. Κάνε μια βόλτα, μια γύρα στο μαγαζί μου, λέει, και έλα. Γιατί τα κόβουμε επί το πέος. Τα κόβουνε. Πάγω με ένα καρότσι κακομοίρα. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Το καρότσι που φέρατε, μαντάμ, δεν είναι για τέτοια ράφια. Λέω, καλά, μπορείτε να μου βάλετε για να μην μου σκίσει το αυτοκίνητο γύρω-γύρω. Κάτι. Δεν κάνουμε εμείς τέτοιες δουλίτσες, μου λέει. Βαριόντουσαν και που ζουν. Δεν κάνουμε εμείς τέτοιες δουλίτσες στην παραλαβή δομικών προϊόντων, να το πείτε.
0: Πας στην παραλαβή δομικών
1: λέω,
0: προϊόντων.
1: Λέω, δεν μου λέτε. Γατζάκια ειδικά για να σταθεροποιηθούν τα
0: ράφια.
1: Τα ράφια. Τρίτο διάδρομο δεξιά. Πάω τρίτο διάδρομο δεξιά, βλέπω έναν υπάλληλο. Λέω, σας παρακαλώ. Όπως μου τα έχω γράψει. Αυτά για να σταθεροποιηθούν. Εκεί παρακατουλιά. Τρίτο διάδρομο δεξιά. Να ψάχνω, μα δεν ξέρω πώς είναι.
0: Ναι.
1: Λέω, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δείξετε. Ρε κοπέλα, σούπα, τρίτο διάδρομο δεξιά. Να είναι δε όλοι μας το ράτζα. Όλοι μας το ράτζα της Αττικής να είναι εκεί. Τελειώνω. Παίρνω το παλούκι εκεί που κρεμάς τα ρούχα. Παίρνω το σταθεροποιητικό των ραφιών και πάω να παραλάβω τα ράφια μου. Μπαίνω μέσα στα δομικά υλικά. Είναι ένας φύλακας και μου λέει, δεν παρκάρατε καλά. Παρκάρετε ξανά, γιατί μπορεί να έρθει και άλλο αυτοκίνητο. Καλά, του λέω, να σας πω, άμα έρθει άλλο αυτοκίνητο. Όχι τώρα. Έχω αρχίσει και τα παίρνω. Το παρκάρω. Έρχονται όντως άλλα 3 αυτοκίνητα. Είναι ένας κύριος δίπλα που ήταν πριν από μένα. Περίμενε 15 λεπτά ένα καθρέφτη. Λέω, κύριε, τι περιμένετε. Τι έχετε πάρει και περιμένετε. Ξέρω εγώ, μου λέει. Έρχεται ένα χοντρουλό παιδί με μια κοτσίδα, μου λέει. Ποιο το πρόβλημά σας. Λέω, είναι 15 λεπτά για να κατέβει ένας καθρέφτης του κυρίου. Εμένα τα ράφια μου. Εσείς να περιμένετε. Πήρε τον διπλανόν τα χαρτιά.
0: Ωραίο σέρβις,
1: Ναι, ναι, πήρε τον διπλανόν τα χαρτιά. Λέω, είμαι κι εγώ εδώ! Μου λέει. Ήταν μαστοράτσες και ούτε μου δίναν σημασία,
0: ναι, παιδί μου,
1: παιδιά.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Του λέω, είμαι κι εγώ εδώ! Δεν υπάρχει άλλο προσωπικό, άρχισε να τσιρίζω. Έρχονται τα ράφια. Του λέω, να σας πω, βάλτε κάτι, θα μου σκίσουν το αυτοκίνητο. Γιατί ήταν 1,5 μέτρο τώρα. Δεν έχουμε τέτοιο σέρβις, μαντάμε εδώ. Καλά, συγγνώμη, του λέω, δεν έχετε κάτι να βάλετε, να χαρτώνει. Είναι δύσκολο αυτό που μου ζητάτε. Παίρνω κι εγώ 2 σακούλες σούπερ μάρκετ, τις βάζω στις 2 άκρες, τα 2. Του λέω, να, εγώ βρήκα τη λύση, του λέω. Μετά με αφήνει. Στις 2 σανίδες, περιμέναν άλλες 2 και πιάνει το διπλανό έναν μάστορα, ο οποίος του φέρνε πάγκους κουζίνας. Του λέω, κύριος είναι μετά από μένα! Μου λέει, μαντάμ, σας είπα ότι το δικό σας θέμα έχει πολλή δουλειά. Λέω, τι λέει πολλή δουλειά, καλέ. Βάλτε μου ένα χαρτόνι, λέω, εκεί στην άκρη μου σκίσει το αυτοκίνητο. Εν ολίγης, έγιναν τα νεύρα μου τσατάλια, έβριζα. Λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Το ίδιο μαγαζί στο Μαρούσι είναι μέσα στην ευγένεια και στην εξυπηρέτηση.
0: Δεν πήγες Μαρούσι εσύ.
1: Γιατί ήμουν από εδώ και πήγα κατευθείαν. Και επειδή μετά θα πήγαινα αλλού, δεν γύρισα Μαρούσι. Δηλαδή, τι να σου πω, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πραγματικά ρατσισμό. Δεν μου έδιναν καμία σημασία.
0: Ναι, έτσι κάνουνε.

0: και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάρλος είπε σταματήστε να μιλάτε για την υγεία μου, σταματήστε να με σκοτώνετε, σταματήστε πια, είπε ο Χουάν Κάρλος. Με έχουν βρει όλα που με έχουν βρει και με έχουν αφήσει σε ένα τόξο.
4: Τον έχει αφήσει και αργήσανε κιόλας. Εγκόμηνα. Αυτό τον έχει βρει. Ντροπή. Τον έχει βρει και η Σοφία Κακομήρα προσπαθεί να κρατήσει τα προσχήματα για χάρη του γιού της φυσικά.
3: Ναι.
4: Αλλά είναι, έχει γίνει δε γερομπαμπαλή, κορέγκα.
3: Ναι. Είμαι πολύ καλά. Δεν είμαι όπως λένε, είμαι πολύ καλά. Λέει. Προσέχω και γυμνάζομαι κάθε μέρα. Τι γυμνάζεις, τα βλέπεις, βλέπεις, γι' αυτό ανοίγω τα μάτια.
4: Δεν τον είδε εδώ στην κηδεία. Πιανού ήταν του Κωνσταντίνου, που ήταν ή σε γάμο ήρθε.
3: Κάπου
4: ήρθε.
3: Πότε
4: είχε έρθει, παιδιά, που ήταν ένα γεροντάκι στην κυριολεξία.
3: Ναι. Και τον άφησε η άλλη, παιδιά. Πρέπει να τον κυροκομίσει τώρα λίγο.
4: Ποια?
3: Η γκόμενα που τον άφησε.
4: Τώρα η γκόμενα τον ήθελε όταν ήταν. Πού είχε πάει, παιδιά, τον βρήκανε σε κάποιο ταξίδι, θυμάσαι. Και είχε κάνει φοβερά σκάνδαλα τα σταλίες κλπ. Ήταν αυτό. Ενώ ήταν πολύ ωραίο άντρα. Δηλαδή κρίμα που τα έκανε να μην πω πώ τα έκανε στο τέλο τη καριέρα.
3: Ναι, ναι, πρέπει να τον ψάξω.
4: Πάρα πολύ ωραίος ήταν.
3: Αλήθεια.
4: Είχε αυτό το πολύ αντρουάρε, παιδί μου, με έτσι πλουμιστό κεφάλι.
3: Τι εννοείς πλουμιστό κεφάλι, πολύ... παγώνι ήταν, παιδί μου.
4: Είχε πολύ μαλλί.
3: Α, θα το
4: είχε
3: ψάξω,
4: πολύ μαλλί. Και ήταν καλύτερα μεγάλος παρά νέος. Ήταν πιο ωραίος που είχε ασπρίσει. Είχε κάτι πολύ αντρουά, η αλήθεια.
3: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, έγινε χαμός, λέει, στο Super Bowl με την. Και επιτέθηκαν όλοι στην Σερένα Williams, γιατί πήρε μέρος σε μια διαφήμιση όπου προμοτάρει ένεση αδυνατίσματος και πανόλαιο την. Και την δείχνει ρε παιδί μου να την κρατάει και είπαν ότι είναι αειδιαστικό.
4: Γιατί μου ωραία.
3: Είναι αειδιαστικό, ρε παιδιά. Είναι άνθρωποι που το χρειάζονται και έχει αλλάξει ζωή του από την
4: Ελλάδα. Όλο το Hollywood έχει αδυνατήσει έτσι.
3: Ακριβώς.
4: Την Όπρα δεν είδες πώς έγινε.
3: Ναι.
4: Για δεν την αναγνωρίσουμε την Όπρα.
3: Γιατί είναι.
4: Έγινε μία άλλη.
3: Και γιατί να μην προωθεί φάρμακα για απώλεια βάρους. Δεν καταλαβαίνω.
4: Τώρα
3: δηλαδή.
4: Ζεσταίνομαι.
3: Αίδες.
4: Τώρα.
3: Καλώς ήρθες στον κόσμο μου.
4: Τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Τι έγινε τώρα. Αυτό το air condition δηλαδή έχει σύνδεση με την.
3: Βγάλει την μπλούζα, θα νιώσει καλύτερα.
4: Ναι.
3: Μην ασχολείσαι με το ερκοντήσιο.
4: Δεν μπορώ να βάζω και να βγάζω την μπλούζα.
3: Έτσι πάει αυτό, δεν γίνεται.
4: Σήμερα βρήκα πάρκινγκ, παιδιά, κουκλάκι ζωγραφιστό. Εδώ απ' έξω.
3: Εγώ.
4: Τι.
3: Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Το μισάκι του στον νόμο. Και για να χωρέσω,
4: τι?
3: Χτύπησα και τον πισινό, έστειλα και τον μπροστινό. Μια χαρά όλοι έχουν όλοι από ένα φυλάκι.
4: Δια τη ακουστική μεθόδου.
3: Χώραγα, ναι. Χώραγα στο σωτερό.
4: Έχεις τέτοιο.
3: Τι, όχι, δεν έχω τέτοιο. Έχω τους ακούω που τους χτυπάω.
4: Έλα. Δεν είναι ωραίο.
3: Ένα φυλάκι, μωρέ. Χτυπάω.
4: Ένα φυλάκι. Λίγο, σιγά. Πολύ λίγο.
3: Τους ακουμπάω. Πηγαίνω πάρα πολύ σιγά και ακουμπάω.
4: Κάνει
3: την πινακίδα μου, την πινακίδα. Τι κάνουν, ναι. Ένα φυλάκι και μετά λέω.
4: Ναι, αλλά μπορεί να το γρατζουνίσει έτσι.
3: Πιανού το αλλού.
4: Ναι.
3: Όχι καλέ, αυτά κοιτάζω μετά. Δεν έχω γρατζουνίσει κανέναν. Δεν πηγαίνω με δύναμη, πηγαίνω πάρα πολύ.
4: Εγώ
3: αργά.
4: Σήμερα είδα, επειδή παρκάρουμε στον δρόμο, κάτι καθρέφτες ρε παιδιά, όταν περνάτε και σπάτε ένα αυτοκίνητο, να αφήνετε ένα χαρτάκι. Όχι δικό μου καθρέφτη, αλλά αλωνών. Και λέω, κοίτα, να βγει α πούμε από το σπίτι σου, να πα στη δουλειά σου και να δει το αυτοκίνητό σου σε μαύρα
3: ναι,
4: χάλια. Εν τω μεταξύ ένα καθρέφτη κάνει 400-500 ευρώ.
3: Σιγά μου, κοίτα, τι καθρέφτη είναι.
4: Άμα είναι
3: τις...
4: ολόκληρο.
3: Τη χιονάτη είναι που λέει ποια είναι πιο όμορφη.
4: Είναι ολόκληρο καθρέφτη. Δεν είναι μόνο το τζάμι, είναι όλο ο μηχανισμό.
3: Ανάλογα και σε ποιο αυτοκίνητο το μηχανισμό, τι είναι πια.
4: Πόσο κάνει νομίζει ένα καθρέφτη,
3: 70 ευρώ, 75.
4: Από πού.
3: Όχι, θα πάω στην αντιπροσωπεία να πάρω το πραγματικό γιατί τι θα γίνει.
4: Άμα
3: θα
4: είναι καινούριο το αυτοκίνητο. Άμα είναι καινούριο το αυτοκίνητο, πα και το αλλάζει γιατί δεν συνδέεται καλά.
3: Σόπα μωρέ που δεν συνδέεται καλά. Και εσύ θα πηγαίνω στην αντιπροσωπεία να τα πληρώνω χρυσάφια. Μια χαρά τα κινέζικα, ωραία είναι, μα μου. Ίδια είναι, ολόιδια.
4: Πού το φτιάχνει το αυτοκίνητο. Στο μπαρμπούλι που είναι.

0: διπλασιό.
1: Ναι, ένα μπαρμπούλης είναι εκεί πέρα και του λέω από το προφυλακτήρα, φέρει από την China Town. China, China. Και μου το φέρνει και το βάφει και είναι κουκλάκι, γράφει το κάτσο. Εγώ να πάρω το τσαντί.
0: Έχει αλλάξει με κινέζικο.
1: Γενικά λέμε τώρα δεν έχει χρειαστεί, αλλά γενικά θα πάρω. Κινέζικο θα πάρω. Τσαπά να πάρω. Στην αντιπροσωπεία θα με βαράνε.
0: Εσύ μου πες ότι πάρει.
1: Να πάω να κάνω σερβίς στην αντιπροσωπεία. Έλα παραγία μου.
0: Εσύ τρακάρεις μόνη σου, έτσι.
1: Εγώ τρακάρω μόνη μου, ναι.
0: Δηλαδή τι, σε πόρτα. Εγδέρνω
1: μόνη μου σε πόρτα. Σε κολονάκια, σε σκουμπιδενεκέβε, τέτοια συγκαραζόπορτε. Δεν έχω χτυπήσει με. Με άνθρωπο. Οπότε δεν έχω και ποιο να με πληρώσει, η κολόνα.
0: Να κάνει μεικτή ασφάλεια.
1: Τέλο πάντων, μια χαρά είναι και αυτή η ασφάλεια που είναι. Είναι μια ωραία ένα ψυχολογικό μαξιλαράκι. Του παίρνει τηλέφωνο κάπου να μιλήσει.
0: Δεν καλύπτει τίποτα, δεν είναι φθηνή.
1: Λε μόνο να σου πω. Πρέπει κάπου να το πω κι εγώ.
0: Να σου πω.
1: Έχω τα κάνει.
0: Γιατί σου λέει. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
1: Μου λέει μεγάλη μια. Παφιέ να πάρε μια σακούλα. Μπορεί να μου κάνουν δώρο τη σακούλα, ξέρω εγώ. Και κάνω. Παφιέ ανάσε, αν παθαίνει, λέει κρυζιάχου. Έχω βάλει, όχι, έχω βάλει να με μεταφέρουνε.
0: Α, μόνο αυτό.
1: Αυτό με νοιάζει πιο πολύ.
0: Όλα τα άλλα.
1: Να μπορούν να έρθουν να με βρούνε. Τώρα μα πάρει τα τζάμια μα, να πάρει
0: μετά. Μετά ξεμάτια, με φαντάζομαι.
1: Μετά ξεμάτια μα και τέτοια. Και το σταυρώνω και αυτά. Και προχωράμε τη ζωή μα.
0: Η μόνη πολυτέλεια δηλαδή που έχει βάλει είναι να σε μαζέψουν από ναι, που είσαι.
1: Να μαζέψουν είναι πάρα πολύ σοβαρό για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγει το καλά. Οδική βοήθεια, το πατοπάν. Όλα τα άλλα λύνονται.
0: Σε έχουν μαζέψει καμιά
1: ακόμα
0: φορά.
1: Όχι.
0: Α, με το παλιό όμως ναι.
1: Με το παλιό δεν κάναμε άλλη δουλειά. Είχαμε γίνει και φίλοι. Έπρεπε και λέγε, έλα, πού είσαι τώρα. Έλα, λέει, πού να έρθω. Σου λέει, αυτή δεν παίρνει και ένα σπίτι, τι σε αποκλείεται. Είναι κάπου, έχει μείνει.
0: Εμένα με τον γκολφ, παιδιά, στο τέλος. Εντάξει, είχε κάνει όμως και 250.000
1: χιλιόμετρα. Καλά, για μένα πολλά.
0: Στο τέλος του βαρούσε μια κλωτσιά από κάτω, λέει πάλι το ντεπόζιτο. Κάτσε να το ξεκολλήσουμε. Αλλά μετά και με την κλωτσιά δεν έπαιρνε.
1: Καλά, εμένα κάποια στιγμή το αμάξι πέθανε. Δηλαδή είπε το αμάξι, φτάνει. Πάω να το ξεπαρκάρω και αρχίζει και σκούζει όλο το αμάξι μόνο του. Νομίζω, δηλαδή, πώς σου πω, δεν προχώραγε το αμάξι. Είπε εδώ, τα στήλωσε. Και του κάναμε ένα, το πήγα σε 300 ευρώ, είχα δώσει. Είσαι για να καταφέρω να πάω σπίτι μου, δηλαδή. Εντάξει. Και μετά το πρόσεχα περισσότερο και τι καλά με αυτό που είχα κάνει. Πάρει,
0: να σου πω και εσύ.
1: Κουπάναχα, χτύπα μετά όταν πια. Από ένα σημείο πια που είχε αρχίσει να χάνει λάδια. Το είχα κάνει τζιπ. Καβάλαγα πεζοδρόμια, χτύπαγα κολονάκια.
0: Μεγάλη άνεση.
1: Που λέγα και τσαμπουκάδε. Λέω τι με χτυπήσαμε φτιάξει. Και με έμενα μπροστά, έκανα έτσι. Αυτά δεν είχαν και κάμερε ήμουνα, μιλάμε. Κατάσταση.
0: Τι έγινε σίδερα μετά.
1: Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Πότε το πουλήθηκε. Το θέμα είναι ότι.
0: Πουλήθηκε
1: για σίδερα. Δεν πουλήθηκε για το δική άνθρωπο.
0: Πόσο πήρε, κανένα δεκάρικο.
1: Τι δεκάρικο, 10 ευρώ. Όχι, ένα πεντακοσάρικο.
0: Α, μια χαρά.
1: Μπορεί, κουκλίστε το γραφιστή. Το συζητή. Και κάποια στιγμή. Απλά ήταν. Ω, ρε παιδί μου, το τελευταίο τρακάρισμα ήταν κρίμα. Γιατί είχα μπροστά με έναν τύπο. Όταν λέμε χιλιόμετρα, να πήγαινα με 10. Τέτοιο πράγμα. Και ήταν για να βγω σε μια λεωφόρο και αυτό δεν είχε stop ο τύπο. Και σταμάτησε και με τον είδε και έπεσε πάνω του. Και ήταν σαν να ήταν το τελειωτικό το αυτοκίνητο. Κανένα. Πώ ήρθε τα μήκη μα, κανένα. Κλακ και πέφτει ξαφνικά. Και πέφτει ξαφνικά ο παραφυλακτήρα και μετά κάνει κλακ και πέφτει καφέ. Κλακ και πέφτει ένα σίδερο και κλακ, κλακ, κλακ. Άρχισε να αποδομείται το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, εγώ τον γκολφ το πούλησε παιδιά και εγώ 500 και ήρθε ένα παιδάκι το οποίο ήθελε αυτοκίνητο να το πάρει. Του λέω: κοίτα, η μηχανή πάει, αλλά είναι χρέπητο γύρω-γύρω. Και μου λέει: δεν πειράζει, δεν με πειράζει καθόλου. Κάτσε να το δω ανοίγει. Παρακλείσει την πόρτα και του μπαίνει το χερούλι στο χέρι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6,
8: πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Φιλάμε.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι υποπλήν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
22: 2.000

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μας κάνει να θυμόμαστε πώς μας λένε.
7: Ναι, εντάξει.
6: Τώρα, παιδιά, εντάξει, σου λέει ξηρή καρπή. Για να θυμάσαι πώς λένε.
7: Καλέ, άσε μας ξηρή καρπή και αυτά. Και το πυκμένο ξηρό καρπό, μετά που φεύγει το σφράγισμα. Μετά πέφτει σαν πέτρα στο στομάχι. Κάνω ένα καλό, έχω χίλια κακά. Πάω στον οδοντίατρο, μετά να με ξεδοντιάζει.
6: Κάνε το καλό και ρίξω στο μυαλό. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Το κακό κουρτσό. Καλή μα εβδομάδα. Καλή μα εβδομάδα.
7: Ξηρό καρπό, να τρώω ξηρού καρπού. Λέει μια χούφτα, μην δω ό,τι καλύτερο. Τώρα τα μήνυμα φεύγει το σφράγισμα.
6: Τι να σου πω. Αν έχει την κουφάλα μες στο στόμα, τι σου φταίει.
7: Μετά σου λέει για να παίρνει χολυστερίνη, λέει παίρνε, λέει αυτό είναι καινούριο. Άκουσα. Το δοκίμασα και εγώ να το δοκίμασα δηλαδή. Λοιπόν, παίρνε, λέει βρώμη. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά
6: είσαι βρωμιάρα.
7: Δεν χάνεις τίποτα, είμαι βρωμιάρα. Τη βάζεις, λέει, σε ένα, δύο κουταλιές βρώμης στη σούπα, σε ένα ποτήρι νερό αυτό. Τα αφήνεις όλο το βράδυ σκεπασμένο και μετά το σουρώνεις και πίνεις το νερό. Έτσι το έκανα. Πού λέω, δεν είχα πρόβλημα.
6: Πίτουρο βρώμη. Παιδί μου, το πίτουρο βρώμη το παίρνει και το βάζει μέσα στο γιαούρτι και γίνεται εξαιρετικό. Ναι. Μην πάρει το υγρό. Βάλ το μέσα στο γιαούρτι. Αλλά δεν αυτό είναι αρέσει, για τη χοληστερίνη.
7: Ναι.
6: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
7: Εγώ πρώτη φορά το ακούω, το δοκίμασα και το έκανα. Δεν είναι κάτι βλαβερό. Αλλά το έκανα αυτό.
6: Παιδιά.
7: Παραπαπαμ. Πυρί, πιπερόν, περόν. Δηλαδή, φτιάχνει το να χαλάει τα άλλα.
6: Η χοληστερίνη, παιδιά, αν δεν πάρει καπάκι, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν. Γιατί είναι η χοληστερίνη κληρονομική, είναι η χοληστερίνη από τα φαγητά. Από τα φαγητά μπορεί να το ρίξει, αλλά οι περισσότεροι έχουμε χοληστερίνη, παιδιά, από το στρες. Αφού έχει χτυπήσει καμπανάκι, ήρθανε τα έφια. Έρχεται.
7: Ναι.
6: Ήρθανε τα έφια.
7: Ούτε που ασχολούμαι, ούτε που μπαίνω. Ούτε μου ήρθε και μήνυμα. Άσου εκεί πέρα.
6: Αποκλείεται. Αν μπει μέσα στο My Property.
7: Δεν θέλω να πω. Καλέ, γιατί να πω. Θα το πληρώσω. Δεν τι να πω. Άμα ήταν να πληρώσω, να πω. Τι να δω, τα ξέρω τα χαίρια.
6: Θέλει να ενημερωθεί.
7: Όχι.
6: Αφού έχουμε αρχίσει και πληρώνουμε την πρώτη δόση.
7: Γελάω.
6: Έλα, όλα θα πάνε καλύτερα. Θα έρθουν χρήματα τώρα. Θα έρθει η ανάπτυξη. Θα έρθει η ανάπτυξη, θα έρθει ο τουρισμός που από την Κίνα με χελώνα.
7: Με μικρά κουτσί.
6: Άσε.
7: Άρθει.
6: Ήμουνα παιδιά στην οδό Βουκουρεστίου που εκεί είναι ο τουρισμός και λέει είναι μαγκωμένα μέχρι και εκεί τα πράγματα. Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα.
7: Εντάξει, είναι μια δυσκολία. Αυτή η δυσκολία. Θα άνοιξε δύσκολο καλοκαίρι, δεν τα βλέπουμε.
6: Η Μελάνια τα βλέπει όλα χαρούμενα, βρε.
7: Γιατί?
6: Τα βλέπει όλα. Γιατί? Γιατί έκανε το ντοκιμαντέρ και να τα λεφτάκια.
7: Αυτή που βγάλε τα εκατομμύρια με το ντοκιμαντέρ. Με την Μούδα αυτή εδώ μεταξύ που είναι μια θεά. Αυτή ετοιμάζεται. Τι ταγέρ θα βάλει για να μιλήσει. Για να βγει για την υπτερκομοσία του πορτοκαλί βλάκα. Και είναι έτσι και είναι γιουβέτσι και δεν μπορεί και είναι πάρα πολύ αγχωμένη. 25 την έχουν αποπίσει ότι εντωμεταξύ. Είναι αστείο αυτό που ζούμε, ρε παιδιά.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή συνέβησε και με τον πόλεμο, είναι λίγο.
7: Είναι, δεν ναι.
6: Ναι.
7: Είναι χάλια. Λοιπόν, είδες καθόλου Όσκαρ.
6: Είδα κάτι τη
7: Ελλάδα.
6: Ο Σαλαμέ έφαγε τούμπα, έτσι.
7: Ναι.
6: Πάρ τον κάτω.
7: Αυτός
6: είχε φάει τόσο βρυσίδι.
7: Να σου πω κάτι. Α, πρόσεχε και τι λέει, ρε παιδί μου τώρα.
6: Ναι, τι τον έπιασε.
7: Βέβαια, τον. Άκου τώρα να πω όμως κάτι εγώ. Εγώ είδα όλη την κουβέντα.
6: Ναι.
7: Και δεν είπα ακριβώς αυτό. Μάλλον δεν εννοούσε ακριβώς αυτό. Είπε δηλαδή ότι δεν θέλω να γίνει το σινεμά. Είπε δεν θέλω κάποια στιγμή να γίνει ο κινηματογράφος όπως έχει γίνει η όπερα που δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ κόσμο. Αυτό είπε. Δεν είπε ότι δεν με ενδιαφέρει. Και λέει ο εαυτός μου, ένας λέει, ο εαυτός μου από τη μία μεριά μου λέει αυτό και από την άλλη μου λέει εκείνο. Δεν λέει δεν μου αρέσει η όπερα και με τη δίνω σημασία. Το πήρανε, βέβαια το κόψανε. Γιατί έτσι κάνουν παιδιά social media και κάνανε. πάνε κάνσελε προσωπικά. Μετά λέω, ρε παιδί μου. Και γράφω από κάτω. Με την Καρντάσιαν δεν έμπλεξε. Τι περιμένεις να πει. Καμία ποιότητα. Και επειδή τον έχω ψηλό παρακολουθήσει. Γιατί τον έχω και κανένα. Ναι. Δεν είναι και ο Ασενική Αρβελέρα, αλλά ρε παιδί μου δεν είναι τις κοτσάνες. Λέω, κάτσε να τη δω, ρε παιδιά, όλη τη δήλωση. Γιατί έχουν πάρει το τελευταίο κομμάτι.
6: Ναι, αλλά κάτσε τώρα. Εδώ που τα λέμε. Συμπαθέστατος. Έτσι, έστω και αν είναι με την Καρντάσιαν. Καλός ηθοποιός. Okay.
7: Όχι, καλός ηθοποιός, ναι.
6: Λοιπόν, περίμενε όμως. Θα ήθελα κάποτε, πάρτο σε λογική, θα ήθελα κάποτε το σινεμά να γίνει σαν την όπερα, να το βλέπουν πολύ λίγοι. Τι εννοεί?
7: Το ανάποδο. Δεν θα ήθελα το σινεμά να γίνει σαν την όπερα κάποια στιγμή.
6: Μα δεν είναι σαν την όπερα. Τι δεν θα ήθελε? Δεν είναι σαν την όπερα, ούτε ως ή άλλως.
7: Δεν θα ήθελα, θεωρεί ότι έχει μειωθεί ο κόσμος που, που βλέπει πλέον όπερα και μπαλέτο και δεν θα ήθελε να γίνει το ίδιο και με το σινέμα, αυτό είπε. Το οποίο δεν είναι παράλογο.
6: Ναι. Έχει γίνει όμως με το σινέμα το ίδιο.
7: Έχει γίνει, αλλά δεν έχει φτάσει στα επίπεδα αυτά κατά τη γνώμη του. Δεν είπε κάτι παράλογο. Να. Είπε ότι βλέπει τον κόσμο να φεύγει από τις αίθουσες και δεν θα ήθελε κάποια στιγμή να γίνει το ίδιο που έχει γίνει με τον παλιό του, που όλο και λίγοι κατά τη γνώμη του το παρακολουθούν.
6: Τέλος πάντων, έχει ένα σταθερό κοινό πάντως η όπερα και τα μπαλέτα.
7: Ναι, παιδί μου, σταθερό, αλλά δεν συγκρίνεται τώρα η όπερα στο κοινό.
6: Ήτανε λίγο αστοχία, νομίζω.
7: Ρε παιδί μου, δεν συγκρίνει τις τέχνες. Αυτό είναι το θέμα. Συγκρίνει τον κόσμο, την ποσότητα του κόσμου, την ποιότητα του κόσμου. Την ποσότητα που ασχολείται με το ένα και με το άλλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είπε ψέματα. Μακάρι δηλαδή να μην ήταν έτσι και να είναι πιο πολλοί αυτοί που βλέπουν όπερα και πιο πολλοί αυτοί που βλέπουν μπαλέτο. Ναι. Από αυτοί που πάνε στα μπουζούκια.
6: Γενικά να ήταν πιο πολλοί όλοι αυτοί που παρακολουθούν ωραίες τέχνες.
7: Αυτό, αυτό.
6: Λοιπόν!
7: Λοιπόν, είδες που βγήκε και μία δικιά μας. Δηλαδή, η δικιά μας.
6: Η Κουρκουτή.
7: Κουρκούτη. Πώς τη λένε. Η κυρία Κουρκούτη μας.
6: Παιδί μου, Κουρκούτη. Είναι γνωστή εφοπλιστική οικογένεια.
7: Η κυρία Κουρκούτη, λοιπόν.
6: Όχι, τέλος πάντων, είναι από τις μεγαλύτερες εφοπλιστικές οικογένειες.
7: Τι να κάνω, να υποκληθώ, μπράβο τη.
6: Είναι εφοπλίστρα.
7: Μπράβο, λοιπόν.
6: Άκου λοιπόν τι λέει όμως τώρα. Για πες. Πήρε Όσκαρ.
7: Ναι.
6: Για ποιο, σε ποιο τομέα, ξέρει.
7: Βέβαια, στο τομέα του cast.
6: Λοιπόν, αυτό το cast έχει μπει τα τελευταία χρόνια. Γιατί οι σκηνοθέτες. Διότι οι σκηνοθέτες πατούσαν πόδι. Γιατί σου λέει, αν έχουμε ειδικό άνθρωπο του cast, τότε τι κάνει ο σκηνοθέτης? Μόνο του λέει πώς θα παίξουν? Όχι. Μέχρι τώρα έπαιρνα τους επένους για την επιλογή των πρωταγωνιστών.
7: Ναι, φέτος είναι η πρώτη φορά που μπαίνει η κατηγορία.
6: Αλλά
7: αυτή.
6: Εδώ και χρόνια υπήρχε άνθρωπος που διευκόλυνε τους σκηνοθέτες.
7: Αυτός διαλέγει, κυρίως λέει.
6: Κοίτα, υποτίθεται ότι είναι σε συνεννόηση.
7: Ναι.
6: Ή με τον παραγωγό ή με τον σκηνοθέτη.
7: Ναι.
6: Καμιά φορά ο παραγωγός λέει, απ, εγώ θέλω την Gwyneth Paltrow.
7: Ναι, γιατί μπορεί να είναι η μούσα του αυτού, κατάλαβες.
6: Όχι, το σκηνοθέτη, λέω. Λέμε. Υπάρχει περίπτωση και ο παραγωγός να θέλει.
7: Ναι.
6: Εγώ επενδύω τα λεφτά μου στο Ρόμπερτ Ντενίρο. Λοιπόν, κύριε σκηνοθέτα μου, θα τον πάρεις όν και καλά. Όταν όμως δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το ποιον θέλει ο άνθρωπος που βάζει το χρήμα, που αυτός που έχει το χρήμα έχει πάντα δίκιο, ήταν ο Κασταδόρος. Ο οποίος όμως περνούσε μέχρι τώρα στα ψηλά γράμματα. Δεν του έδωσε.
7: Ναι, είναι η πρώτη φορά
6: σημασία.
7: Που μπαίνει αυτή η κατηγορία, λέει, και είναι αυτή η οποία βρίσκει τους ηθοποιούς να ταιριάζει ο ηθοποιός με το ρόλο που πρέπει να αποδώσει. Δηλαδή δεν είναι απλό. Και γι' αυτό άλλωστε και αυτή στον λόγο της αφιέρωσε το βραβείο της σε όλους τους συναδέλφους της οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά.
6: Ναι, αφανείς ήρωες που προσπαθούσαν εδώ και καιρό να μπουν και αυτοί στα Όσκαρ και η αλήθεια είναι ότι οι σκηνοθέτες πατούσαν λίγο πόδι. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το ρουχαλάκι που φορούσε Dior φυσικά.
7: Η κυρία Κουρκουτή.
6: Όχι, η Άννα Γουίντουρ.
7: Α, δεν το είδα, δεν την είδα.
6: Φορούσε πολύ ωραίο μαύρο σακάκι και πολύ ωραία φούστα. Να πούμε ότι η Σίλια Κρυθαριώτη πάρα πολλούς έντισε. Πάρα πολλοί φόρεσαν. Ο Σαλαμέ νομίζω ότι. Ή ο Ντικάπριο. Ο Ντικάπριο φόρεσε Αρμάνι.
7: Με μουστάκι ο Ντικάπριο, το έβες αυτό.
6: Μ' άρεσε.
7: Ναι, το έχει λίγο λιβανίσει, έτσι.
6: Λιβανισμένο.
7: Είναι μαυροσκαλιασμένο.
6: Το έχει βάψει.
7: Έχει λίγο περάσει βαφή τα πάντα και ήταν με τη σύντροφό του, η οποία τώρα έχει γίνει 27 χρόνια μεγάλη. Θα τη διώξω πάνω, γερνάει αυτή.
6: Έλα, μωρέ.
7: Αφού μόνο 25χρονο είναι. Που είναι λέει μοντέλο αυτή. Γνωστό. Ούτε την ήξερα εγώ πριν τον Ντικάπριο. Ωραία είναι, πολύ όμορφη.
6: Για φύσκα ένα μοντέλο.
7: Δεν ξέρω. Πάντως είναι η πρώτη που τη βάζει μέσα στην αίθουσα τον Όσκαρ.
6: Να τα!
7: Δεν πάτησανε μαζί στο κόκκινο χαλί, τη είπε από τι τουαλέτε θα πα, φαντάζομαι.
6: Ωραία.
7: Αλλά μετά.
6: Μπα και είναι μουσουλμάνο, παιδί. Ο Ντικάπριο.
7: Όχι, δεν θέλει να τα κάνει. Ό,τι βγάλουν είναι το παπαράτσι. Αλλά.
6: Να σου πω κάτι. Την παίρνει μαζί και δεν θέλει να τη βγάλει.
7: Ψάχνω
6: στο εφοπλιστό. Λοιπόν, ήταν παντρεμένο με μία και δεν ήθελε να λέμε τη γυναίκα του.
7: Πρώτη φορά την έβαλε μέσα. Την έβαλε μέσα στην αίθουσα, δηλαδή να κάτσει που βλέπανε την στην απονομή. Την έβαλε στο κόκκινο χαλί, τη είπε: παίρνει από πίσω, εσύ να φωτογραφηθώ.
6: Τώρα,
7: εγώ,
6: αυτό τι είναι,
7: μην πάρει. Που έχω του κλετό μου στάκι, τα με την τζενιά, να μην τα βάλει πια.
6: θέλω να βγει, να την βγάλει η Κατερίνα σήμερα, το μπαρμπέρι του Ντικάπριο.
7: Πού να το βρει, γιατί είναι Ελληνά.
6: Όχι, μωρέ, πλάκα σου. Α,
7: ωραίο το μουστακάκι όμω, αλλά μαύρη πολύ. Πολύ καστάνο σκούρο, να το πω έτσι.
6: Ήταν σορτή
7: με το μαλλί. Κάστανο το καφέ, το ωραίο.
6: Περίμενε. Ήτανε μπας και ήταν ψεύτικο και το είχε κολλήσει.
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Φαντάζεσαι να πήγαινε με ψεύτικο.
7: Μα είναι τσιμόμενο το μουστάκι, έχεις δει που κυκλοφορούν με μουστάκια.
6: Μ' αρέσει.
7: Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά είναι τσιμόμενο κάτι μουστάκι που είναι τσιγκελωτό, κάνει και φάνει και πέντε σβούρε τύπου Νταλή. Το έχει δει αυτό. Και είναι και άλλα που έχει γυρίσει το μουστάκι πάντω. Εντάξει. Χαργαλάει λίγο, αλλά ανάλογα.
6: Λες,
7: θα πέσει η μπηλιά. Να χαρά. Εντάξει.
6: Ωραίο είναι.
7: Ναι, ωραίο είναι.
6: Είναι τουλάχιστον.
7: Σε μερικούς πηγαίνει πάρα
6: να
7: πολύ.
6: Να σου πω, θυμίζει λίγο σιξτιλά. Τι είναι, λίγο παλιακό το μουστάκι. Ξαναγυρίζουν ναι. Παλιές μόδες.
7: Ναι, ισχύει. Σε μερικούς πάει πάντως πάρα πολύ.
6: Το υπάρχουν, δεν έχεις δει τα μπαρμπεράδικα που είναι πολύ της μόδας.
7: Ναι, και είναι και ωραία στημένα.
6: Και ξυρίζουν αυτά, ναι, παιδιά, και μυρίζουν, βάζουν ωραία, μετά ωραία ναι. Φερσέιβ, λεμόνια και τέτοια.
7: Πολύ ωραία.
6: Ή έχουν πατσουλιά ανάλογα και πάνε μερικοί. Δηλαδή παίρνω φίλους και μου λέει: άσε με τώρα είμαι στον μπαρμπέρι. Και βάζουν κομπρέζες.
7: Ναι, έγινε απόλαυση για αυτούς, βέβαια.
6: Παιδιά,
7: ωραία.
6: Ναι, τους κάνουν και μανικιούρ.
7: Και έχουν αυτό το μπουτσάκι το ειδικό που κάνει, που κάνει αφρό στο μάγουλο. Και είναι ωραίο αυτό
6: τους
7: να το βλέπει.
6: Τους το κάνουν πάλι έτσι, όπως το κάνανε οι μπαμπάδες μας με τον αφρό.
7: Έτσι έχω δει. Τι να σου πω τώρα.
6: Και μετά τους βάζουν κρέμες, μάσκες.
7: Και δεν ξέρω αν τους ξυρίζουν και όλες με αυτό το πράγμα που είναι στο
6: σαλεπίδι.
7: Το οποίο λέει ότι θέλει τέχνη και ξυρίζει καταπληκτικά. Αν μα ξέρει να το χρησιμοποιήσει.
6: Ναι, γιατί μπορεί να κόψει και κάμια φέτα στον άλλο.
7: Καλέ, μην το συζητά. Εννοείται. Λοιπόν, βγήκε ο Βαγγέλης Περής και μιλώντας στην εκπομπή, σε μια εκπομπή τελικά στην τηλεόραση, το ρώτησαν να πήγε για τη Μενεγάκη και αυτά και είπε: παιδιά, λέει τώρα, είμαστε σε μια εποχή, λέει, που η τηλεόραση, λέει, μαζεύεται, συρρυκνώνεται οικονομικά, δηλαδή, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν χωράει, λέει, η τηλεόραση, λέει, τα μισθά που θέλει η Μενεγάκη.
6: Τσιμενεγάκη. Ναι, αλλά λένε ότι στο συγκεκριμένο κανάλι έχουν μπει μέσα και Άραβες.
7: Έχουν μπει Άραβες και
6: Άραβες είναι πολλά τα λεφτά.
7: Ρολέξ, θα μοιράσουν, Ρολέξ.
6: Όπως έκαναν παλιά στην Ολυμπιακή, θυμάσαι. Λοιπόν, παιδιά. Παρόλο που λέω
7: εσύ
6: ότι...
7: την έχει πεθυμίσει, δηλαδή. Ας το πάρουμε ως την θεατέ. Έχει πεθυμίσει τι Μενεγάκη να τη δει σε βραδινό.
6: Εγώ δεν βλέπω πια τηλεόραση.
7: Α, ωραία. Οπότε ναι, εγώ που χαζοβλέπω. Σκασίλα μου.
6: Θα ήθελα κάτι καινούριο, παιδιά. Κάτι ναι. Φρέσκο.
7: Εντάξει, αν
6: και σαν κόνσεπτ.
7: Αν ξεκινούσε, από περιέργεια θα έβλεπα.
6: Μία-δύο φορές.
7: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν τόσο καλό, μπορεί να το βλέπα μετά, να κόλλαγα. Αλλά σαν ιδέα, σαν πρόσωπο δεν μου λείπει.
6: Δεν υπάρχουν πρόσωπα.
7: Ναι.
6: Η αλήθεια είναι και γι' αυτό γυρνάνε ναι. Πίσω από τα.
7: Το άλλο ερώτημα είναι, θα είναι η Ελένη Τσολάκη στη θέση της Ιωάννας Μαλέσκου στο Open.
6: Αυτό κι αν
7: όποια
6: είναι.
7: Όποια και να είναι στη θέση της Μαλέσκου και από το δρόμο να την πάρουν, ναι, καλύτερη θα είναι.
6: Έλα.
7: Να τη πούνε ψηθεί εκεί, κυρίουλα. Με τα ψώνια, έλα λίγο να σου κάνουμε ένα δοκιμαστικό.
6: Να σου πω.
7: Καλό άνθρωπο έχω γίνει.
6: Πάρα πολύ
7: παιδιά,
6: καλός.
7: Τώρα που έρχεται το Πάσχα,
6: συγγνώμη.
7: Είναι σαν να έχουν έρθει τα τριβόλια και να έχουν κάτι στην πλάτη με το μεταξύ.
6: Ναι, τι έχει πάθει.
7: Κάτι έχει βρει την εκκλησία απέναντι. Εγώ απέναντι από μια εκκλησία που είναι πάρα πολύ όμορφη. Εκκλησία με τα πάρκα, με τα μέλα και αυτά. Ο παπά κάτι τον έχει βρει τον παπά.
6: Ναι.
7: Και όταν πρέπει να χτυπήσει την καμπάνα, α πούμε την Κυριακή, κάτι έχει μια γιορτή. Μιλάμε. Μάλλον πρέπει να είναι. Πώ το λένε, αυτόματο αυτό να είναι. Κάτι πατάει ένα κουμπί. Είναι. Δηλαδή.
6: Έχει τα νεύρα του.
7: Με κολλάζεσαι. Θε δηλαδή να κάνει το σταυρό σου και μετά παθαίνει με το χέρι σου. Φτάνει. Σταματάει. Εντάξει, τέλο αυτό ήταν.
6: Θέλει να σου θυμίσει.
7: Εντάξει, Κυριακή πρωί.
6: Θέλει να σου θυμίσει, παιδί μου, ότι είναι μια άγια μέρα να κάνει την προσευχή σου.
7: Εντάξει, άμα θέλω να κάνω προσευχή, μην περιμένω τι άγιε μέρε, την κάνω κάθε μέρα.
6: Ναι, αλλά πρέπει να σου το θυμίζει κάποιο.
7: Ναι, άσε μου το θυμίζει. Θα μπορούσε να μου χτυπάει το κουδούνι.
6: Να σου χτυπάει το κουδούνι.
7: Γύρω στι 11 όμω και να μου πω, ναι, να μου πει Λενάκι, σήμερα έχουμε αυτό. Όχι να βαράει την καμπάνα μπάνγκα μπάνγκα ντούγκα ντούγκα. Καλά, σε άλλα μέρη, αυτό δεν πιάξει πέσει τίποτα. Σε άλλα μέρη που την είχαν την καμπάνα τώρα έχουν γίνει δίκες γι' αυτό και έχουν σταματήσει. Έχουν δηλαδή κερδίσει οι κάτοικοι. Χτύπαγε η καμπάνα να δεν είναι ρολόι κάθε μισή ώρα.
6: Τι εννοείται. Έχετε πρόβλημα με τα νεύρα σα.
7: Όχι εμεί. Όχι εμεί.
6: Βαλεριάνα, βαλεριάνα.
7: Φαντάζεσαι κάθε μισή ώρα να χτυπάει.
6: Ωραία είναι, γιατί.
7: Είσαι με τα καλά. Για μένα απέναντι να δει πώ είναι.
6: Μία φορά χτυπάει.
7: Όχι, κάθε μισή ώρα σαν ρολόι σου λέω. Ναι. Κάθε μίωρο.
6: Ένα χτύπο. Και τι άσχημα.
7: Στις 2.30 το μεσημέρι ένα χτύπο. Στις 3 άλλο που πρέπει να κοιμηθεί κάποιος. 3 με 5.
6: Συνηθίζεται. Συνηθίζεται και είναι μια γλυκιά μελωδία.
7: Δεν συνηθίζεται.
6: Ποια
7: είναι η πολύ γλυκιά η μελωδία ανάταση. Τον Τιντάνι καμπάνα με στα αυτή μου. Είσαι από τα καλά σου και εσύ που είναι ανάταση.
6: Πώς σου φαίνεται.
7: Είναι να πάω να πιάσω από το, από τον κότσο το τέτοιο του.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς σου φαίνεται να αλλάξεις τον gold καφέ που πίνεις και να πίνεις πρωί-πρωί βαλεριάνα.
7: Όχι. Είναι μερικά
6: και
7: πράγματα.
6: Να πίνεις χαμομήλι.
7: Όχι, όχι, φίλε μου. Είναι κάνει μερικά πράγματα. Καλό. Αντικειμενικά είναι εκνευριστικά.
6: Τι είναι, παιδί μου, στον πόλη μου τι είσαι.
7: Έτσι τι πάει την Κυριακή.
6: Εσύ
7: την Κυριακή
6: που
7: έχω σκοθεί, εγώ τεντώνω με αυτά.
0: 2000 FM.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Τα μισοκινικά. Και κολλάζεσαι, παιδί μου. Άσου καθένας, παιδιά, να πηγαίνει, κάνει την προσευχούλα του. Οπότε θέλει να πάει στη λειτουργία, δεν θέλει. Άστε τους λόγους αυτούς που βγάζετε.
6: Ναι. Πείτε έχω κάτι χαπάκια. Έχω κάτι χαπάκια φυτικά. Φυτικά
7: ναι.
6: Είναι.
7: Ναι.
6: Που ηρεμούν πολύ τον νευρικό σύστημα.
7: Τα έχω πάρει.
6: Τα περνάς όλα.
7: Τα πάρει.
6: Ναι.
7: Και τίποτα, έτσι.
6: Θέλει.
7: Χειρότερα γινόμουν.
6: Θέλει.
7: Με κοιμίζανε. Δηλαδή είχα τα νεύρα μου. Πρόσεξε τι μου κάνανε. Είχα τα νεύρα μου. Με κοιμίζανε και δεν μπορούσα να εκφράσω τα νεύρα μου.
6: Ωραία. Δηλαδή εκεί που έλεγε. Έβγαλε στο μαχητικό σου. Ναι, ήταν σαν να μου κάνε
7: σαν να με βάζανε στο μιούτ.
6: Μετά ροχάλιζες κιόλα.
7: Όχι, μου είχε μια υπνηλία. Δεν είμαι κατέτοια.
6: Γιατί είσαι.
7: Τίποτα, για τίποτα.
6: Αυτό έχω καταλάβει.
7: Άσε που πήρα το άρεγα τη εξάψη που είπα να πάρω νυχτολούδο καλά.
6: Τι?
7: Μου κάνει νεύρα και το νυχτολούδο.
6: Και το νυχτολούδο.
7: Ναι.
6: Πώς μπορεί το νυχτολούδο να σου κάνει.
7: Μου έκανε νεύρα, δεν ξέρω. Κάτι δεν πήγαινε καλά, πάει και αυτό.
6: Μήπως
7: έχω
6: είναι...
7: μείνει εγώ και η εξάψη μου.
6: Μήπως είναι πλασίμπο.
7: Άλλα 3 χρόνια είναι, λέει. Στη χειρότερη λέει, περίπτωση πιάνει δεκαετία.
6: Πόσα έχει καλύψει?
7: 7.
6: Έχει καλύψει 7.
7: Ναι, γι' αυτό έχω τα νεύρα μου.
6: Γιατί θες να τα προλάβεις όλα, να έχεις νεύρα
7: που έχεις. Όχι, έχω καλύψει 7 χρόνια να είσαι. Να καίγεσαι και μετά να δροσίζεσαι. Αλλά 45 λεπτά δεν είναι απλό. Είναι.
6: Παιδί μου, ξέρεις τι είναι.
7: Είναι
6: να
7: δουλειά.
6: Να καίγεσαι και να έχεις κάψεις. Είναι άλλες. Παίρνουν φάρμακο.
7: Σεξουαλικές λες εσύ τώρα. Αυτές δεν είναι σεξουαλικές. Αυτές είναι που να δροσιστώ, που να πάω.

0: λέει του Ντεγκρέτσια.
1: Ποια είναι αυτή
0: η
1: τώρα?
0: Η Νιφίτσα, μία εκεί πέρα μοντέλα, η οποία έβγαινε με, με το γιο του, με έναν από τους γιους του Παύλου.
1: Α.
0: Λοιπόν, η
1: Μπρουξ Ναντί.
0: Πώς λέγονται, αφού λέγεται Ντεγκρέτσια.
1: Του Δεγρέ, που λέω εγώ.
0: Δεγρέ. Σαχρέ.
1: Λοιπόν, άρα η πρώην κοπέλα του ενός γιου του Παύλου.
0: Του πρωτότοκου, βέβαια. Την πήρανε, ενώ ήταν μοντελάκι,
1: την πήρανε
0: για τον Baywatch.
1: Αυτοί πήρανε για τον Baywatch.
0: Παιδιά, τι γίνεται, ετοιμάζουν και άλλα Baywatch. Πόσα Baywatch για.
1: Αφού είχε επιτυχία, ό,τι είχε επιτυχία το ξανακάνουν.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Εντάξει, να βρούμε και καμιά καινούργια ιδέα, παιδιά. Να βρούμε και
1: θα
0: κάτι.
1: Θα δούμε και τους Διούξε λίγο. Τι λέω εγώ μόνη μου, δεν είναι ότι έχω διαβάσει κάτι. Λοιπόν, η Μαντόνα τώρα, η Μαντόνα μετά από 24 χρόνια επιστρέφει στην υποκριτική. Θα κάνει και τι. Θα παίξει και σινεμά.
0: Βρε την υποκριτρία.
1: Τι θα κάνει.
0: Η Μαντόνα έχει ξαναπαίξει σινεμά με τον Γκάι Ρίτσι.
1: Δεν έχει κάνει την.
0: Την
1: Βίτα Περόν. Don't cry for me, Argenio.
0: Κλάψαμε όλοι μαζί.
1: Κλέγαμε, τώρα... από τα γέλια κλέγαμε.
0: Don't cry for me.
1: Ναι.
0: Μαντονίνα.
1: Λοιπόν.
0: Μετά έκανε λίγο πιο εναλλακτικές ταινίες με τον σύζυγό της, ο οποίος έλεγε ότι τι ατάλαντη είναι αυτή. Φαντάζομαι ότι σκηνοθετούσε εκείνη την ώρα, μιλούσε κουτσομπολιά με φίλους του.
1: Ναι.
0: Αυτό μου έχουν πει κατά το γύρισμα και αυτή τα έπαιρνε στο κρανίο και έλεγε αγάπη μου, γιατί δεν με κοιτάς, δεν είμαι ταλαντούχα. Όχι,
1: παιδιά, δεν μπορεί να πώς τα λέτε να έχει. Είναι πολύ καλή στο.
0: Σε ποιο.
1: Ήταν πολύ καλή performer, το τραγούδι κλπ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με χείρι δεν είχε κανένα φωνάρα, είσαι Μικι Μάους τραγούδους, αλλά ήταν performer. Ό,τι είναι τώρα η Lady Gaga. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι το δρόμο τον έχει ανοίξει η Μαντόνα.
0: Η Γκάγκα όμως έχει καλύτερη φωνή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερη.
1: Συμφωνώ. Αλλά αυτά που κάνει.
0: Σαν showwoman ήταν φοβερή Μαντόνα.
1: Αλλά αυτά που κάνει η Μαντόνα στην εποχή της τώρα δεν υπήρχαν. Έτσι, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, κυκλοφορούσαμε όλες με γάντια κομμένα. Τι πλάκα. Όλες ήμασταν με αλυσίδα, με γάντι κομμένο, με δαντέλα. Είχε φέρει στη μόμα τις δαντέλες. Με τρεις ζώνες, δύο ζώνες. Αυτά, μία άλλη.
0: Ήταν προχώ το ντύσιμο.
1: Πάρα πολύ. Με σταυρούς. Τύχηκε και λίγο γκοθ μέσα. Άλλοι σκόμαν το μαλλί, παστόναν σαν την Μαντόνα. Άλλοι έκανε ελιά, κάτι είχε μια ελιά κι αυτή. Σαν την ναι, τέτοια. Ήμασταν, εγώ ήμουν με το κομμένο γάντι, μέχρι εκεί πήγα. Δεν πήγα παρακάτω, είχα και τη μάνα μου.
0: Ήταν προχώ, αλλά μετά λίγο το έχασε, ρε παιδιά. Ενώ την είχαμε με
1: πολύ
0: απόντο.
1: Μετά όταν γέρασε. Πια που δεν δέχτηκε, ότι γερνάει, ρε παιδί.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: 70, μην βάζει.
0: Είναι 70,
1: κάτι. Βέβαια.
0: Έλα.
1: Βέβαια.
0: Έφτασε τόσα η Μαντόνα.
1: Πόσο τη νόμιζε εσύ? 67.
0: Δεν είναι μεγάλη.
1: 67
0: δεν είναι μεγάλη.
1: Δεν είναι μεγάλη για να πεθάνει, αν εννοείς αυτό.
0: Ωραία. Μην πυροβολείτε τα άλογα όταν γεράσουν.
1: Δεν είναι μεγάλη για να πεθάνει. Δεν είναι μεγάλη για να κάνει την μπεμπέκα.
0: Ναι.
1: Ούτε είναι μεγάλη για να βγει να κάνει να δώσει μια συναυλία ως μύθος. Είναι μεγάλη στο να θέλει να βγαίνει όπως ήταν στα 35. Δεν γίνεται, κουκλίτσα μου. Κι εγώ θα το ήθελα. Δεν μπορώ.
0: Σου λέει, εγώ μπορώ.
1: Δεν μπορείς όμως.
0: Μπορείς, αλλά γελάμε εμείς.
1: Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Κάτι την έχει βρει πάντως,
1: ναι.
0: Την έχει βρει ότι δεν συμβιβάζεται με την ηλικία της, λες.
1: Αυτό είναι.
0: Ή λίγο έχει αποτρελαθεί και
1: δεν
0: θέλει αυτά τους Βραζιλιάνους, αυτά τα πιτσιρίκια, ότι είναι νέα, ότι είναι ράπερ, κυκλοφορεί χίπισσα, η θεία μου η χίπισσα και άλλα τέτοια.
1: Ναι, αυτό, όλα μαζί. Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε και εμείς τις δικές μας εγχώριες σταρ. Η Πόπη Μαλιωτάκη.
0: Έλα, γελάω. Η Πόπη Μαλιωτάκη δίπλα στη Μαντόνα.
1: Τι
0: είναι
1: θες τώρα?
0: Δική μας πριν Μαντόνα.
1: Λοιπόν, είπε σε μια εκπομπή ότι ο Μπάμπης, τι καλός που ήταν ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης, όχι, δεν είπε μόνο αυτό, ότι την Ηλιάδη την έκανε φίρμα ο Μπάμπης, ο Μπαμπίνος, ο οποίος πήγαινε και αγόρασε όλα τα CD της.
1: Όλα τα CD της.
0: Ενώ τώρα έβγαλε καινούριο τραγούδι και ποιος το έχει ακούσει,
1: και αναρωτιέται. Αυτό λέει, βγήκε να τα πει τώρα, λέει η Ηλιάδη. Λέει, γιατί πηγαίνει χάλια, λέει, ο καινούριος της δίσκος και πρέπει κάπως να τον διαφημίσει και δημιουργεί, λέει, ένα μπατακλάν. Εγώ, λέει, Πόπη, ήταν υποστηρικτικός ο Μπάμπης με το παιδί μας, με μας, εντάξει, τσακωνόμασταν, λέει, δεν πιανόμασταν και μπουκλα μπουκλα.
0: Η Μπριζολέ ήταν σύζυγος και αυτή του Μπάμπη.
1: Βέβαια.
0: Πρώτα η Μπριζολέ.
1: Όταν με την Μπριζολέ γνώρισε την.
0: Την Αγγελική Ηλιάδη. Ναι. Και έχει παιδί και με την Μπριζολέ. Και
1: δεν
0: με
1: μπορώ
0: την
1: να πω αν τη έτρωγε με την έτρωγε η Αγγελική Ηλιάδη. Δεν ήμουν μπροστά. Θα μιλήσω όμως για μένα.
0: Εγώ δεν τη έτρωγα.
1: Εγώ, λέει, δεν τη έτρωγα. Μάλλον αυτό είπε.
0: Μιλάμε επίπεδου συζητήσει, έτσι.
1: Δεν έχω πάρει ποτέ διαζύγιο. Λέει ψέματα, λέει η Ηλιάδη. Τότε ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη. Το παιδί ήμασταν 4 χρόνια όταν γνώρισε αυτήν την Αγγελική.
0: Τσούρδο.
1: Την Τσούρδο και μα έκλεισε το σπίτι. Βέβαια εντάξει, δεν φταίει Τσούρδο, φταίει ο Τσούρδο.
0: Όλοι μαζί φταίνε.
1: Όχι παιδιά, δηλαδή θα κάθεται η άλλη να αγχωθεί αν άλλο είναι παντρεμένο. Ο παντρεμένο να αγχωθεί που είναι παντρεμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ήμουν κρυμμένη, εμφανιζόμουν κανονικά στι εκπομπέ, λέει τότε. Και για μένα ο Μπάμπη λέει γενικά ήταν μια χαρά, τώρα δεν ξέρω λέει. Ήταν η Αγγελική, λέει, δεν ήμουν και μπροστά.
0: Καλά τα λέει. Στη στάση δούξα τη Πλακεντία το Μπρατ Πιτ.
1: Έλα, χαμούλης.
0: Συγγνώμη, πόσο καιρό θα μείνει στην Ελλάδα?
1: Εγώ νομίζω ότι για φύγε το μεταξύ.
0: Πάλι με τα ίδια ρούχα. Πάλι με τα ίδια ρούχα. Βρε τι τραβάει και δεν το μαρτυράει.
1: Τίποτα, μάλλον θα τη βγάλει.
0: Σήμερα κάνει όλη κρύο, ζέστη, δεν έχει καταλάβει.
1: Θα τη βγάλει αυτός. Με το ίδιο σιπούνι θα τη βγάλει όλη την ταινία.
0: Ενδυματολόγος δίνει, στολίζει, νοικοκυρεύει. Ο Μπραντ Πιτ φέρνει τα ρούχα από το σπίτι του.
1: Μάλλον ναι.
0: Όπως έλεγε και ο γνωστός τηλεοπτικός περσόνος.
1: Που τηνότανε μόνος του.
0: Βεβαίως έγραφαν τα υποσημειώσεις. Ο τάδε ντύνεται στο σπίτι του.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, η εκτεταμένη χρήση social media υπονομεύει την ψυχοσωματική κατάσταση των νέων. Γι' αυτό πρέπει εμείς που είμαστε νέα παιδιά να το μειώσουμε.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν είμαι έξω δεν το πολύ χρησιμοποιώ.
1: Όχι, όταν είμαι έξω όχι.
0: Μόνο για δουλειά.
1: Ναι.
0: Μόνο για δουλειά.
1: Αλλά τι όταν είμαι μέσα. Κάνουν... Όχι, παιδί μου, δεν το δω.
0: Βλέπουμε ειδήσει. Τώρα πια.
1: Σιγά μην κάτσω να δω τι κάνουν άλλοι.
0: Τώρα πια σου έρχονται και ειδήσει. Ναι. Βλέπει δηλαδή δελτία ειδήσεων από τα social media.
1: Δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι.
0: Γατάκια, σκυλάκια, μαϊμουδάκια.
1: Ναι, διάφορου που μιλάνε εννοώ ειδικού για οποιοδήποτε θέμα. Μπορείς να βρεις το μεταξύ απάντηση για ό,τι θέμα θέλεις.
0: Λοιπόν, τα γυρίσματα στον Μπούρικο λέει της ζούξας της Πλακεντίας. Αυτά.
1: Η Κέλλια Ιδρυολά του πέρασε πάρα πολύ ωραία στο πάρτι του Ελτον Τζον. Ήταν πρωτόγνωρο για αυτήν.
0: Μας είπε τίποτα ιδιαίτερο. Ποιο γνώρισε.
1: Γνώρισε ενδιαφέροντους ανθρώπους που με τους ήξερα από κοντά εννοεί.
0: Έγινε δεν μας λέει ποιους.
1: Όχι, δεν μας λέει το κορίτσι.
0: Αρτιστικ, δεν μίλησε με
1: κανένα άλλο.
0: Κανένα μπάρμαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα έλεγε ότι συνομίλησα με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Αντάλλαξα φιλοφρονήσεις με τον Λεωνάρντο
1: DiCaprio.
0: Τσίμπησα το μαγουλάκι του. Πούμε.
1: Το οποιοδήποτε τέλος πάντων. Το Τιμωτέ Σαλαμί.
0: Ναι, σιγά μην άφηνε η κυρά. Η κυρά είναι.
1: Δηλαδή δεν ταιριάζουν, λέω, στιλιστικά. Μάλλον στιλιστικά ταιριάζουν γιατί κάθονται και φοράνε και τα ίδια χρώματα. Συνεννοούνται από πριν.
0: Αλλά αισθητικά
1: αυτή είναι πολύ χυμόβηση. Αυτό είναι σαν καλαμιά στον κάμπο. Δηλαδή δεν.
0: Μήπως την έχει η γυναίκα τρόπεο.
1: Δεν νομίζω. Σιγά τη γυναίκα τρόπεο, μωρέ τώρα την Τζένερ.
0: Η Τζένερ πετυχημένη είναι γνωστή, είναι ωραία.

0: αυτή είναι μεγαλύτερη.
1: Αυτή είναι, ναι. Το μικρό, γιατί μπερδεύω. Τζένερ, καλλιντικά θα βάλω εγώ.
0: Α, ωραία. Λέω. Να σου πω.
1: Κάιλι. Έλα, εντάξει, το βγάλαμε. Λοιπόν, μεγάλη, μεγαλύτερη.
0: Πρέπει είναι να είναι μεγαλύτερη, ναι.
1: Ναι.
0: 30
1: περίμενε,
0: πόσο.
1: Περίμενε. 28 σε πληροφορώ.
0: Τι!
1: Αμέ!
0: 28 και είναι εκατομμυριούχα.
1: Ναι, καλά, ναι. Αφού είναι.
0: Από πόσο έχει γίνει εκατομμυριούχα αυτή.
1: 24-25.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δύσκολη δηλαδή. Δεν είναι... ξέρω τι να πρωτοκάνει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έχει παιδιά, έχει παιδιά. Ένα παιδί, δύο.
0: Ποιο είναι ο άντρα τη.
1: Δεν ξέρω. Καταρχήν είναι χωρισμένη.
0: Συγγνώμη, είναι
1: ποιο ήταν ο άντρα. Ο πατέρα του παιδιού, ρε.
0: Είναι η πιο πλούσια από όλε τι αδερφέ, δεν είναι.
1: Προ το παρόν, ναι. Απίστευτο. Έχει δύο παιδιά. Και τώρα το κάνει το 18 και τώρα το 22.
0: Συγγνώμη, και είναι πόσο χρόνο είναι. 28.
1: Ο ένας ήταν και είχε σχέση με τον Travis Scott και από το 2020.
0: Α, τον Travis Scott.
1: Ναι, μέχρι το 23 και μετά τον έστειλε τον Travis Scott για να είναι με τον Τιμωτέ Σαλαμέ και είναι από το, με τον Τιμωτέ από το 2023. Πλάκα.
0: Ο Scott είναι διαολεμένος και τρομερή επιτυχία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι είναι και πολύ καλός μπαμπάς αυτός.
1: Ναι,
0: αυτός παιδιά δίνει συναυλίες και είναι ράπερ.
1: Ναι.
0: Και γίνεται χαμός.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, Ελεντάκι μου, βάζει μπλουζίτσα, βγάζει μπλουζίτσα.
3: Μα τέλος πάντων.
2: Ναι. Τι κάνεις τώρα,
3: Ζωάννη. Καλύπτω. Ξεσταίνομαι, αλλά με φυσάει το air condition και φεύγω και πονά τα πνευμόνια μου. Ναι. Και καλύπτω από τη μία πλευρά. Τι να κάνω, κακομοίρα.
2: Λοιπόν, μια νηπιαγωγός που παντρεύτηκε παιδιά στην Κομωτινή και είχε παρανυφάκια τα 20 μνήπια που είναι μαθητές
3: της.
2: Πού να τα μαζέψει αυτά. Το ένα ξύνει τη μύτη του, το άλλο ξύνει τον τρώει ο ποπός του, το τρίτο αυτό, οπότε είναι ένα θέμα. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος.
3: Λοιπόν, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέθεθ, να το πω έτσι, μας είπε αχάριστο σε εμάς τους Ευρωπαίους. Αχάριστη λέει, γιατί έχει πει προς τον παρόν η Ευρώπη. Εύχομαι να κρατήσει αυτό, Παναγίτσα μου, σε παρακαλώ. Να κάνουμε ωραίο Πάσχα και καλό κεράκι. Γιατί οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν πει ότι.
2: Μην το πικραίνεις, το φαντάρο, το φαντάρο.
3: Λοιπόν, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν πει ότι δεν είναι δικό μας πόλεμος αυτός. Προς τον παρόν, έτσι. Γιατί έχει πέσει κολοτούμπα γενικότερα, άστα. Ναι. Και βγήκε ο Υπουργός Πολέμου, βρε τον είπα, που είναι και ωραίο παλικάρι, δηλαδή. Κρίμα, ρε άνθρωπε. Και είπε ντροπή μας, ροχάλα,
2: ναι, ότι
3: στα μούτρα μας.
2: Χρωστάμε, λέει, γιατί μεγάλη χάρη.
3: Πρέπει να τον ευχαριστούμε τον Τραμπ. Και ντροπή μας και είμαστε αγνώμονες, αλλά δεν πειράζει, λέει. Πίσω έχει η Αχλάδα την ουρία, την ουρά.
2: Ναι, έμαθα ότι στο Ντουμπάι έχουν κάνει στάση πληρωμών, το είπα και χθες. Φεύγουν όλοι, κλείνουν οι τράπεζες, δεν μπορούν μεγάλα ποσά να τα μεταφέρουν.
3: Ναι.
2: Κάποιες τράπεζες μεταφέρονται στην Ελλάδα, βέβαια. Ναι. Κάποιες τράπεζες. Θα δούμε, ήρθε η ανάπτυξη, βρε. Είναι η ανάπτυξη του πολέμου.
3: Από την άλλη, βγήκε η δικιά μας, η οποία η Φόντε Λάιεν.
2: Η Φόντε
3: πρέπει
2: Λάιεν
3: να χτυπήσει, πώς το λένε.
2: Τι.
3: Σολά.

0: Άριουμ.
1: Γιατί?
0: Τη βλέπω παλατοκαπνισμένη.
1: Το... Αυτή μια χαρά. Χρατσαχρούτσα, χρατσαχρούτσα.
0: Και μας... είπε τα επιτόκια, σε... λέει, είναι αμετάβλητα. Παραμένουνε. Τώρα θα δούμε, λέει, βέβαια, τι θα γίνει με τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Oh.
0: Δεν τη συμπαθώ αυτή να είναι.
1: Γιατί ποιο συμπαθεί?
0: Ναι, γενικά.
1: Είναι μέσα σε διάφορα σκάνδαλα, έχω να σου πω, και ο Αντρούλη τη επίση.
0: Γενικά, θα το ξαναπώ. Βρε κανένα καλό, βρε κανένα καλό, βρε κανένα.
1: Ωραίο το τραγούδι αυτό, ποιο το λέει?
0: Λίτσα Διαμάντη, νομίζω.
1: Α, μπράβο!
0: Ναι,
1: αχ,
0: να το βάλουμε.
1: Αγαπώ Λίτσα Διαμάντη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχουμε.
0: Θα έχουμε τη Λιτσάρα.
1: Πω, πω, τι επιτυχιάρε έχουμε.
0: Βρε κανένα. Και το άλλο, μου αρέσει εμένα που είναι με το χέρι στη μέση. Τι ζητά, για πε μου, τι ζητά. Πόρτα που έχει κλείσει, μη χτυπά. Μη μου λε πω τώρα μ' αγαπά. Είναι αργά, δυστυχώ.
1: Είναι αργά. Είσαι μια συνήθεια που έχει κτιτέο
0: κόρμο. Τώρα τρώνει
1: άνθρωπο.
0: Και τα δύο να τα βάλουμε. Καπάκια να κάνουμε αφιέρωμα τώρα. Έτσι, μα έτσι γουστάρουμε.
1: Ότι μου πα καλά.
0: Ότι δεν πάω καλά είναι σαφέ. Το βρήκαμε. Όχι, το βρήκαμε. Και αυτό, και αυτό. Έλα, και το είσαι με συνήθεια. Όποιο βρει προ, ποιο έβαλε. Να το.
1: Παρατήρα.
0: Εδώ που να με.
1: Έλα το χέρι στη μέση.
0: Πάμε χέρια κάτω. Όχι, δεν ξέρει, δεν έχει κουνάμε με.
1: Και τώρα στη μέση.
0: Και μέσα, τρεπάμε. Να το, εδώ μέσα πάμε.
1: Μεριά, από τη μία μεριά.
0: Και...

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας
1: Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
19: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδα εδώ.
14: Έχω
19: μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
19: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρεφη.
19: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Αγάπη,
0: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
21: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
21: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
21: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
21: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
21: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Φιλάμε.
23: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
25: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
27: 2000 FM.
28: Πώς το ακούς?
29: Πες.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
11: νοσμό. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
10: Έχω εκστασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε,
11: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: 2000 FM.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
25: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
19: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Στέφανε.
26: Ναι.
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
26: Στο τάδε.
5: Όχι.
26: Στο άλλο τάδε.
5: Μπα, όχι.
26: Πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Τι κοντέ? Το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
26: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
29: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για όλο τον νομό, καθώς ήταν το τελευταίο, είπαμε το τελευταίο αντίο σε έναν εξαιρετικά αγαπητό δήμαρχο. Σε ένα δήμαρχο που ήταν αγαπητό σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα όλα τα άρθρα που έχουν γραφτεί από όλα τα site και πανελλήνιας εμβέλειας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί το site δεν έχει εμβέλεια, είναι παντού, ότι έφυγε ο πιο αγαπητός δήμαρχος της Ελλάδας. Δεν είναι υπερβολή και πραγματικά ακούγοντας τους επικίδιους, και θα σας πω από ποιους, νομίζω, το είπα μάλιστα σε έναν αιρετό βγαίνοντας, ότι όλοι οι αιρετοί, όλοι οι εκλεγμένοι που ήταν μέσα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στους Φούρνους, πρέπει πραγματικά να ζήλεψαν αυτή την αγάπη και την αποδοχή που είχε ένας ακρίτας δήμαρχος, ένας άνθρωπος γενικότερα χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος που διεκδικούσε για το νησί του, όπως όλοι είπαν με τη σειρά που μίλησαν. Το πλοίο, το επιβατικό οχηματαγωγό Μεγαλόχαρη, που μετέφερε τη Σωρό από την επιχείρηση κοινωνικής αλληλεγγύης εξυπηρέτησης του Δημήτρη Χριστινίδη, αναχώρησε στις 11 το πρωί από το Καρλόβαση, συνοδευόμενο από φίλους, συγγενείς, βεβαίως η οικογένεια, η γυναίκα του ήταν μαζί, συγγενείς, άνθρωποι από το νησί της Σάμου και της Ικαρίας, είτε αυτοδιοικητικοί πρώην, δηλαδή ήταν ο πρώην δήμαρχος ο Αλέκος Λιμπέρης, ο πρώην δήμαρχος ο Στέλιος ο Θάνος, μέσα λέω τώρα στο Καραβάκι, ήταν ο Θαλασσινός, ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ και νυν μέλος της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, ο Αρτέμης ο Πανούσος, η κυρία Άννη Ανδρεάδη, ο Πολυκράτης Κωνσταντινίδης, ο σύμβουλος, ειδικός σύμβουλος στον Δήμο Δυτικής, ο πρώην και ο νυν προϊστάμενος της τεχνικής, των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και μηχανική. Πάρα πολύ. Δεν θα, τώρα θα σας αναφέρω στη συνέχεια και κάποια άλλα ονόματα. Και υπήρχε και ένα σκάφος πλωτό του λιμενικού, με το οποίο μετέβησαν εκεί ο Μητροπολίτης που χωροστάτησε στην εξόδιο ακολουθία με τον πατέρα Καλίνικο, επίσης οι αρχές του τόπου, οι δύο δήμαρχοι Ανατολικής Δυτικής Σάμου, ο δήμαρχος Ικαρίας, ο έπαρχος Ικαρίας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ελισέος Μαυρατζώτης, ήταν όπως είπαμε οι αντιπεριφερειάρχες, η κυρία Άννη Ανδρεάδου, ήταν και η κυρία Δέσποινα Καλβίνου, ο Νίκος Μάρκου, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και βεβαίως ο κύριος Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κύριος Μάγκος Φώτης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, περισσότερο η φιλία και η σχέση που είχαν με τον εκλειπώντα, τον Δημήτρη Καρίδη, ήταν λόγω του ότι ήταν δήμαρχος Λειψών μέχρι πριν από λίγους μήνες. Επίσης, ο βουλευτής Κυκλάδων, πάρα πολύ, δηλαδή σίγουρα, τι να σας πω τώρα, ότι ήταν ο διοικητής ΔΥΠΗΝ, της πυροσβεστικής, ήταν ο... ναι, βεβαίως, και ήταν η ελληνική ομάδα διάσωσης, όλη η ομάδα και μάλιστα με το σκάφος, το αναφέρω και στο ρεπορτάζ, και με τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Καλατζή, βρέθηκαν εκεί, καθώς για να τα πάρουμε με τη σειρά στο πώς έγιναν. Το πλοίο λοιπόν, φεύγοντας από το Καρλόβαση, προσεγγίζοντας προς το νησί εκεί, το νησιωτικό σύμπλεγμα, περνώντας από τη Χρυσομιλιά, έγινε ο πρώτος χαιρετισμός με κόκκινα καπνογόνα, με βεγγαλικά, όχι βεγγαλικά, κροτίδες. Όλος ο κόσμος είχε βγει στο λιμάνι και με μαύρες σημαίες χαιρετούσε. Ήταν κάτι που πραγματικά δεν το έχω ξαναζήσει, συγκινητικό, αλλά και κάτι που δείχνει αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα. Το πόσο αγαπούσαν οι δημότες αυτόν τον άνθρωπο. Για να το πετύχει αυτό κάποιος αιρετός, κάτι κάνει πολύ καλά. Βέβαια, όπως κατηδίαν μετά είχα μια συζήτηση με τον κύριο Κουτουλάκη, το Γενικό Γραμματέα, αυτό δεν διδάσκεται, ή το έχεις ή δεν το έχεις, μου είπε. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Ο Δημήτρης ο Καρίδης το είχε, και όπως αποτυπώθηκε και σε όλους τους επικίδιους, έλεγε συνεχώς πάμε, πρέπει να παλέψουμε, και όταν γύριζε από κάθε ταξίδι στην Αθήνα, στη Μυτιλίνη, έλεγε το καταφέραμε και αυτό. Και έκανε όλους να μπουν στη διαδικασία να παλέψουν για κάτι που αφορά στον τόπο. Και αυτό που υπόθηκε επίσης, ότι δεν πήγαινε φοβικά έτσι να διεκδικήσει, να ζητήσει, να ζητιανέψει που λέμε, δεν πήγαινε ως επέτης, πήγαινε και διεκδικούσε με ένα θάρρος, όχι θράσος όπως είπε και ο βουλευτής του νομού. Και βέβαια ο κύριος Συνάνης, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατείου, είπε ότι αποτελεί αυτοδιοικητικό φάρο. Πραγματικά μιλάμε για ένα φάρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μακάρι έτσι να μπορεί να φωτίζει από εκεί που πήγε στο ταξίδι στο φως τους υπόλοιπους που μένουν εδώ, και να παραδειγματιστούν, όπως είχε πει ο υφυπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Γκίκας όταν εγκαινιάστηκε το πλωτό ασθενοφόρο, τώρα ότι αποτελεί, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους τους αυτοδιοικητικούς της χώρας ο άνθρωπος αυτός. Πέρασε λοιπόν από την Θήμενα, όπου εκεί επίσης έγινε ένας πολύ μεγάλος χαιρετισμός. Και φτάνοντας βέβαια στο νησί του, όπου ήδη είχαν φτάσει νωρίτερα όλοι οι επίσημοι που ταξίδευαν με το σκάφος, το πλωτό, όπως είπαμε ήταν πολλοί, θα σας τους αναφέρω. Εκεί βγαίνοντας το αυτοκίνητο με τη σωρό του Δημήτρη Καρίδη, εντάξει, ήταν ένα νησί με ένα βουβό πόνο, ένα νησί να θρηνεί, να κλαίει, να είναι όλοι συγκεντρωμένοι προκειμένου να τον συνοδέψουν στην τελευταία του κατοικία. Εκεί λοιπόν στην τελετή, όπου εκπροσωπήθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, στεφάνια πάρα πολλά που απέστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Δημήτρης Βακεντής, ο οποίος ήταν και στην τελετή, ο Διοικητής της 98 ΑΘΤΕΑ Αρχιπελάγους Υποστράτηγος Σταύρος Μιχάλης Φιλίππου, και ο Διοικητής της 79 ΑΘΤΕ Μικάλη Ταξίαρχος Εμμανουήτου Λουπάκης επίσης παρευρέθηκε. Στεφάνια βέβαια η δήμαρχη, εδώ ο βουλευτής, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λογοθέτης. Ενώ επικίδιους λόγους εκφώνησαν ο βουλευτής Σάμου, σας τους λέω με τη σειρά, Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μάνος Κουτουλάκης, ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατείου και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ Κωνσταντίνος Συνάνης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου Νίκος Μάρκου, ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Τσακαλίας, ο Αλέξανδρος Λιμπέρης, εκπρόσωπος από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ο Δήμαρχος Ικαρίας Φάνης Καρούτσος, ο Αρτέμις Πανούσος, πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Σάμου, νυν μέλος ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας, η πρόεδρος της ΔΥΜΤ Νέας Δημοκρατίας Φούρνων Ειρήνη Μαυρουδή, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου Γιάννης Χατζικοσταντής, η εκπρόσωπος των εργαζομένων του Δήμου Φούρνων Άντζελα Μαρκοπούλου και ο εντεταλμένος σύμβολος του Δημάρχου Γιάννης Φραγκουλίδης. Όπως είπαμε, παρόντες ήταν επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, ο οποίος κάποια στιγμή σήκωσε το φέρετρο, μαζί και ο Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισέος Μαυρατζώτης, ο Έπαρχος Ικαρίας και Φούρνων Κωνσταντίνος Μαρκάκης, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Δήμαρχος Ικαρίας, ο Δήμαρχος βέβαια Δυτικής Σάμου, η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Άννη Ανδρεάδη, Περιφερειακή Σύμβουλος Δέσποινα Καλβίνου, ο Αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου Μανώλης Μαρνέζος, ο Διευθυντής της Αστυνομίας Σάμου Γιώργος Μπράνης, ο Λιμενάρχης Σάμου Αντώνης Μανούσος, ο Απόστολος Ψαρής Επισμηναγός Διοικητής του 4ου ΣΑ και ο Διοικητής της ΔΥΠΗΝ Σάμου Παναγιώτης Παπακοσταντίνου. Πάρα πολύ, σας λέω, η αυτοδιοικητική. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του Δημάρχου Αγίου Ευστρατείου, του Κωνσταντίνου Συνάνη. Οι δύο δήμαρχοι είχαν αναπτύξει κοινή πορεία στα αυτοδιοικητικά πράγματα μέσα από την προσπάθεια των μικρών νησιωτικών δήμων να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που δημιουργούν η νησιωτικότητα και η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είχε συνεργαστεί ο κ. Συνάνη στενά με τον Δημήτρη Καρίδη στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας των δύο νησιωτικών δήμων, είχαν μαζί βρεθεί σε δράσεις και πρωτοβουλίες. Στον επικίδιό του, όπως είπαμε, τον χαρακτήρισε αυτοδιοικητικό φάρο σε μία αναφορά που αποτύπωσε τον ιδιαίτερο ρόλο που είχε ο εκλοιπών στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση των μικρών νησιών. Η αναφορά είχε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, γεγονός που έκανε τον αποχαιρετισμό ακόμη πιο φορτισμένο συγκινησιακά. Κατά τη διάρκεια της τελετής διαβάστηκε και η απόφαση ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την απώλεια του Δημάρχου Φούρνων Κορσεών. Το ψήφισμα ανέγνωσε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης, ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Τσακαλίας, μετέφερε το μήνυμα του Περιφερειάρχη, καθώς και της παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης. Η παρουσία του Περιφερειακού Συμβουλίου στους Φούρνους αποτέλεσε ένα ακόμη θεσμικό φόρο τιμής στον Δημήτρη Καρίδη και στην αυτοδιοικητική του διαδρομή. Και υπάρχει αναλυτικά βέβαια ποιοι κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη του Δημήτρη Καρίδη. Νομίζω ότι η διάδοχη κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανταποκριθεί βέβαια άμεσα, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι, απλά τι θέλω να πω, ότι μετά από το Γιάννη Μαρούση και το Δημήτρη Καρίδη, που πραγματικά ήταν δύο προσωπικότητες που έχουν αφήσει πάρα πολύ βαθύ χνάρι, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κύριος Κουτουλάκης, γιατί στη ζωή αυτή, και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όσοι είμαστε εν ζωή, και κυρίως βέβαια όσοι έχουν δημόσιο λόγο και είναι αυτοδιοικητικοί, όταν φύγουμε από τη ζωή, πραγματικά τι αφήνουμε πίσω μας, στην οικογένειά μας, στον τόπο μας. Αυτό το βαθύ χνάρι είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και το κάθε τι που κάνουμε πρέπει να το φιλτράρουμε διπλά και τριπλά και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα. Εξάλλου αυτό υπόθηκε σε όλους τους τόνους εχθές, ότι η παρακαταθήκη και η κληρονομιά πρωτίστως στην οικογένεια, τη σύζυγό του, τη Μαρίτσα, τα παιδιά του, τη μητέρα του, η πιο τραγική φιγούρα βέβαια, και το εγγονάκι του που είναι ενός έτους, είναι πραγματικά το τι κάνουμε για τον τόπο μας όταν είσαι ένας αυτοδιοικητικός. Αυτό είναι που μετράει περισσότερο και πολύ σημαντικό το τι αφήνουμε κληρονομιά στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε, καλό παράδεισο να έχει ο Δημήτρης Καρίδης. Όλοι θα τον θυμόμαστε με αγάπη και όσοι πηγαίναμε συχνά στους Φούρνους, σίγουρα τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, γιατί ήταν μια φιγούρα που κυκλοφορούσε συνεχώς ο Δημήτρης Καρίδης με ένα τσιγάρο και έτρεχε φορώντας πραγματικά είτε τη στολή του εθελοντή πυροσβέστη, είτε του υδραυλικού, είτε φορούσε το κουστούμι βέβαια για να πάει στις επίσημες εκδηλώσεις ή να πάει σε ένα υπουργείο, σε ένα γενικό γραμματέα, να διεκδικήσει για το νησάκι του, όπως έλεγε τους Φούρνους. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα, γιατί δυστυχώς τα πράγματα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν και εδώ είναι που λέμε ότι πρέπει οι αυτοδιοικητικοί να μάθουν να χτυπάνε λίγο περισσότερο τη γροθιά τους, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι που θα τους ακούνε. Τώρα βέβαια το πώς θα το γίνει αυτό είναι ένα θέμα. Πώς κάνεις και τον άλλον να ακούσει και να αντιληφθεί μερικά πράγματα. Γιατί εδώ μάλλον κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται σωστά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Γιάννη Παλαιοκαστρίτη, ο οποίος είναι και ειδικό συνεργάτης στο Δήμο Ανατολικής Σάμου σε θέματα που αφορούν χωροταξικό κλπ. Καθώς έχουμε κάποιες εξελίξεις με τους μικρούς οικισμούς. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κύριε Παλαιοκαστρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω εσείς αν είχατε γνωρίσει τον Δημήτρη τον Καρύδη προσωπικά.
1: Δεν τον ήξερα καθόλου.
0: Το δυστυχώς που είπατε, το δυστυχώς που είπατε είναι πραγματικά αλήθεια, γιατί ήταν ένας αυτοδιοικητικός από αυτούς τους ελάχιστους που μπορείς να βρεις. Χωρίς να. Γιατί μπορεί, ξέρετε, να ακούγεται λίγο υπερβολικό το ρόλο αυτό που λέμε, γιατί με βρίσκουν και στον δρόμο και μου λένε, διαβάζοντας αυτά που λένε όλα τα site, ήταν όντως τόσο καλός αυτός ο άνθρωπος. Ήταν όντως τόσο καλός, ήταν τόσο αγνός, θα πω εγώ, ήταν τόσο αυθεντικός. Ναι. Δεν παρίστανε κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Αυτό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτό έτσι πρέπει. Εντάξει, αυτό είναι κανόνα ζωής πρέπει να είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε λίγο, γιατί βλέπω ότι έχετε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Και λέτε ότι θίγονται πάρα πολύ, ακόμη περισσότεροι από αυτούς που εμείς νομίζαμε ότι θα θιχτούν με τους μικρούς οικισμούς. Τι έχει ακριβώς γίνει?
1: 3,5 εκατομμύρια θίγονται και μεταξύ των σχεδίων οι μισοί Έλληνες θίγονται.
0: Μισοί Έλληνες, ναι.
1: Μισή, και μην πω και κάτι παραπάνω. Αυτά, απλά βλέπω ότι... κάτι τώρα με την αποχώρηση του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη,
0: ναι,
1: από το Υπουργείο, αρχίζουν και το μαζεύουν. Προφανώς υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε παιδάκια να λέμε ότι κάτι ευκολοχώνεται για να το φάει ο κόσμος. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι οικισμοί μετά το προεδρικό διάστημα το πρισινό, αναγκαστικά πήραν εντολή όλοι οι μελετητές να τους μικρύνουν πάρα πολύ. Σε μια χώρα με τέτοια προγεννητικότητα, δηλαδή να μην έχει κανένα περιθώριο. Άμα δεν έχεις χώρο να δομήσεις κάτι, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πού πας? Και όλα αυτά τα χωριά, και το σχέδιο από ό,τι φαίνεται, τελικά είναι επειδή ερημώνουν. Έτσι. Δηλαδή τώρα σε 2-3 χρόνια από τώρα κάποια θα ερημώσουν εντελώς, έτσι.
0: Να πω κάτι, δηλαδή τώρα απλά και λαϊκά. Σκεφτόμαστε, ο Πρωθυπουργός θα πάει σε λίγες ημέρες στη ΔΕΘ και όλοι έχουν στραφεί, εντάξει, όλα τα φώτα, γιατί θα πάει στη ΔΕΘ και όλα τα κόμματα και λοιπά και θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη και δεν ξέρω τι. Και είναι μια κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή θέλει και λέει ότι να έχει την αυτοδυναμία και λοιπά. Κάνοντας αυτά και έχοντας υπάρξει όλες οι παρατηρήσεις, οι αντιδράσεις από τους την ΚΕΔΕ και λοιπά, τι δεν καταλαβαίνουν? Έφυγε και ο κύριος Μπακογιάννης, όπως έφυγε από το Υπουργείο.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε. Ακόμη
1: προσωπικούς λόγους επίσημα.
0: Προσωπικοί λόγοι. Ό,τι είναι. Γιατί δεν κοιτάνε να το αλλάξουν όλο αυτό και να έχουν τον κόσμο? Εγώ τώρα κάνω μια πολύ απλοϊκή χαζή, θα πω. Έτσι.
1: Αυτό που το άρθρο που ανέβασα από το Βήμα σήμερα, ότι θα μπουν μέσα σε...
0: ψηφιακή πλατφόρμα.
1: Και όλοι οι 12.000 οικισμοί στην Ελλάδα, και ότι θα μπορείς να πας να παραπονεθείς, γιατί... λοιπόν, αυτό είναι, προφανώς δεν έχουν τα μούτρα να πούνε ότι το παίρνουμε πίσω, κάναμε, δεν μας βγήκε.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα το πάρουν πίσω, δηλαδή όλο αυτό που γίνεται τώρα αποσκοπεί?
1: Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας με την εμπειρία του.
0: Μα γι' αυτό και σας ρωτήσω. Ναι, αυτό. Πολλές.
1: Λοιπόν, λογικά θα πάνε να το μαζέψουν τώρα προσωρινά, έτσι να δείξουν ότι μπορείς κάτι να πεις ακόμα, ενώ είναι πι δέλτα, είναι προεδρικό διάταγμα από πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, λοιπόν... και η καταστροφή που θα φέρει στη μικροδιοκτησία είναι τρομακτική. Τρομακτική, έτσι. Εμένα σαν μεσίτη τώρα και σαν μηχανικό με πήρε πελάτη σαν πριν μία ώρα και μου λέει έχω μέσα στον οικισμό στους βουρλιώτες 700 τετραγωνικά. Είναι από εκεί που κάτω, λίγο πιο κάτω από το σχολείο που τώρα αυτή τη στιγμή είναι καθαρά, είναι μέσα στον οικισμό. Λοιπόν, θέλω να το πουλήσω, της λέω βιά σου γιατί δεν... Τώρα μπορείς να πάρεις 40-50 χιλιάδες, δεν ξέρω το οτιδήποτε είναι. 100-200, οτιδήποτε, δεν θέλω να λέω νούμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε 2-3 μήνες, μόλις γίνει τελειώστο το κουσού και μπουν τα όρια, δεν θα κάνει ούτε 5. Δεν θα κάνει, για χώρα, θα πουλήσει τα ελιές. Τίποτα άλλο.
0: Διαβάζω εδώ ότι στην πλατφόρμα θα αναρτώνται οι ενστάσεις, αυτό που λέτε. Mm. Αλλά το έργο θα γίνει ένας προέλεγχος πληρότητα και υποβοήθηση αξιολόγησης και το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 1η Ιουνίου 2029.
1: Θα τραβάνε πιο πέρα. Θα τραβάνε πιο πέρα. Δηλαδή αυτό μου θυμάστε πριν 6 μήνες τι λέγανε, ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ερχόταν το Μάρτιο να το ολοκληρώσουν, να το παρουσιάσουν και να το κλείσουν και να το περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί βιαζόταν να πληρωθούν οι μελετητές και να κλείσει mm-hmm. το έργο, να μην χάσουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα αρχίζουν και το μαζεύουν αυτά από ό,τι φαίνεται. Όλα, μην πω τι ήταν.
0: Για
1: δεν
0: να πιέσουν και ποιος ξέρει που αποσκοπούσαν. Ή δεν τους βγήκανε τελικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν θέμα γενικού γραμματέα. Με όλο το σεβασμό του άνθρωπου δεν τον ξέρω. Αλλά από τότε που έφυγε, βλέπω ότι άλλαξε κάπως η τακτική του Υπουργείου. Τρέχανε πανικόβλητοι να τα κλείσουν. Να τα κλείσουν με τα όρια οικισμών έτσι όπως σας τα έχω δείξει και εσάς. Mm-hmm. Ξέρετε, χαρακτηριστικά παραδείγματα βουρλιώτες, 80% μείωση της έκτασης του οικισμού. Εντάξει τώρα, γιατί. Και το χειρότερο είναι ότι όλο αυτό το πάτημα είναι πάνω σε μια τεχνικότητα. Δηλαδή, η τεχνικότητα είναι ότι οι νομάρχες υποτίθεται, ξαφνικά είχε βγάλει κάτι αποφάσεις του ΣΤΕ, έτσι, ότι δεν είχαν δικαίωμα οι νομάρχες να κάνουν διάφορα πράγματα, όχι μόνο γιατί, δεν ξέρω εγώ γιατί. Ενώ ήταν διορισμένοι από το κράτος.
0: Ήτανε, ναι, δεν ήταν εκλεγμένοι τότε.
1: Έτσι, ανανομό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, πώς δεν είχαν. Θεωρούσα το ΣΤΕΠ δεν είχε δικαίωμα να βάλουν όρια που το βάλανε στους οικισμούς από το 83 μέχρι το 89. Εκείνη την εποχή, τέλος πάντων. Το 85 επί περισσότεροι. Λοιπόν, παγιωμένη κατάσταση στους οικισμούς, οι άνθρωποι είχαν τέτοια μια περιουσία, ξέρουν ότι είναι μέσα στον οικισμό για 50 χρόνια, σχεδόν 45 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και τώρα σου λένε, στο πετάμε έξω. Δηλαδή, μόνο και μόνο για κοινωνική δικαιοσύνη και μόνο, έτσι, βρίσκεις μια φόρμουλα να κρατήσει τα ίδια όρια και πόσο, και πόσο μάλλον να τα αυξήσεις κιόλας. Γιατί δηλαδή, ποιος θα, αν αυτή η χώρα θέλει ανάπτυξη και να αυξηθεί η γεννητικότητα και να πάει καλά, ποιος θα είναι ο υποδοχέας ανάπτυξης όταν όλα τα χωριά γύρω-γύρω έχουν χωραφάκια απ' έξω, τα οποία είναι άχρηστα.
0: Μα θα ρημώσουν όλα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τίποτα, να παραβάλει ελιές. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Δηλαδή είναι όλο το σκεπτικό και αυτό το πράγμα που έγινε είναι παρανοϊκό. Έτσι, είναι παρανοϊκό. Δηλαδή μειώνει τα όρια των οικισμών γιατί δεν βάλανε, λέτε, οι νομάρχες πριν 50 χρόνια σωστά τα όρια. Και έρες 50 χρόνια μετά ενώ άλλος πλήρωνε ένθια και το έχει σαν εντός οικισμού και το πληρώνει σαν εντός οικισμού και το συντηρεί σαν εντός οικισμού και του λέει το πετάω έξω. Δηλαδή, και θίγονται 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνω ποντάρανε να το περάσουν γρήγορα για να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε. Και πάνω το πήρανε πολύ χαμπάρι.
0: Από τους δήμους, τις κοινότητες όλης της χώρας, υποθέτω ότι έχουν υπάρξει κάποιες αντιδράσεις.
1: Πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Μαζί με τους όλους του Βορείου Αιγαίου αντιτίθενται στο τι πάει να γίνει μετά το χουσού βάσει του Προεδρικού Διατάγματος. Το οποίο το Προεδρικό Διατάγμα 176 του 25 πέρσι το διατάζει. 194, συγγνώμη.
0: Το 194.
1: Λοιπόν, το 25 διατάζει τους μελετητές όταν γίνουν τα του χουσού έτσι να πάρουν τα όρια σύμφωνα με την αστική πύκνωση.
0: Mm-hmm.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή τώρα μιλάτε σοβαρά. Έρχεστε να παρακμάζω τον πληθυσμό. Έρχεστε και μιλάτε για αστική πίκνωση. Δεν μεγάλωσε το χωριό, άρα το μικραίνουμε. Δηλαδή τι λογική είναι αυτή. Δεν μεγάλωσε τώρα τα τελευταία 40 χρόνια το χωριό. Ναι, πώς. Πώς να μεγαλώσει. Αφού φύγει, όλοι να πάνε να μείνουν αλλού στην Αθήνα, να το πω και δεν ξέρω τι. Γιατί εδώ κόψατε τις δουλειές, κόψατε την νυχτερινή διασκέδαση, κόψατε τον τουρισμό. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το νησί σε 50 χρόνια θα είναι σε άλλα χέρια. Ξεκάθαρα, ας πούμε. Και καταλαβαίνει και πολύ καλά ο κόσμος τι λέω. Δεν λέω κάτι παράλογο, λέω κάτι ναι. Το οποίο είναι απτός υπαρκτός κίνδυνος. Οι βουρλιώτες σε 10 χρόνια θα έχουν 40 άτομα.
0: Εννοείται. Να. Και τώρα έτσι. Κάποιοι βέβαια τρέχουν να
1: ναι,
0: βγάλουν...
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα, ναι. Ταυτόχρονα, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Ταυτόχρονα βγαίνει και ένα ΦΕΚ πριν κάνα μήνα, έτσι μια διόρθωση, για τους παρακμάζοντες και ερημοποιημένους οικισμούς, ότι μπορεί να σου πάρει ένας πακέτο και να σου κάνει resort.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι εγώ πρέπει να πιστέψω ότι όλο αυτό έγινε γιατί απλά οι νομάρχες δεν βάλανε και σωστά όρια το 85.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι και προκλητικό αυτό που γίνεται. Και απλά τώρα η πληροφορία τρέχει πολύ περισσότερο. Έτσι. Και γίνονται γνωστά κάποια πράγματα. Και ας είναι καλά ο κύριος Κεγκέρογλου από την ΚΕΔΕ τότε που έχει αναδείξει το θέμα και έχει κάνει πολλή δουλειά στο να... ότι μικραίνουν τα χωριά όλης της Ελλάδας σε έκταση. Και σε κάποιες περιπτώσεις τρομακτικά έτσι, όπως Παλιόκαστρο και Χώρα και Βουρλιώτες. Μιλάμε για 60-70-80%.
0: Τραγικό. Κάποιοι, μάλλον, εάν κάποιος εκδώσει οικοδομική άδεια μέχρι τα τέλη του 26 μπορεί να χτίσει, γιατί ξέρω ότι υπάρχει έτσι μια εγρήγορση.
1: Α δούμε θα περάσει αυτό το πράγμα τελικά, γιατί αν δεν ολοκληρωθούν τα τοχουσού,
0: ναι.
1: Έτσι, το προεδρικό διάταγμα που βγήκε που ορίζει ότι πρέπει να μειωθούν, να μπουν όρια άλλα, τέλος πάντων, με άλλα κριτήρια,
0: ναι.
1: Έτσι, γιατί τα έβαλε, λέει, επί λέξη αναρμόδιο όργανο, ότι
0: οι νομάρχες, ναι.
1: Σε ένα αρμόδιο όργανο. Λοιπόν,
0: άρα περιμένουμε τα τοπικά, το τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό.
1: Εγώ νομίζω ότι, δεν νομίζω ότι θα έρθει στην τελική μορφή που μας έχουν δείξει ότι θα έρθει, η οποία είναι να σου πέφτουν τα δόντια. Έτσι, δηλαδή είναι τρομακτικά πολύ άσχημη κατάσταση με τα χωριά. Τα μικρά είναι πάρα πολύ, τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί, γιατί για πολιτικούς λόγους και μόνο. Γιατί το προσπαθήσανε, θα δουν τις αντιδράσεις και κάπως θα κάνουν πίσω. Εγώ το πιστεύω αυτό και το εύχομαι, γιατί πολιτικά τουλάχιστον δεν τους βλέπω καλά.
0: Με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο τι γίνεται εκεί, πού είμαστε?
1: Αυτό είναι το κλειδί. Αν δεν τελειώσει αυτό, δεν θα αλλάξει κανένα όριο.
0: Ναι, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Αυτό ακριβώς σας είπα και πριν λίγο. Θυμάστε ότι μας τρέχανε και μας λέγανε ότι πρέπει να έρθουν τον Απρίλιο.
0: Τώρα δεν υπάρχει αυτή η καταληκτική ημερομηνία. Αλλά γενικότερα προχωράει κάτι, έχουμε καταλήξει.
1: Δεν έχουμε ειδικά μέσα τώρα, τους περιμέναμε να έρθουν τώρα. Δεν υπάρχει από τον Αύγουστο, δεν είναι δεν ούτε
0: καλά,
1: κανένα.
0: Καλά, σιγά μην έρθουν τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Μα δεν λειτουργεί κανένα γραφείο τον Αύγουστο. Άμα πάρετε σε γραφείο, σε υπουργείο στην Αθήνα, δεν βρίσκεται κανένα.
1: Ακριβώς. Έτσι λέγανε αυτοί, ότι θα πρέπει να κλείσει, γιατί σας λέω, υπήρχε τότε κάτι κάνανε και με το Ταμείο Ανάπτυξης τα βρήκανε. Γιατί αυτή ήταν το ζουμί, να κλείσει, πότε να κλείσουν οι μελέτες για να μην χάσουμε τα λεφτά. Αυτό ήταν το...
0: Μα έχουν, εννοείται, αλλά βλέπουν ότι δεν έχει μάλλον απορροφηθεί μεγάλο κομμάτι, χαμένα χρήματα πάρα πολλά και τώρα φαίνεται κάτι γίνεται προκειμένου να προλάβουμε, δεν ξέρω. Τι
1: δεν
0: έχει
1: ξέρω,
0: γίνει.
1: Τρυπώδη, πάντως... Ο κύριος Μπακογιάννης πάντως από τότε που έφυγε, όλοι αυτοί πάμε να τελειώνουμε, να κλείσουμε, να μειώσουμε τους οικισμούς, βλέπω η διάθεση έχει αρχίσει και μειώνεται. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, μακάρι να είναι τυχαίο.
0: Τυχαίο δεν νομίζω που λέει. Ναι. Τώρα έχουμε και το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Γελάτε.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Για
1: μα όχι, πάνε όλη η φιλοσοφία όλων αυτών των πραγμάτων, έτσι, πάνε να ακυρώσουν τη μικροδιοκτησία στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό, εμένα αυτό με ενοχλεί.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούν να συγχωρήσουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι το ότι οι Έλληνες είχαν σπίτια, είχαν στέγη, δηλαδή ήταν προνομιούχοι σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Νομίζω ότι φταίνει η Ευρωπαϊκή.

0: χώρισε για προσωπικούς λόγους ο κ. Μπακογιάννης. Δεν βλέπω την ίδια ορμή να κλείσουν τα του χουσού, να το πω έτσι.
1: Ναι. Το τοπικό σχεδιασμό, το πολεοδομικό.
0: Τα τοπικά χωρικά σχέδια.
1: Ναι.
0: Για τις ανανεώμησεις με πηγές Αρμαγεδόνας. Δεν το συζητάμε.
1: Κρατάμε, έτσι, βέβαια. Εμείς έχουμε όλες τις περιοχές, δηλαδή και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες που είναι μέσα.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε ένα τέτοιο γεωγραφικό ανάγλυφο αυτής της χώρας, έτσι, με κάτι νησιά αρκετά μεγάλα, στα 5 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο στη δικιά μας περίπτωση από τα ασιατικά παράλια, έτσι, γιατί πας, αντί να δώσεις κίνητρα, να έρθει κόσμος να μείνει, έτσι, να απτυχθεί οικονομικά το μέρος, γιατί η μεγαλύτερη εξασφάλιση είναι αυτή, έτσι. Δεν είναι να βάλεις στρατό και να κάνεις στρατόπεδα. Είναι να υπάρχουν αρκετά συμφέροντα και όχι μόνο ελληνικής φύσεως και ευρωπαϊκής και το ένα και το άλλο. Γιατί πας και προσπαθείς να τα ερημώσεις με τέτοιες νομοθεσίες. Δηλαδή είναι αδιανόητο για μένα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει μόνο μια κακή λογική. Ξεπουλούνται όλα και θα τελειώσουμε με τη μικροδιοκτησία. Γιατί κάποτε, αν θυμάστε, έγινε και αδιανομή των χωραφιών, έτσι. Τότε για να στην αδιανομή, αυτοί που ισχυρίζονται ότι καλά κάνουν και με την εξωσχεδία και με τα χωριά σου, λέει, όταν έκανε αδιανομή 50 ο πλαστήρας και ο παπάγος, έτσι, χωράφια δώσανε για καλλιέργεια, δεν έχω παιδά. Εντάξει, έχουν και αυτοί ένα δίκιο.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν είναι έτσι. Έτσι, εδώ το νησί θέλει τουριστική ανάπτυξη, θέλει γενικότερα ανάπτυξη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, και αυτή η τουριστική ανάπτυξη, είδατε πώς την αντιλαμβάνονται κάποιοι, πώς αντιδρούν κάποιοι που έρχονται εδώ να κάνουν λίγο καιρό τις διακοπές τους, ότι έχει χαθεί το ανάγλυφο, ότι αλλιώς ήταν που ξέραμε εμείς τους οικισμούς. Ξέρετε, τώρα, οι Αθηναίοι θέλουν αφήνια, όταν έρχονται δύο μήνες να τα βρουν όπως τα είχαν αφήσει. Αλλά τους 12 μήνες.
0: Εγώ τα έχω γράψει, με κατηγορήθηκα.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Πήρα από 7 στους 10 έπαιρνα συγχαρητήρια στον δρόμο για αυτό που γράψα. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι φυστήκανε, δεν πειράζει. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Όποιους βλέπω, οι οποίοι ποτέ τα αγαπάνε τον τόπο, έρχονται δύο εβδομάδες διακοπές. Ο τόπος αυτός πρέπει να μείνει απαράλλακτος, γιατί έτσι τον θυμούνται αυτοί από μικροί, έτσι, και να μην έχει καμιά ελπίδα αυτός ο τόπος. Έτσι. Καμία ελπίδα. Δεν είπαμε ούτε να χτιστεί το σύμπαν ούτε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς ένα σπίτι, σε ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικά, ένα σπίτι 200 τετραγωνικά μπορείς να κάνεις σε δύο ορόφους. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε 5 ορόφους, τίποτα. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά θέλουν να είναι όλα ίδια και απαράλλαχτα. Εντάξει, ωραία, ας πάνε αλλού διακοπές. Εντάξει, βρούμε και εμείς την υγειά μας. Γιατί εμείς μένουμε, και εγώ και εσείς, μένουμε 12 μήνες το χρόνο εδώ πέρα.
1: Έτσι. Αλλά κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Πραγματικά.
0: Δεν τους νοιάζει. Αυτό
1: δεν τους νοιάζει.
0: Τους νοιάζει. Ναι. Τους νοιάζουν οι διακοπές του Αυγούστου μόνο. Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν θέλω να. Αλλά δυστυχώς έφτασε ο κόμπος το χθεν και το έγραψε αυτό το πράγμα, όταν κλείσανε τα πανηγύρια. Και συνειδητοποιούμε και από σχόλια ντόπιων που εγώ δεν είχα ασχοληθεί τόσο πιο πριν, ότι δεν μπορεί να είναι οι μισές μηνύσεις σε μαγαζιά να έρθουν από πώς το λένε, σταθερό τηλέφωνο άλλης περιοχής. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Ξέρετε, και αυτό τώρα, μιας και το αναφέρετε, πολύ έτσι επιγραμματικά θα πω, ότι με προβλημάτισε... Με προβλημάτισαν μάλλον αυτά που μου είπαν 2-3 επιχειρηματίες της εστίασης, ότι θα πρέπει να βρεθεί και μία ισορροπία. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει κάθε Σάββατο να υπάρχουν 3-4 πανηγύρια που παίζουν μέχρι το πρωί και να υπάρχουν μαγαζιά που πληρώνουν ΦΠΑ προσωπικό που να κλείνουν στις 11.30. Αυτό τι θα σημάνει του χρόνου ή τον επόμενο χρόνο? Ότι θα έχουμε μεγάλη μείωση πια και κλείσιμο καταστημάτων που δεν μπορούν να αντέξουν.
0: Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι το πρόβλημα, είναι το αποτέλεσμα.
1: Είναι το αποτέλεσμα, έτσι.
0: Είναι το αποτέλεσμα του να έχεις μία σεζόν τόσο συρρυκνωμένη. Έτσι, γιατί άμα υπήρχε κόσμος 6-7 μήνες το χρόνο, σεζόν, και τα μαγαζιά ήταν γεμάτα και ανοιχτά από το Μάιο, από το τέλη Απριλίου μέχρι το τέλη Οκτωβρίου, έτσι, και όχι 1,5 μήνα τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, δεν θα υπήρχαν και τέτοια παράπονα. Θα γινόταν τα πανηγύρια και θα είχε και ο κόσμος δουλειά και τα μαγαζιά. Αυτό, αυτό ακριβώς είναι η κατάρα της Σάμου, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Ότι είναι,

0: είναι ένα μέρος το οποίο είναι, δουλεύει, αλλά έχει ένα όριο. Δηλαδή, φτάνει πάντα
1: ένα
0: λίγο.
1: Ένα ταβάνι έχει,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ούτε χωριό, ούτε πόλη. Έτσι. Δεν είναι ούτε τουριστικός προορισμός να πεις wow. Δεν είναι και ότι δεν έχει, έχει και μηδέν. Δηλαδή είναι κάποιο, σε ένα μετέχμιο το οποίο τρώει το, τον αφέντη. Πώς να σας το πω. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να έχει να μπει επιχείρηση τώρα και δουλεύει ένα μισή μήνα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και το 12 μήνες μετά, τους υπόλοιπους 10 μισό μήνες να κάθεται. Και να βαράει μύγες. Έτσι είναι.
1: Εντάξει, φέτος μπορεί να δούλεψε 3 μήνες. Γιατί ο κόσμος ήταν αρκετός.
0: Δεν δούλεψε
1: αλλά...
0: όμως 3 μήνες. Τώρα μεταξύ μας από 15 Ιουνίου στο δικό μας το ξενοδοχείο, είχε 30% πληρότητα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει τώρα. Ναι. Δηλαδή, από τις 10 Ιουλίου και μετά μέχρι 25-30 Αυγούστου, ναι, αυτή είναι η σεζόν της άμμου. Μην γελιόμαστε. Τώρα τα άλλα είναι ψίχουλα.
1: Ναι.
0: Για να πεις ότι
1: για να μπορείς
0: κάτι.
1: Να τα απεξέλθεις, σωστά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Κύριε Παλαιοκοστρίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουμε κάτι θετικό, έτσι, κάτι καλό να μεταφέρουμε στον κόσμο.
0: Το λυπηρό είναι ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με ένα κράτος που σου φέρεται άσχημα, κακά. Δηλαδή το καλό νέο θα ήταν να το τρενάρουν γιατί φοβούνται τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ το καλό νέο θα έπρεπε να βγει κάποιος και να πει κάναμε λάθος με τους οικισμούς. Θα το
1: ξαναζητήσουμε
0: πίσω. Με το ΣΤΕ,
1: ναι.
0: Έτσι, θα αφήσουμε τα όρια γιατί να μην ρίξουμε κανέναν συνάνθρωπό μας. Έτσι, αυτή έπρεπε να... τότε θα έλεγες ναι, έχω κυβέρνηση. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα έχεις κάποιον που προσπαθεί απλά να σου πάρει το οικόπεδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια κύριε Παλαιοκοστρίτη. Γεια σας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω.
1: Είναι μια προσφορά.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1882, η επική εισαγωγή 1812 του Πιόρτ Ήλιτ Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. 20 Αυγούστου 1954, κατατίθεται στην γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με έτοιμα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες, τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. 20 Αυγούστου 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μοιχείας.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
21: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
4: Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένες αισθήσεις.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
30: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
31: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
32: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
33: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
34: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
33: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
34: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
33: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
34: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
33: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
34: Πανουράκης.
35: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: 2000 FM.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Κυβέλη του Πύργου, καθώς προετοιμάζουν τα γνωστά κυβελομαγειρέματα που είναι πλέον θεσμός, αν δεν κάνω λάθος, είναι τουλάχιστον 15 χρόνια που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Ας με διορθώσει η κυρία Νανά Νικολάου, η πρόεδρος του Συλλόγου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πολύ σωστά, είναι πάνω από 20 χρόνια ο θεσμός, όσο και ο σύλλογος από το 2001. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε μετά τη φωτιά για να, το 2000, σαν μια, πώς να το πω, σαν έναν τρόπο, πώς να το πω, να ξαναζωντανέψουν, να ξαναζωντανέψει το χωριό και μέσα από το σύλλογο να δώσει ξανά ζωή. Mm-hmm. Αυτό είναι και η Κυβέλη. Είναι η μορφή της Κυβέλης από την αρχαιότητα. Αυτό αναπαριστά, την αναπαραγωγή. Ήταν η θεά της βλάστησης, mm-hmm. της γης και της αναγέννησης. Έτσι να δώσουμε και αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Σωστά, βέβαια, να τα πούμε όλα. Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση που έγινε αρχικά, όπου εκεί οι γυναίκες του συλλόγου μαγειρεύουν πάρα πολλά φαγητά και ο κόσμος βέβαια έχει την ευκαιρία να πάει να αγοράσει, να δοκιμάσει. Δεν είναι το κλασικό, κάνω ένα πανηγύρι, ψήνω σουβλάκια κλπ.
1: Πολύ σωστά. Όπως, εντάξει, είναι θεσμός πάνω από 20 χρόνια. Σεβόμαστε εμείς που συνεχίζουμε αυτή την παράδοση, καταρχάς, τις γενιές που εμπνεύστηκαν αυτό το πανηγύρι και που έχει τι σκοπό τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει σκοπό να συναντηθεί ο Σαμνιώτης και ο επισκέπτης της Σάμου με γεύσεις παραδοσιακές, οι οποίες, πώς να το πω, θα του θυμίσει διάφορα πράγματα από το παρελθόν του, από τις βόλες του στο χωριό, όταν ήταν μικρό παιδί. Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε και με τα κρασιά μας και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο λαϊκό πανηγύρι, το οποίο βέβαια έχει αυτό το χαρακτηριστικό των πολλών φαγητών και έχει μεγάλη δυσκολία, γιατί το χωριό δυστυχώς πλέον έχει μείνει με πολύ λίγα άτομα, άρα και σε ένα σύλλογο είμαστε ακόμα λιγότερα. Παρόλα αυτά επιμένουμε να το φτιάχνουμε, να το στείνουμε, να τα οργανώνουμε. Υπάρχει εθελοντισμός, υπάρχει φαντασία, δημιουργικότητα και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει το Σάββατο αυτό στην όμορφη πλατεία του Πύργου.
0: Από τι ώρα?
1: Ξεκινάμε από τις 8:30.
0: Μάλιστα. Εκτός βέβαια από τα φαγητά, θα υπάρχει ορχήστρα?
1: Βεβαίως, θα έχουμε την ορχήστρα των Γιαμαίων, Λιάπη και Τσερέ. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί παίζουν οι άνθρωποι αυτοί σε όλα τα πανηγύρια και καταφέραμε και τους έχουμε κι εμείς και στείνουν ένα φανταστικό νησιώτικο και λαϊκό γλέντι. Και οι πυριώτες ξέρουν να διασκεδάζουν, αλλά και ο κόσμος που επισκέπτεται τον πύργο. Θα έχουμε και λαχιοφόρο με πάρα πολλά δώρα από την τοπική αγορά και από το Καρλόβας και από το Βαθύ και από παραγωγούς του πύργου με μέλια και κρασιά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, θέλαμε να τονίσουμε έτσι λίγο και την αγροτική παραγωγή του χωριού μας. Και είναι σημαντικό το ότι κάποιος από το υστέρημά του προσφέρει στη λαχιοφόρο του συλλόγου μας και θα θέλαμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο σκοπός της γιορτής αυτής της δικής μας είναι να υπάρξουν κάποια έσοδα ώστε να καταφέρουμε να επισκευάσουμε την Πινακοθήκη και το Μουκομουσείο Ελένη Τζιβάνη, το οποίο δυστυχώς έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές με τα χρόνια. Και φυσικά να συνεχίσουμε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε για μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ενώ τέλος θέλουμε με το βήμα που μας δίνεται να πούμε ότι για να συνεχίσουν να είναι ζωντανά τα χωριά έχει σημασία να στηριχθούν οι σύλλογοι και οι χώροι που φιλοξενούνται οι σύλλογοι. Και μην ξεχνάμε ότι το παλιό σχολείο, το εμβληματικό αυτό κτίριο, κτίριο στην πλατεία του χωριού μας έχει υποστεί ζημιές από το σεισμό και περιμένουμε 6 χρόνια μετά να μας δώσουν το πράσινο φως με μελέτη, με τις επισκευές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να μπορούμε με ασφάλεια να λειτουργούμε τις δραστηριότητές μας. Υπήρχε μια θετική είδηση σε πρόσφατη συνέντευξη του Δημάρχου και περιμένουμε πραγματικά να υλοποιηθεί άμεσα.
0: Μακάρι, μακάρι, πραγματικά, γιατί μιλάμε για ένα ορεινό χωριό, το οποίο, μάλλον στο οποίο προσπαθούν κάποιες οικογένειες με μικρά παιδιά να παραμείνουν παρά τις δυσκολίες, το ότι είναι πιο μακριά από το κέντρο κλπ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τέλος πάντων. Και πρέπει πραγματικά να σκύβουν οι Δήμοι πάνω και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμμο, πάνω σε τέτοιες περιοχές, να παραμείνει ο κόσμος στα χωριά. Εξάλλου αυτό είναι το στοίχημα.
1: Ναι, στα χωριά που έχουν όμορφα σχολεία, που έχουν όμορφες πλατείες, που τα παιδιά βγαίνουν έξω και δεν φοβάσαι να τα αφήσεις μόνα τους, που λέει ο λόγος.
0: Σωστά,
1: θέλω
0: έτσι
1: να πω, είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό, όμορφο, είναι η φύση. Όλες οι οικογένειες στηρίζονται και από την παραγωγή, από την αγροτική παραγωγή. Mm-hmm. Και στο παρελθόν που λειτουργούσε αυτό το κτίριο, υπήρχαν πραγματικά πολλά τμήματα, παιδιά τα οποία είχαν δυσκολία να απευθυνθούν είτε στο Καρλόβαση είτε στο Βαθύ που είναι τα κέντρα, κάνανε πλούσιες δραστηριότητες, έχουν να το θυμούνται ακόμα και τώρα, ας μας δώσουν τη δυνατότητα να τα ξαναξεκινήσουμε αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα πραγματικά.
0: Και επίσης, από ό,τι ξέρω, κυρία Νικολάου, θα χορέψουν και κάποια τμήματα, γιατί έχετε χορευτικά συγκροτήματα, μάλλον τμήματα χορού.
1: Σωστά, έχουμε το χορευτικό, το παιδικό χορευτικό. Φυσικά θα έχουμε την τιμητική, θα έχουμε την τιμή να απολαύσουμε τα παιδάκια μας, αυτά που θα χορέψουν, με επικεφαλής βέβαια την Όλγα τη Γουργούλη, τη χοροδιδάσκαλό μας, ενώ θα φιλοξενήσουμε και το χορευτικό του Παγόνδα, έτσι σαν κάπως με έναν συμβολικό τρόπο, όπως είναι αυτή ο ορεινό χωριό και έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή και το κλείσιμο του σχολείου τους, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό, την πιθανότητα μάλλον κλεισίμα του σχολείου τους.
0: Θέλουμε κλείσιμο,
1: συμβολικά να
0: τους
1: φιλοξενήσουμε και να θα μας χορέψει το χορευτικό του Συλλόγου Ομόνια.
0: Δεν πάνε για κλείσιμο και υποβάθμιση, αλλά και αυτό ακόμη δεν είναι σίγουρο, λέω, γιατί εντάξει,
1: μακάρι
0: το να κλείσει είναι
1: λοιπόν
0: τραγικό αυτό.
1: Είπα, πιθανότητα κλείσιμα.
0: Μιας και αναφερθήκατε στο σχολείο, εκεί στον πύργο το σχολείο είναι τριθέσιο.
1: Το σχολείο είναι διθέσιο, έχουμε και νηπιαγωγείο με πάρα πολύ καλές νηπιαγωγούς, έχουμε και δημοτικό σχολείο, έχουμε και γυμνάσιο. Απλά ναι, ευθύνουσα πορεία των παιδιών και τις, πώς να το πω, υπάρχει, δεν μένουν οικογένειες, δεν έχουν κίνητρα να μείνουν οικογένειες στο χωριό. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος κάποια στιγμή τα σχολεία να ερημώσουν. Απλά όταν κλείνει ένα σχολείο τελειώνει και η κοινωνία του χωριού, δυστυχώς. Αυτό, γι' αυτό πρέπει να φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού μια ζωντανή κοινότητα και να της δίνουμε κίνητρα να πηγαίνει ο κόσμος να μένει στην περιφέρεια και στην Ιππέθρο.
0: Έτσι. Λοιπόν, 8 η ώρα, μάλλον 8:30. Μετά τις 8:30 η ώρα, μπορείτε να
1: είναι
0: πάτε στον πύργο.
1: Είναι ελεύθερη.
0: Τέλεια. Και να γευτούμε ό,τι τραβάει η όρεξή μας πραγματικά, γιατί ξέρω ετοιμάζεται πολλά.
1: Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των επισκεπτών μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Σύλλογο Κυβέλη του Πύργου. Η κυρία Νανά Νικολάου, η πρόεδρος, πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην ερημώσουν τα μικρά ορεινά χωριά ή παραθαλάσσιοι οικισμοί, δεν έχει σημασία. Μπορεί το χειμώνα να γεμίζουν με τους ετεροδημότες, αλλά το χειμώνα είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Απ' την άλλη, όσοι ζουν εκεί λένε ότι υπάρχει μια ποιότητα ζωής, δηλαδή στο πώς θα μεγαλώσει το παιδί, που μπορεί να παίξει άνετα στους δρόμους, που δεν φοβάσει τα αυτοκίνητα, το οτιδήποτε. Η ασφάλεια μετράει Είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές τα βάζεις όλα στη ζυγαριά και βλέπεις προς τα που γέρνει το θετικό αυτό, τα πλεονεκτήματα. Εάν είναι περισσότερα, σίγουρα παίρνεις μια απόφαση ζωής να παραμείνεις σε ένα μικρό χωριό, όπως είναι ο Πύργος, και να μεγαλώσεις εκεί, να μείνεις με την οικογένειά σου και να μην ερημώσει το χωριό, αυτό που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα σου. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Σήμερα έχουμε την τελευταία, μάλλον την κορύφωση των εκδηλώσεων του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Χθες είχαμε στον Ύμβρασο ποταμό την αναπαράσταση, μετά συναυλία. Σήμερα έχουμε 9 η ώρα το βράδυ που θα ξεκινήσει η πομπή με τις ιέριες, θα κατευθυνθούν, μάλλον θα κινηθούν, θα περπατήσουν κατά μήκος όλου του κεντρικού δρόμου του Πυθαγορείου και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στο άγαλμα του Πυθαγόρα, εκεί που γίνεται ένα φοβερό τελετουργικό. Όσοι δεν το έχετε ζήσει, 20 χρόνια γίνεται τώρα, ή όσοι είστε επισκέπτες ή για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε βρεθεί τέτοια μέρα, φοβόσαστε τον κόσμο κλπ. Φοβόσαστε τον κόσμο, ενώ να μην ταλαιπωρηθείτε που θα πάτε να παρκάρετε και όλα αυτά. Αξίζει τον κόπο μία φορά να το δείτε. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, πάντα στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. 9 η ώρα το βράδυ απόψε. Ενημερώνουμε, λέει ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, τους αμπελεργούς, μέλη του συνεταιρισμού, ότι συνεχίζει την παραλαβή σταφυλιών στο Ινοπείο Καρλοβάσου του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ως εξής. Ινοπείο Καρλοβάσου, Δευτέρα 24/8, 7 το πρωί με 6 το απόγευμα. Τρίτη, επίσης 25 του μήνα, ίδια ώρα. Μοσχάτα και βιολογική καλλιέργεια σταφύλια. Τετάρτη, επίσης μοσχάτα και σταφύλια για ειδική εινοποίηση σάμενα, από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Πέμπτη, 27/8, από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, μοσχάτα και ερυθρά. Παρασκευή, 28 Αυγούστου, από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, μοσχάτα σταφύλια παραλαμβάνει το Ινοπείο Καρλοβάσου. Σάββατο, 29/8, από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, επίσης μοσχάτα σταφύλια γίνεται για παραλαβή μοσχάτων σταφυλιών. Την Κυριακή, 30/8, είναι κλειστά. Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση στους παραγωγούς να προσπαθούν κατά το δυνατόν να μην παραδίδουν σταφύλια κάτω των 14B για να επιτευχθεί καλύτερη εινοποίηση των γλυκών ίνων και τα ερυθρά εινοποιήσιμα σταφύλια αλφα ποιότητας να προσκομίζονται σε καφάσια με βαθμό γλυκύτητας B12 και άνω, υγιή και με αναπτυγμένο το χρώμα τους. Αυτά λέει ο Θεόδωρος Χαρμπής, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ. Εσείς τώρα που είστε η εινοπαραγωγή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε πάμε στη ΔΕΘ του 2026. Όλοι πια συζητάνε για αυτή τη ΔΕΘ, τι θα γίνει. Βέβαια, ό,τι υποθεί θα έχει βάθος κάποιον ετών, μέχρι το 30. Αυξήσεις λοιπόν για συνταξιούχους, αλλαγές στο τεκμαρτό και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς. Τέλος Αυγούστου η αποφάση για τα μέτρα της ΔΕΘ. Τι περιλαμβάνει το φετινό καλάθι? Τα σενάρια των παροχών και των μέτρων είναι πολλά, ωστόσο το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι αν τα μέτρα θα είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ή αν θα πάρουν όλοι από λίγα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντοτε ήταν ένα ορόσημο, και ειδικά αυτή του 2026, που είναι και η τελευταία πριν τις επόμενες εκλογές. Είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους μέσα από τα μέτρα, σημείωσε σχετικά ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα. Πέρυσι υπερεύει με μεν κάποιες προσδοκίες, ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό αφορά και αυτή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πλέγμα μέτρων για τους συνταξίουχους. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται πάντα τα σενάρια για νέες μόνιμες ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων για τους συνταξιούχους με μέτρα όπως η 13η σύνταξη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος Κοντογιώργης έκανε λόγο για σημαντικές άδικες περικοπές στην περίοδο των μνημονίων, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για την επαναφορά της 13η σύνταξη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να κινηθεί στον άξονα των πραγματικών ρεαλιστικών αυξήσεων, όπως με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η του 2027 στη ρύθμιση με τις συντάξεις κυρίας. Ενώ κατέληξε, υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων για τους συνταξιούχους που θα ενισχυθεί και σε αυτή τη ΔΕΘ. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό αναφορικά με τη ΔΕΘ. Τι θα ακούσουμε λοιπόν εκεί? Όπως είπαμε, το νέο χωροταξικό που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε πλέον ένα ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 19 Αυγούστου και είναι σε αυτό, εντάσσεται μάλλον για τη Σάμο, εντάσσει και τις 4 δημοτικές ενότητες, τις περιοχές καταλληλότητας για αιωλικούς σταθμούς. Δηλαδή και Ανατολική Σάμου, Βαθέως και Πυθαγορείου περιφερειακές ενότητες, Καρδοβασίου και Μαραθοκάμπου. Είναι περιοχές που διαθέτουν σημαντικό αιωλικό δυναμικό και όπου καταρχήν επιτρέπεται η χωροθέτηση ανεμογεννητριών εφόσον πληρούνται τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Βέβαια, αποκλείονται οι περιοχές Natura 2000, τα τοπία ιδιαίτερου κάλους, φυσικού κάλους, αρχαιολογικοί χώροι και οι ζώνες προστασία τους, οι περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, οι παραδοσιακοί οικισμοί με τις αποστάσεις προστασίας τους και οι ακτές κολύμβησης. Και το ανώτατο βέβαια όριο, ποσοστό μάλλον, εδαφικής κάλυψης από αιωλικές εγκαταστάσεις ορίζεται στο 4% της έκθεσης αναδημοτική ενότητα. Αυτά για το νέο θεσμικό αυτό πλαίσιο για τα αιωλικά πάρκα. Βέβαια, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν κάποιοι θα υποφεληθούν οικονομικά, και το θέμα είναι τι μας ενδιαφέρει, αν θα υποφεληθούμε οικονομικά ή τι θα έχουμε επιπτώσεις, αν και θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις μόνο οπτικά κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται αναφορικά με τη θερμοκρασία, καθώς προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Ακόμη και 40 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο Αιγαίο. Θα έχουμε ανέμους που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, επίσης 4, 5, 6 μποφόρ από 22 μέχρι 37 βαθμούς. Και εμείς εδώ περίπου θα φτάσουμε 36-37, στον ήλιο σίγουρα θα είναι πάνω από 40. Εντάξει, δεν μας έκανε και ζέστες φέτος, να μην είμαστε και έτσι παραπονιάριδες, σίγουρα. Τώρα, επειδή πάμε για εκλογές γενικότερα, έχει αρχίσει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση το ποιοι θα είναι υποψήφοι εδώ στη Σάμο. Είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ήδη υπάρχει ένας βουλευτής εν ενεργεία που δηλώνει παρόν ότι θα είναι και στις επόμενες εκλογές υποψήφιος. Έχουμε τον πολιτευτή, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, που διαστόματος πρωθυπουργού είπε ότι θα είναι υποψήφιος. Άρα εδώ ψάχνουν λογικά μια γυναίκα, γιατί έχουμε και αυτή την ποσόστοση. Εμείς οι γυναίκες είμαστε ποσόστοση στο ψηφοδέλτιο. Το προσπερνάω αυτό. Τώρα, τα υπόλοιπα κόμματα Δεν έχουμε κάτι ακούσει για τα υπόλοιπα κόμματα. Μάλλον ακούγονται κάποια ονόματα, αλλά δεν είναι και κάτι ακόμη σίγουρο. Έχουμε μία Ελλάς του κυρίου Τσίπρα που δεν ξέρουμε καν εδώ στη Σάμο ποιοι εκπροσωπούν αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, δηλαδή για να κάνουμε και μια κουβέντα μαζί τους. Το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά που φαίνεται ότι διαλύονται, βέβαια έχουν διαλυθεί όλα αυτά. Τα πιο μικρά κόμματα της αριστεράς, έτσι, συγγνώμη αν ακούστηκε κάπως. Και για το ψηφοδέλτιο βέβαια της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι λένε διαφορετικά, έχουν άλλες πληροφορίες. Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές διαβάζετε από κάποιους ανθρώπους που αυτοαποκαλούνται δημοσιογράφοι, γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, οι οποίοι σίγουρα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, επηρεάζονται από κάποιους και τους λένε γράψε αυτό. Μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Θα παρακολουθείτε πάντα τους δημοσιογράφους αυτούς που έχουν τα site που είναι επαγγελματικά νόμιμα site. Δεν μιλάμε για blog ή το κάθε κανάλι στο YouTube που μπορεί ο Δημήτρης να πάρει αύριο μια κάμερα και να κάνει ένα, όχι ρεπορτάζ, ένα φωτορεπορτάζ, να πάει σε μια ταβέρνα, να δείξει ένα βουνό. Αυτό δεν σημαίνει δημοσιογραφία, έτσι, για να μην γελιόμαστε, γιατί τα έχουμε λίγο παρεξηγήσει τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα μπουν και όλα αυτά σε μια σειρά. Οπότε μην πιστεύετε ό,τι ακούτε. Είναι κατευθυνόμενα γιατί θέλουν έτσι να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι πολλά τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα βρουν τόσους υποψηφίους. Ακούω και γενικότερα για κάποιους που είναι ότι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Δηλαδή βρίσκονται εδώ στη Σάμο και 2-3 δήμαρχοι, μάλλον 3-4-5 ψηφοδέλτια και μάλιστα 2 από τη Νέα Δημοκρατία λένε τώρα κάποιοι, σας λέω είναι κάποιοι οι οποίοι τους είπανε να πείτε αυτό. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Σίγουρα χρειάζονται πολλά άτομα για να γίνουν τα ψηφοδέλτια, πάρα πολλά άτομα για να συγκροτηθεί ένα ψηφοδέλτιο και δεν είναι και καθόλου εύκολο αυτό να γίνει. Πιστέψτε με. Λοιπόν, είδαμε, ακούσαμε χθες από την κυρία Θωμασούλη σχετικά με, με το κληροδότημα. Αργήσανε λίγο να αποσφραγίσουν τις προσφορές. Τώρα δεν ήμουν εδώ για να ακούσω ακριβώς γιατί είπε η κυρία Θωμασούλη, γιατί εμείς όλοι γνωρίζαμε ότι αυτό θα γίνει στις αρχές του χρόνου. Ναι. Βλέπω πολύ, πώς το λένε, gossip, πολύ ρεπορτάζ για ηθοποιούς εδώ στη Σάμο, για στην Πάτμο η Μαντόνα επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Ορίστε.
2: Ήταν στα μετέωρα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είδες, θα παρακολουθείς και εσύ. Δημήτρη, εγώ δεν τα παρακολουθώ, αυτά δεν τα ξέρω. Η Αντιγόνη ήταν, λέει, στη Σάμο με τον σύντροφό της και επέλεξαν να πάνε σε εστιατόριο στο, πώς το λένε, στο Πυθαγόριο. Δεν λέω σε ποιο, μην κάνω διαφήμιση. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι δήλωσε χθες η κυρία Θωμασούλη στον Ιπποκράτη σχετικά με την αποσφράγηση και τι ποσό θα δοθεί τελικά σε 2 άτομα. Γιατί δεν ξέρω, δεν βρέθηκαν τελικά 3, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει ο Ιπποκράτης. Λοιπόν, στην καταβολή του βοηθήματος γάμου και του βοηθήματος σπουδών προχωρά το κληροδότημα Γερογιαννάκη του Δήμου Ανατολικής Σάμου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των φακέλων. Ελέγχθησαν οι φάκελοι για τις υποψηφιότητες για το 25. Η κυρία λοιπόν Θωμασούλη, που είναι και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος και είναι ουσιαστικά μαζί με τον Γιάννη Χατζηκωνσταντή αυτοί που ξεμπλοκάρισαν επιτέλους ένα θέμα για το κληροδότημα Γερογιαννάκη, για το οποίο όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για αυτό το θέμα, γιατί δεν αξιοποίησαν αυτό το κληροδότημα. Αυτά ήταν χρήματα που έπρεπε να εισπράττει ο Δήμος και τόσα χρόνια δεν τα εισέπρατε, γιατί δεν μπορούσαν αρχικά, δεν υπήρχε η επιτροπή συγκεκριμένη που θα μπορούσε να διαχειριστεί την περιουσία, έπρεπε να αποτελείται από κάποιους δικαστικούς και δήμαρχο. Οι δικαστικοί δεν δεχόντουσαν, τέλος πάντων αυτό άλλαξε από το 2016, μπόρεσε να γίνει επιτροπή με δικηγόρους, από το 19 νομίζω μας είχε πει η κυρία Θωμασούλη, αν θυμάμαι καλά, και τελικά δύο δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, που την χάνει να είναι και δημοτική σύμβουλη, ανέλαβαν να συστήσουν αυτή την επιτροπή, να είναι μέλη με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου, να είναι μέλη αυτής της τριμελούς επιτροπής μαζί με τον Δήμαρχο και να ξεμπλοκάρουν επιτέλους και να παίρνει χρήματα και να αξιοποιήσει όλα τα κίνητα, διότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα δημόσια κτίρια, τα δημοτικά κτίρια δεν ανήκουν σε κανένα δήμαρχο, σε κανέναν αντιδήμαρχο, σε κανένα δημοτικό σύμβουλο που θέλει να κάνει τον καλό για να παίρνει ψήφους και να εκμεταλλεύεται τη δημόσια περιουσία. Ανήκει σε όλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και μπράβο που επιτέλους έγινε αυτό που έγινε τώρα, έστω και αργά, και θα μπορεί από εδώ και πέρα κάθε χρόνο να εισπράττονται, θα μπορούν να εισπράττονται κάποια χρήματα από το Δήμο και αυτά να μοιράζονται και να υλοποιηθεί και η επιθυμία του κληροδότη, του Γερογιαννάκη, που νόμιζε εισαγγελέας τόσους φακέλους που έβλεπε ότι είναι ο μεγαλύτερος κατάδικος της άμμου. Γερογιαννάκη, τόσοι φάκελοι Γερογιαννάκη, σου λέει αυτός είναι εγκληματίας και δεν τον έχουμε πιάσει. Χειρότερος και από το Ροχάμι. Λοιπόν, η Διαχειριστική Επιτροπή. Έλα Δημήτρη. Ιρωνικό, ναι. Η Διαχειριστική Επιτροπή, λοιπόν, που συνεδρίασε με αντικείμενο την αποσφράγηση και τον έλεγχο, είδε τέλος πάντων για κάθε κατηγορία βοηθήματος, υποβλήθηκε από μία αίτηση. Μου κάνει εντύπωση. Μία κοπέλα που έχει χαμηλό εισόδημα παντρεύτηκε μόνο το 25 και ένας μόνο φοιτητής υπάρχει με χαμηλό εισόδημα. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εδώ μιλάμε για φτώχεια, για ανέχεια και δεν υπήρχαν τρεις φοιτητές ή τρεις κοπέλες που παντρεύτηκαν το 25 που να πληρούν αυτά τα κριτήρια, τέλος πάντων. Καλό είναι αυτό, αλλά μου κάνει και εντύπωση ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να μην το πω. Λοιπόν, κρίθηκαν δικαιούχοι. Η Επιτροπή εισηγήθηκε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Άμμου την καταβολή των δύο βοηθημάτων. Σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό, τα συνολικά καθαρά έσοδα από τα μισθώματα των ακινήτων του κληροδοτήματος για το συγκεκριμένο διάστημα ανήλθαν σε 45.740,66 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 22.870,33 ευρώ, δηλαδή το 50% των εισόδων, θα αποδοθούν στο Δήμο Ανατολικής Άμμου για την κάλυψη εξόδων συντήρηση των κτηρίων. Έτσι πρέπει. Το 50% κάθε χρόνο πάει για τη συντήρηση αυτών του κληροδοτήματος. Το υπόλοιπο ποσό των 22.870,33 ευρώ θα διανεμηθεί ισόποσα στους δύο δικαιούχους. Έτσι ο καθένας θα λάβει 11.435,17 ευρώ ως βοήθημα γάμου και βοήθημα σπουδών αντίστοιχα. Το πρακτικό της διαδικασίας υπογράφουν ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου καθώς και οι δικηγόροι Ιωάννης Χατζηκωνσταντής και Σταματία Θεμοσούλη, που είναι η μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, όπως σας είπα. Μάλιστα, μου αναφέρει εδώ ο Ιπποκράτης ότι δεν ενημερώθηκε, λέει, ο κόσμος.

0: Ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί στο τι διαβάζετε. Δηλαδή δεν νοείται να μην είχε ενημερωθεί ο κόσμος εδώ σε εκπομπές. Όλες οι εκπομπές, δόξα τω Θεώ, η Σάμος έχει 5 ραδιόφωνα. Εκπομπές, site, όλοι το είχαν πει. Είπα, για άλλα και άλλα ενημερωνόμαστε αμέσως. Για αυτό που είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να μην είχαμε. Δεν μας ενδιαφέρουν μάλλον οι σημαντικές ειδήσεις. Κολλάμε και πατάμε σε κάθε βλακεία που βλέπουμε μπροστά μας. Συγγνώμη που είμαι λίγο πιο καυστική, αλλά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά. Τώρα, άμα δουν τα χρήματα σε άλλους, θα το σκεφτούν. Σωστό και αυτό, γιατί είναι αρκετά τα λεφτά. 11.000 ευρώ ξαφνικά, μπράβο και τι να πω. Λοιπόν, παρουσία Δημάρχου Δυτική Σάμου στην τελετή παράδοση παραλαβή στην διοίκηση της διοίκησης του 4ου ΕΤΕΘ. Σήμερα παρέστη, λέει, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Λυκούργο Λογοθέτη, παρουσία εκπροσώπων των στρατιωτικών και τοπικών αρχών. Έχω να δηλώσω και κάτι ακόμη. Η νέα διοίκηση της 79 ΤΕ δεν μας στέλνει ποτέ, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο δελτίο τύπου εμείς, δεν είχαμε παραλάβει καμία πρόσκληση. Το λέω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Ο Δήμαρχος, λέει, Δυτική Σάμου, ευχήθηκε καλή επιτυχία και δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων της νέας διοίκησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς και επικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Τι έχουμε, Δημήτρη? Ωραία. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο. Okay. Α, εντάξει. Ησύχασα τώρα. Μάλιστα. Έχω παράπονα όμως να μεταφέρω και στο είχα πει, Δημήτρη. Καλά που το θυμήθηκα. Έχουμε θέμα με το GPS της Σάμου. Yeah. Λοιπόν.
1: Μας ρωτάνε επίσης για τον περιμετρικό πάλι.
0: Ο περιμετρικός θα ανοίξει μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και βλέπουμε. Σας το λέω όσο πιο ομά μπορώ. Υπάρχει άλλο ένα έργο που πρέπει να γίνει εκεί και περιμένουμε τη χρηματοδότηση των 600.000 ευρώ. Προλάβω να το τελειώσει. Μην ελπίζετε για νωρίτερα. Ξεκάθαρο αυτό. Πάμε παρακάτω. Ανεβαίνοντας την ανηφόρα της σταδίου, του σταδίου, έτσι που την ξέρουμε όλοι, στρίβοντας στον Άγιο Θεόδωρο. Ενώ υπάρχει, απαγορεύεται έξω από το γήπεδο, μάλλον κάποιοι δεν το βλέπουν. Μου στέλνουν λοιπόν εχθές το βράδυ άνθρωποι που ζουν εκεί στην περιοχή ότι λέγεται 28 Οκτωβρίου η οδός. Κατεβαίνουν με φόρα κυρίως Τούρκοι, οι οποίοι δεν βλέπουν, το απαγορεύεται. Μπαίνουν, λέει, στο GPS και τους λέει ότι είναι διπλής κατεύθυνση ο δρόμος ή μπορούν να κατεβούν. Φτάνουν π.χ. εκεί στο μίνι μάρκετ και τι γίνεται, ποιος πάει μπρος και ποιος πάει πίσω τώρα εκεί να κάνει τη μισή ανηφόρα όπισθεν ή ο άλλος να φύγει πίσω και να έρχονται και από την Κουντουριώτη και που είναι το επιμελητήριο και μετά και δεν έχει ορατότητα πίσω. Όσοι μας ακούν και είναι υπεύθυνοι για τη σήμανση, πρώτον, βάλτε πιο μεγάλο σήμα. Απαγορεύεται από το γήπεδο. Ας ενημερωθεί ξανά το GPS με κάποιο τρόπο για πολλούς δρόμους, γιατί βγαίνουν σε αδιέξοδο οι ξένοι. Ξανακλαδέψτε το δεντράκι που είναι το απαγορεύεται, ένα σήμα, έξω από την Alpha Bank. Διότι το έχει σκεπάσει η φιλοσιά και δεν το βλέπεις. Πρέπει να διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση, διότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος, άνθρωποι που δεν έχουν συνηθίσει να οδηγούν σε αυτά τα μικρά στενά εδώ του νησιού, με αποτέλεσμα να γίνεται ο κακός χαμός, να είναι εξαιρετικά δύσκολη η διέλευση οχημάτων κλπ. Το είπε προχθές και ο πρόεδρος της ΕΟΔ ΣΑΜΟ, ο κύριος Καλατζής Δημήτρης, πηγαίνεται πάρα πολύ σιγά, για να μην υπάρξει ατύχημα ή χειρότερα δυστύχημα. Λοιπόν, είναι από το απαγορεύεται, να πω ξανά, στην 28η Οκτωβρίου δεν είναι κάθοδος, είναι μόνο άνοδος. όσο πιο απλά μπορούμε το λέμε, αλλά αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να διοχετευθεί και στους επισκέπτες από τη γειτονική Τουρκία, που είναι συνήθως αυτοί που κατεβαίνουν με φόρα, τους σταματάμε, τους λένε σταματήστε εδώ, δεν, και λέει GPS, σου δείχνουν επιδεικτικά το GPS. Το ίδιο και από

0: φιλοξενία προς τα πάνω. Όλοι αυτοί, σε πάρα πολλούς δρόμους, όλα λοιπόν αυτά ας τα επισημάνουν κάποιοι και ας βάλουν καλύτερες σημάνσεις ή ας ενημερωθεί ξανά το GPS με κάποιο, με το Google Map, δεν ξέρω πώς, δεν είμαι η αρμόδια για να το πω, ας το δουν λίγο οι αρμόδιοι, γιατί πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα. Διασταύρωση Μικάλης με ψηλιά μου. Υπάρχει ένα ρέμα που το γεμίζουν κάποιοι ανόητοι, θα πω εγώ, κάποια ανθρωπάκια θα πω ξανά, γιατί είναι ανόητοι. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι λογικός άνθρωπος και να πας να πετάς τα σκουπίδια στο ρέμα που θα περάσουν τόσοι τουρίστες και μένεις κι εσύ ηλίθιε. Τι να πω άλλο, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει πια, είναι τουαλέτες. Ποιος περιμένετε να πάρει την τουαλέτα από εκεί? Πάρτε στο Δήμο και όποτε μπορεί ο Δήμος θα έρθει. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω. Άλλο παράπονο. Λοιπόν, φίλης ακροάτριας. Εκεί, στο μέρος που είναι, θα το δούμε και αύριο πιο έτσι εκτενώς, περιμένετε να σας πω ακριβώς. Είναι συνοικία προσφυγικών, που τα στενά δρομάκια ήταν ιδιωτικά όταν έχτιζαν τα σπίτια τους πριν το 1970, έβαζαν σωλήνες αποχέτευσης 10 φύ. Στα επόμενα χρόνια χτίστηκαν και 2 ξενοδοχεία, οι σωλήνες παρέμειναν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα, μου έχει τις φωτογραφίες η κοπέλα, είναι γεμάτο μωρομάντιλα, μέχρι μπλούζες, έχουν βουλώσει τα πάντα. Προχθές μπήκε μέσα στο σπίτι, στον καράζ, λέει, που οδηγούσε στο καπάκι της αποχέτευσης. Μπήκανε, είδανε, το ανοίξανε, ήταν ξεχυλισμένο. Ο κύριος Καρδοβασίτης, που είναι και γείτονας, του χτυπήσαν την πόρτα και ο άνθρωπος ενήργησε άμεσα. Να ενημερώσουμε ότι το αποχετευτικό της Σάμου είναι σε ικτρή κατάσταση. Εγώ θα το ενημερώσω και το λέω. Το θέμα είναι, είχε πολύ γέλιο εχθές στο καραβάκι που ήμασταν για τους φούρνους. Ήταν πίσω ένας κύριος και λέει σε έναν άλλον σαμιώτη, να ενημερώσετε ότι το αποχετευτικό της Άμουσα έχει πρόβλημα, μύριζε χθες. Και με πιάσαν κάτι γέλια και του λέω, εδώ και 40 χρόνια είμαστε όλοι ενημέρωτοι και τι κάνετε γι' αυτό? Τι να το εξηγήσω, λέω, δεν μας φτάνει ο χρόνος 2 ώρες για να φτάσουμε, λέω, στους φούρνους, για να σας εξηγήσω, λέω, καλέ μου κύριε, το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το αποχετευτικό. Είναι χειρότερο από του Βυζαντίου. Τέλος πάντων, δεν θα πω άλλα. Δεν θα πω άλλα, πες μου.
1: Ένας
0: κατακουζινός θα μας σώσει. Προς το παρόν θέλουμε να μας σώσει αυτή η δημοτική αρχή, να μας σώσει, να το τελειώσει αυτό που είπε, γιατί δεν έχουμε ελπίδες να το τελειώσει ποτέ κανείς. Άμα και τώρα δεν γίνει κάτι, δεν έχουμε ελπίδες, καμία. Λοιπόν, εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραδώσω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 6 ώρα μας ακούτε σε επανάληψη και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10, Παρασκευή, πάει και αυτή η εβδομάδα, τη φάγαμε. Θα είμαστε και πάλι μαζί για ό,τι νεότερο υπάρχει. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
20: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
19: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
20: Μας,
19: μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σαμού. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
23: No habla español.
22: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
23: Σήκω απ' τη θέση σου.
24: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
22: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
27: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
28: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
29: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
28: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
29: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
30: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
31: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
32: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
31: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
32: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
33: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: 2000 FM.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, 5η 20 Αυγούστου, πάει για αυτή η εβδομάδα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, συντονισμένοι. Μας ακούτε βέβαια και σε επανάληψη στις 8 η ώρα το βράδυ. Και μας καλείτε στο 22730 8880 89678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ορέστη που γιορτάζει, στην Έλντα, στον Σαμουήλ, και Παγκόσμια ημέρα λέει κατά των κουνουπιών. Και πραγματικά τα κουνούπια φέτος μας έχουν φάει. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια διαφορετική αντιμετώπιση εσείς από τα κουνούπια. Εμείς πάντως έχουμε μια σφοδρή, έτσι, ένα σφοδρό πόλεμο από τα κουνούπια φέτος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχουμε βέβαια και και την ελονοσία που τα συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Εντάξει, στο νησί μας δεν έχουμε κρούσματα. Τα συζητήσαμε βέβαια λόγω των πολλών έτσι κρούσματων που είχαμε και τις αρχές Αυγούστου γενικότερα στην Αττική. Μάλιστα, Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Με πολλές παγκόσμιες ημέρες. Ναι, κάνει τον ήχο ο Δημήτρης εδώ. Πολλές παγκόσμιες ημέρες μέχρι και για τα κουνούπια. Τι να πω. Πραγματικά. Λοιπόν, στους 37 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σήμερα, ανεβαίνει σιγά-σιγά ο υδράργυρος και θα έχουμε και έναν έτσι μίνι καύσον από ό,τι μας αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο, αν είναι, με τον κύριο Πολιδά, με τον κύριο Καλιάνο, να μας ενημερώσει λίγο για τον καιρό των επόμενων ημερών, γιατί ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι θα έχουμε έτσι αυξημένη θερμοκρασία, θα έχουμε καύσωνα, και ο καύσωνας τελικά μας θυμήθηκε τέλος καλοκαιριού. Το θέμα είναι ότι μας θυμήθηκε, και να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό. Αύριο, ωστόσο, να πούμε, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά μας. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως 2-3 και τοπικά 4 μποφόρ, και μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλή, είναι στο 3, οπότε μεγάλη προσοχή στα δάση μας αλλά και στους δρόμους μας, το λέμε συνέχεια, το λέμε κάθε μέρα, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, και στους επισκέπτες μας που βρίσκονται εδώ και έχουν επιλέξει το νησί μας να κάνουν τις διακοπές τους, αν και σιγά σιγά βλέπουμε ότι ξεκινάει η επιστροφή των εκδρομέων, τα λιμάνια μας γεμίζουν, τα καράβια μας γεμίζουν, οπότε να σας αποχαιρετήσουμε, τι να πούμε, αν και αυτές οι μέρες, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, είναι οι καλύτερες ημέρες, πιστεύω, για να πραγματοποιήσετε τις διακοπές σας. Επιστρέφουν λοιπόν οι εκδρομοί σιγά σιγά, όμως επιστρέφουν και τα καύσιμα δυναμικά στην καθημερινότητα των καταναλωτών, καθώς αυτή η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αρχίζει να αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά. Τα συζητήσαμε λίγο χθες, να πούμε ότι το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, και όπως συμβαίνει συνήθως, η διεθνής εικόνα δεν αργεί να φτάσει μέχρι την Αντλία και φυσικά μέχρι και την τσέπη μας. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ήδη περάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, όχι σε εμάς ακόμα, εννοώ για τα νησιά μας, αλλά γενικότερα στην Αττική. Το βλέπουμε και συμβαίνει αυτό σήμερα σε αρκετές περιοχές, και με τους οδηγούς φυσικά να βλέπουν ξανά το κόστος μετακίνησης να ανεβαίνει. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που μας αφορά. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η τιμή της βενζίνης? Και είναι κάτι το οποίο το ρωτάμε συνέχεια, τουλάχιστον όποτε μιλάμε με την κυρία Ζάγκα, με την πρόεδρο Βενζινοπόλων Αττικής. Αυτό τη ρωτάμε. Πού θα φτάσει η τιμή της βενζίνης? Θα πιάσει ταβάνι, και το ταβάνι ποιο θα είναι? Είναι αυτή η άνοδος κάτι προσωρινό, ή πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια περίοδο αυξημένων τιμών? Γιατί πίσω από κάθε αύξηση στην Αντλία υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου, οι θαλάσσιες μεταφορές, η κατάσταση βέβαια στη Μέση Ανατολή, διότι όταν ακούμε το οτιδήποτε συμβαίνει εκεί, αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα μας επηρεάσει στα καύσιμα, οι ενεργειακές ροές, αλλά βέβαια και η φορολογία και το συνολικό κόστος που διαμορφώνει την τελική τιμή για τον καταναλωτή. Και ειδικά για τα νησιά μας, το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι μεταφορές είναι απολύτως απαραίτητες, οι αποστάσεις δεν μπορούν να περιοριστούν, Και το καύσωνος των καυσίμων επηρεάζει όχι μόνο τον οδηγό που θα πάει να γεμίσει το αυτοκίνητό του, αλλά και ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα. Έχουμε βέβαια και στο πλαίσιο μάλλον αυτό, την ίδια ώρα η άνοδος των καυσίμων έχει μετατραπεί και σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν πειρά για την ακρίβεια, για το αν χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης και για το ποιος έχει την ευθύνη τελικά να περιορίσει τις επιβάρυνσεις αυτές. Εμείς όμως θέλουμε να δούμε την πραγματική εικόνα της αγοράς, τι συμβαίνει σήμερα στα πρατήρια και τι θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες και στα δικά μας πρατήρια, διότι εμείς παραλαμβάνουμε καύσιμα με άλλες τιμές από αυτές τις οποίες παραλαμβάνει η Αθήνα, ας πούμε, σήμερα. Γι' αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις εμείς έχουμε λίγο φθηνότερα καύσιμα από ό,τι έχει η Αθήνα σήμερα, διότι θα παραλάβουμε καύσιμα με τιμολόγιο των επόμενων ημερών. Αν τα λέω καλά, θα με διορθώσει η κυρία Ζάκα, αν κάνω κάπου λάθος. Την έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Κυρία Ζάκα, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές και στην πανέμορφη Σάμο.
0: Και χρόνια
1: στην
0: πολλά κιόλας, να τα πούμε και από κοντά τηλεφωνικά μάλλον για τη γιορτή σας.
1: Καλά. Ευχαριστώ.
0: Τι γίνεται, κυρία Ζάγκα, να ξεκινήσουμε πάλι να πούμε τι βλέπετε, ποια είναι η εικόνα σήμερα στα παρατήρια και πόσο έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες η τιμή της αμόλυβδης και τι περιμένουμε να συμβεί βέβαια και το επόμενο διάστημα και σε εμάς, γιατί μας έχετε πει και το προηγούμενο διάστημα ότι εμείς παραλαμβάνουμε στα νησιά, δηλαδή με μια καθυστέρηση, οπότε θα παραλαμβάνουμε και με διαφορετικές τιμές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ σωστά. Εγώ σας άκουγα και σας παρακολουθούσα. Τα λέγατε πάρα πολύ όμορφα και σωστά. Πράγματι, αυτό τον καιρό πάλι ανέβηκε το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο, και είναι γύρω στα 92 δολάρια τιμή Brent. Πάλι μας έπιασε το άγχος των 100 δολαρίων τιμή Brent. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι λίγο τεντωμένα έως πολύ. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ενώ είχαμε καταφέρει και είχαμε πει εντάξει ρε παιδί μου, θα είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, δυστυχώς έχουν πάρει την άνοδο τώρα. Άρα πιάσαμε κι εμείς, και είναι κακό αυτό, γιατί άμα τώρα η Αττική έχει 2 ευρώ και απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, τι θα έχουν τα νησιά?
0: Μα αυτό θέλω να ρωτήσω, δηλαδή έχουμε ήδη δει την αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αττική. Αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο έτσι προσωρινό, υπάρχει κίνδυνος να δούμε ακόμη ψηλότερες τιμές? Δηλαδή έχουμε πιάσει το ταβάνι? Αυτό είναι που ανησυχεί τον κόσμο.
1: Εγώ επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής όσο μπορώ, ακούστε με, όσο μπορώ θέλω να είμαι επί του θέματος. Δηλαδή όλη την κατάσταση μπορεί και την κινεί σαν μαριονέτα η υπόθεση του πολέμου Ιράν και Τραμπ Αμερική. Με ένα κλειδί τα διόδια είσοδος εκεί τα στενά του Ορμούς. Ανοίγουνε, κλείνουνε, θα μπουνε τέλη, δεν θα μπουν τέλη. Όλα αυτά είναι λόγος για να πυροδοτείται το χρηματιστήριο του μαύρου πετρελαίου και να ανεβαίνουν οι τιμές. Δυστυχώς πάλι ο κόσμος θα μου πει, μια ρε Ζάγκα, ακόμα δεν πρόλαβε να ανέβει. Ήρθαν οι τιμές στα βενζινάδικα. Άμα αγοράζεις και έχεις εξημένη τιμή, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Τώρα εγώ είμαι σε ένα, έχω κλείσει το μαγαζί, Δευτέρα ανοίγω, και είμαι σε ένα μικρό νησί. Ένα μικρό νησί. Και έχει 2,16, ακούστε με, και είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. 2,16 απλή αμόλυβδη και 2,13 απλό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν πώς αυτός που είναι Κυκλάδες, 12 άνεσα, δεν θα έχει 2,20-2,30. Πείτε μου, αυτό το ρόλο, αυτός ο ρυθμιστής είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά. Δηλαδή αυτός αγοράζει ο πρατηριούχος και από εκεί και πέρα με τα μεταφορικά, τα οποία είναι πανάκριβα, αυτή είναι η αλήθεια, είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί το προϊόν που μεταφέρουν είναι επικίνδυνο, είναι έφλεκτο. Οπότε και τα ασφάλιστα είναι ακριβά. Και αυτό θα μετακυλήσει τελικά στον πελάτη. Αυτό είναι το άδικο. Ναι. Αλλά πώς θα γίνει αλλιώς?
0: Το βλέπουμε στην τσέπη μας.
1: Γι' αυτό λέω πάντοτε, έλεγχοι. Όχι να έρχονται οι έλεγχοι, είμαι ξεκάθαρη. Είμαι ένας ντόπρος άνθρωπος και λέω, το ξέρω ότι όταν μιλάω μετά μου έρχεται ο έλεγχος. Γιατί θέλω να μου αποδείξουν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν ελεκτικά όργανα και μπράβο, εγώ χαίρομαι. Και απ' την άλλη, μπορεί να θέλουν να μου πούνε πάψε να μιλάς πια. Μα πού Πώς θα με μιλήσεις όταν ξέρεις πράγματα, όταν λες ρε παιδιά, εντάξει, είναι τόσο η τιμή. Για πήγαινε και ελέγξτε. Για πήγαινε και ελέγξτε.
0: Κυρία
1: Γιατί
0: Ζαγκά.
1: Εγώ, επειδή είμαι, κοιτάξτε, είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βεζινοπονάδα με όλα τα νησιά και ξέρω τι γίνεται σε κάθε νησί. Άρα λοιπόν τα ηλεκτρικά όργανα δεν ξέρουνε. Θα μου πείτε και πού να προλάβουνε και τι να κάνουνε. Ναι, αλλά προσέξτε το καλοκαίρι. Τα νησιά που είναι μακριά έχουν μια δικαιολογία την οποία λένε, ναι, μα εγώ ρε παιδί μου όλο το χρόνο είμαι κλειστά και θέλω 2 μήνες, 3 μήνες να ζήσω. Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά το πληρώνει ο πελάτης, ο καταναλωτής, ο οποίος δεν είναι πια πλούσιος.
0: Κυρία Ζαγκά,
1: εγώ βλέπω
0: συχνά
1: εδώ που είναι, ότι είναι πιεσμένος ο κόσμος.
0: Σίγουρα όλοι πιεσμένοι είμαστε. Δεν υπάρχει νοικοκυριό που να μην είναι πιεσμένο και άνθρωπος που να μην είναι πιεσμένος, τουλάχιστον στα οικονομικά. Ακούμε συχνά ότι η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Πού βρίσκεται όμως η πραγματική αιτία, είναι η διεθνή τιμή του πετρελαίου ή κυρίως η φορολογία που το επηρεάζει όλο αυτό?
1: Ακούστε, είναι πράγματι ένας ρόλος ο οποίος παίζει μεγάλο ρυθμιστή ο ειδικός φόρος.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, βέβαια. Ναι, σίγουρα, αυτό το έχουμε συζητήσει
1: βενζίνη,
0: πολλές φορές.
1: Η βενζίνη είναι 70%. Η 70%, δηλαδή, αν πάτε την απόδειξη που παίρνετε, θα δείτε η βενζίνη που πληρώσατε 20 ευρώ έχει 70% ειδικό φόρο. Και αυτό το παίρνει η κυβέρνηση, τώρα έτυχε να είναι η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη. Mm-hmm. Και μπορεί, λέει, έτσι και πληρώνει. Ναι, τα επιδόματα. Ας κόψει κάποια επιδόματα. Μπορεί και κάποιοι να βολεύονται με τα επιδόματα και εμείς να μην βρίσκουμε κόσμο για να δουλέψουμε. Όλοι οι επαγγελματίες έχουμε ένα παράπονο. Δεν βρίσκουμε ανθρώπους. Να σας το πω γιατί. Λέτε πολύ καθαρά. Μου το λένε. Εγώ παίρνω το επίδομά μου. Παίρνω και από το παππού ή τον μπαμπά το 50, ξέρω εγώ τι. Κάνω και κάποια μάρα, βολεύομαι. Δεν είναι άδικο? Γιατί να είμαστε η τρίτη πιο ακριβή χώρα στην αμόλυβδη στην Ευρώπη και να μην πάμε πιο κάτω? Γιατί πιο κάτω, μα βγει ο ειδικός φόρος, θα πάμε 10η σειρά. Γιατί να μας βγαίνει με κόκκινο μπροστά μας η Κύπρος, η οποία παίρνει από εμάς το καύσιμο και το πουλάει,
0: και
1: πολύ,
0: το πουλάει πολύ πιο φθηνά από εμάς. Έτσι.
1: Και είναι το ίδιο καύσιμο.
0: Είναι το ίδιο, ναι, βέβαια.
1: Γιατί να φεύγει ο Έλληνας, να φεύγει από την πατρίδα και να περνάει τα σύνορα και να πηγαίνει απέναντι Βουλγαρία, Τουρκία και όχι μόνο να βάζει βενζίνη και να γεμίζει, να παίρνει και το πετόνι και να γυρίζει πίσω και να είναι μόνο το καύσιμο, τα πάντα. Αγοράζουν τα πάντα φθηνά και έχονται. Αυτό λοιπόν είναι ελληνικό χρήμα που φεύγει απέναντι.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Και τα μαγαζιά αυτά στα σύνορα θα κλείσουν.
0: Το προηγούμενο διάστημα
1: πρέπει κάτι να γίνει.
0: Είχαμε συζητήσει λίγο για το αν υπάρχει περιθώριο για παρεμβάσεις από την πολιτεία που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την τιμή στην Αντλία. Ακούμε συνεχώς, τα λέτε κι εσείς, φωνάζετε. Τι γίνεται όσον αφορά αυτό το θέμα? Θα μπορέσουμε δηλαδή να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, να υπάρχει μια παρέμβαση από την πολιτεία να συγκρατηθεί αυτή η τιμή στην Αντλία και κατ' επέκταση βέβαια να το δούμε και στην τσέπη μας?
1: Συγγνώμη, πώς θα συγκρατηθεί? Ο ρυθμιστής είναι τα 2 δηληστήρια. Mm-hmm. Τα 2 δηληστήρια, ανάλογα τι βγαίνει έξω, αυτομάτως την άλλη μέρα αλλάζουν τις τιμές. Και σου λέει ανέβηκε. Οπότε τι θα κάνω? Εγώ θα αγοράσω πιο ακριβά. Ναι, αλλά αύριο αγοράζεις. Αυτοί έχουν συμβόλαια. Έχουν συμβόλαια. Δεν αγοράζουν κάθε μέρα. Εμείς στα μαγαζιά, ανάλογα με την τσέπη μας, προσέξτε, γιατί κάποτε μας έκαναν και μια χάρη, δηλαδή να μας δώσουν κάποιες μέρες να έχουμε αέρα και να πάρουμε το καύσιμο και να το πληρώσουμε μετά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα προπληρώνεις. Προπληρώνεις. Και αν δεν έχεις λεφτά και θέλεις αυτήν περών, σου λέει αν θα προλάβω. Δηλαδή, ρωτήστε και ένα πρατηριούχα τι τραβάει, τι ταλαιπωρία τραβάει. Αλλά έναν πρατηριούχο που είναι επαγγελματίας, όχι αυτοί που λένε ότι είναι επαγγελματίες, αλλά απλώς ξεπλένουν χρήματα και πάει ο κόσμος και αγοράζει. Όχι. Ο κόσμος έχει τη δύναμη στα χέρια του. Να το καταλάβει πια. Με 70% τέλειωσε. Η βενζίνη δεν θα είναι.
0: Κύριε Ζαγκά, πώς επηρεάζει η αύξηση των καυσίμων τις ίδιες επιχειρήσεις? Να το δούμε λίγο και από τη δική σας την πλευρά, όπως το λέτε.
1: Ναι.
0: Τις επιχειρήσεις των πρατηριούχων. Δηλαδή, έχει μειωθεί η κατανάλωση
1: βέβαια,
0: όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Γιατί σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν χρησιμοποιούμε πλέον το όχημά μας όπως το χρησιμοποιούσαμε.
1: Κύριε Χατζηδουσέ, μπορεί να μην
0: παλαιότερα.
1: Έχει επίπτωση. Ο άλλος σου λέει, εγώ λέει, θα πω ότι είμαι και πόντιος, σαν ανέκδοτο. Που δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. 20 είχε στην τσέπη του, 20 θα δώσει. Ναι. Αλλά θα πάρει λιγότερα λίτρα. Εγώ μπορεί να φανώ στην εφορία μου ότι έχω τζίρο περισσότερο, στην πραγματικότητα έχω λιγότερα λίτρα πουλήσει. Και το κράτος, αν θέλετε να σας πω, αγοράζει και παίρνει πιο καλά, γιατί ανεβαίνει και το ΦΠΑ. Αφού ανεβαίνει η τιμή, κερδίζει. Εκείνες οι τράπεζες, εκείνες οι ρημάδες οι τράπεζες, που ξεκάθαρα συναλλαγή έχουν το ποσοστό. Πόσες φορές έχω πει, βγάζουν δισεκατομμύρια από εμάς, από τους πρατηριούχους, δισεκατομμύρια με το ποσοστό που κρατάνε. Δεν θα έπρεπε η βενζίνη και το πετρέλαιο να μην έχει ποσοστό? Κάτω από το πλυντήριο, κάτω από τα λάδια, κάτω από τα άλλα. Όπως τα περίπτερα καταφέρανε με τα τσιγάρα, γιατί δεν βάζεις και εμάς? Γιατί δεν βοηθάει τον κλάδο να αναπνεύσει? Γιατί έτσι όπως πάει, ο κλάδος θα φύγει, πεθαίνει. Και κάθε πρατηριούχος που φεύγει, ένας απαντεώνας μπαίνει στη θέση του. Ένας απαντεώνας. Ή θα γίνει εταιρικό, αλλά πόσα εταιρικά να ανοίξει μια εταιρεία? Νομίζετε ότι η εταιρεία θέλει εταιρικά? Όχι. Η εταιρεία στην πραγματικότητα θέλει τον κλάδο. Απ' την άλλη, δεν μας βοηθάνε. Εγώ τι λέω πάντοτε? Θέλω την κυβέρνηση δίπλα μου. Δεν τη θέλω απέναντι. Τι να την κάνω απέναντι? Από μένα παίρνει φόρο, από μένα παίρνει ΦΠΑ. Θα έρθει δίπλα μου και θα μου πει, έλα εδώ μικρομεσαία, πες μου τι μπορούμε να κάνουμε, να πάμε παρακάτω. Γιατί όταν πέσει η τιμή, προσέξτε, όλοι αυτοί που λένε, γιατί ρε παιδιά φωνάζετε, εμείς έχουμε φθηνή βενζίνη, φθηνό πετρέλαιο, ελάτε. Μα είναι φθηνό? Πώς είναι φθηνό? Αυτός δηλαδή δεν πληρώνει φόρο? Μωρέ, πληρώνει φόρο, αλλά είναι κάτι άλλο που δεν πληρώνει. Ναι. Είναι ολόκληρη ιστορία. Και μας βάζει τώρα να βάθουν στα συστήματα ισρών και κρόν για να πιάσει, λέει, το λαθρεμπόριο. Βάλει τα συστήματα ισρών στα δύο δηληστήρια. Εκεί θα σε παραδεχτώ. Βάλει στα δύο δηληστήρια και κάνε το stop. Είναι μεγάλο πράγμα. Ξέρετε πόσες φορές τσακωνόμαστε τα πρατήρια με τους οδηγούς που μας λείπουν λίτρα? Για κάτσε, δηλαδή, να δουλεύεις για σένς και να τα χάνεις. Κλείσω το ρημάδι και φύγε. Εγώ εκεί είμαι. Ναι. Σας το λέω. Έχω φτάσει σε ένα σημείο ακραίο.
0: Και ξέρετε,
1: όταν
0: τσακώνομαι
1: εγώ με τον οδηγό, φανταστείτε τι θα γίνει με τον οδηγό που πάει για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μα εκεί θέλω να ρωτήσω λίγο τώρα τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης, αν και είναι νωρίς βέβαια
1: εκεί,
0: ακόμα.
1: Αλλά τα μπατζάκια μας.
0: Τι τιμές θα δούμε? Πότε ανοίγει? Νομίζω τον Οκτώβριο δεν ανοίγει η διάθεση?
1: Αρχίζει
0: του...
1: Αρχίζει η διάθεση πρώτα ο Θεός, ναι, ναι. 15 Οκτωβρίου.
0: 15 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν,
1: 15 Οκτωβρίου,
0: τι να περιμένουμε, ας πούμε?
1: Και λίγη. Τέλος Απριλίου. Φέτος, επειδή ήταν όλο αυτό το μπέρδεμα, είχαν χτυπήσει κόκκινο οι τιμές. Ναι. Είχε φτάσει το πετρέλαιο 1,80. Αρχές λοιπόν Απριλίου, που είπαν οι περισσότεροι πρατηριούχοι, γιατί με ενημερώνει όλη η Ελλάδα, όπως έχω πει, εμείς αποσυρώμεθα. Ό,τι έχουμε το δίνουμε, τελειώσαμε. Με 1,80 ποιος θα αγοράσει? Και με έπαιρνανε πάνω τα σύνορα η Φλόριντα. Και μου λέγανε, εμείς κρυώνουμε, πρόεδρε, και δεν βρίσκουμε.
0: Ναι, εκεί αρχές Σεπτέμβρη ανάβουν,
1: ναι,
0: θέρμανση.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Μην σας πω ότι και τέλος Αυγούστου κάποιες περιοχές λόγω υγρασίας μέσα στα σπίτια θέλουν μια ζεστασιά, θέλουν κάτι να ανάψουν, να ζεσταθούν. Μα μιλάμε 2026 και έχουμε πάει πίσω χρόνια. Έχουμε πάει όσα ένα ζούμε το 50.
0: Δηλαδή, βάσει της εμπειρίας σας, κυρία Ζάγκα, τι να περιμένουμε, ας πούμε, και με αυτές τις εξελίξεις, ας πούμε, που έχουμε στις τιμές, ότι πρώτα Θεός τον Οκτώβριο θα έχουμε αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο?
1: Εάν ανοίξει τώρα, θα ανοίξει με ένα 80 όσο έκλεισε, που δεν δούλευε κανένας και κλείσανε. Είναι δύσκολα. Mm-hmm. Αλλά επειδή η διεθνής κατάσταση είναι απρόβλεπτη, το βλέπετε.
0: Είναι,
1: δηλαδή
0: βέβαια.
1: Τώρα παγώνουμε, λέμε Παναγία μου Χριστέ μου, και μετά γίνεται μία κίνηση και πέφτει. Θα μου πεις πέφτει, αλλά σε εμάς πέφτει? Αλλά εκείνο που θέλω να πω, δεν υπάρχει σιγουριά. Δεν υπάρχει ασφάλεια με τα διεθνή γεγονότα. Απλώς όλοι είμαστε έτοιμοι και παρακολουθούμε τα γεγονότα.
0: Ναι,
1: εκείνο που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να σκεφτεί τι θα κάνει. Δηλαδή, προσέξτε, τέλη Αυγούστου τελειώνει η επιδότηση. Προσέξτε, τα 10 λεπτά, και δεν είμαστε μακριά, λίγες μέρες μείνανε, 20 του μηνός έχουμε, 10 μέρες, τελειώνει η επιδότηση. Τα 10 λεπτά στο απλό πετρέλαιο και τα 15 στην απλή αμόλυβδη. Τι θα κάνει? Θα δώσει και άλλη συνέχεια? Θα βγάλει κάτι άλλο? Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει οπωσδήποτε, γιατί είχε πει ο Πρωθυπουργός, το δίνω αυτό μέχρι τέλος του Αυγούστου και μετά πάλι θα δούμε τι θα κάνουμε εάν συνεχιστεί η κρίση.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι είμαστε σε επιφυλακή, εμείς είμαστε ο κλάδος ανοιχτός, ό,τι θέλουν να μας καλέσουν να μιλήσουμε είμαστε μέσα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Κύριε Ζαγκά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Πάντα κοντά σας. Ό,τι θέλετε με πολύ αγάπη και σεβασμό.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.
0: Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα, και αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να δούμε αν η σημερινή άνοδος είναι ένα κύμα που θα περάσει ή αν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας περίοδου υψηλών τιμών. Και βέβαια για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το αυτοκίνητο είναι απαραίτητο για την καθημερινότητά μας και όπου υπάρχουν βέβαια και ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών, και το θέμα βέβαια δεν είναι καθόλου θεωρητικό. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις μας, μας αναφέρουν αρκετοί εδώ συμπολίτες μας, και φανταστείτε σε ένα νησί, σε ένα μικρό μέρος, που αν αναλογιστούμε βέβαια τι γίνεται και στις μεγαλοπόλεις που μας αναφέρουν πολύ ότι πλέον λέει το αυτοκίνητο εμείς το έχουμε βάλει στην άκρη και κυκλοφορούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί πλέον τα καύσιμα είναι απλησίαστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι παλαιότερα το πέραμε για το αυτοκίνητό μας, να κάνουμε τις βόλτες μας έτσι και αυτά. Τώρα νομίζω ότι πλέον γίνονται πολύ περιορισμένες οι μετακινήσεις. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπάρχει μια ρευστότητα. Είναι τα πάντα ρευστά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εκεί που τα πράγματα πάνε καλά, εκεί ξαφνικά γίνονται κάποια θέματα εκεί στα στενά του ορμούς κλπ. Και με το που ακούμε ότι κάτι συμβαίνει εκεί, αυτομάτως στο μυαλό μας πάει ότι θα έχουμε αυξήσεις στα καύσιμα και αυτές οι αυξήσεις θα φτάσουν μέχρι και τη δική μας τσέπη. Οπότε μαζευόμαστε λίγο. 22-30-88-89-678-2000fm.samos.papaki.gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Μεσημέρι Πέμπτης και είμαστε εδώ. Μέχρι τη μία θα πάμε μαζί να πούμε λίγο και τι εκδηλώσεις έχουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτά μετά τις διαφημίσεις. Πάμε όμως πρώτα σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
10: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπάς.
7: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χάσα από ταβέρνα, κρεοπολείο, Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι.

0: Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού. Στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals. Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι υποπλήν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: 2000 FM.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις,

0: τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Για λίγα λεπτά ακόμη εδώ μαζί σας. Και να πούμε λίγο πάλι το θέμα με το κληροδότημα Γερογιαννάκη, με τα χρήματα αυτά τα οποία θα δοθούν στους δικαιούχους, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα από χθες που το συζητήσαμε αυτό το θέμα με την κυρία Θωμασούλη, με την αρμόδια αντιδήμαρχο. Να διευκρινίσουμε λοιπόν και πάλι και να πούμε ότι στην καταβολή του βοηθήματος γάμου και του βοηθήματος σπουδών προχωρά το κληροδότημα Γερογιαννάκη του Δήμου Ανατολικής Σάμου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των φακέλων υποψηφιότητας για το 2025. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία μας είπε χθες η Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, η κυρία Θωμασούλη, αναφερόμενη σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν και στην απόφαση για την καταβολή των δύο βοηθημάτων. Να πούμε και πάλι, γιατί μας είχατε στείλει κάποια μηνύματα χθες ορισμένοι και λέγατε ότι δεν το πήραμε είδηση. Αυτό δεν ευσταθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί μας το είπε και η κυρία Θωμασούλη, ότι είχαν δοθεί οι προσκλήσεις, είχαν δημοσιευτεί και σε μέσα της Αθήνας, σε εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας και στον τοπικό τύπο και στα διάφορα site, όπως το είπε και η Βιολέτα προηγουμένως, δόξα τω Θεώ, από site η Σάμος έχει πάρα πολλά. Και από ραδιόφωνα επίσης έχουμε πάρα πολλά. Και σε συναδέλφους είχε βγει η κυρία Θωμασούλη και το είχε πει, και σε εμάς εδώ, και στον τοπικό τύπο, και στα διάφορα έτσι ειδησιογραφικά site που έχουμε. Οπότε καλό είναι να μην λέμε ότι δεν είχατε ενημερωθεί, αν μη τι άλλο. Η ενημέρωση στη Σάμο κρατάει πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα είχατε ενημερωθεί. Οπότε, λίγο τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά και για τέτοια ζητήματα, για να μην περνάνε και δεν τα παίρνουμε είδηση και παίρνουμε είδηση άλλα θέματα. Αυτά λοιπόν τα σημαντικά ζητήματα και τα σημαντικά θέματα, καλό είναι λοιπόν να τα παίρνουμε είδηση από τα μέσα ενημέρωσης εδώ, τα δικά μας, του νησιού μας εννοώ, και τα πανελλαδικής εμβέλειας που είχε δοθεί συγκεκριμένη πρόσκληση, γιατί νομίζω ότι είναι και λίγο άδικο να λέμε ότι δεν είχατε ενημερωθεί. Είχατε ενημερωθεί, τώρα αν δεν το είδατε αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς και για ποιο λόγο δεν το είχατε δει και για ποιο λόγο δεν είχατε ενημερωθεί. Πάντως από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά τη δική μας, σαν δημοσιογράφη γενικώς μιλάω εδώ από πλευράς Σάμου, υπήρχε ενημέρωση. Τώρα από εκεί και έπειτα για ποιο λόγο δεν το είχατε δει, αυτό είναι ξεκάθαρα δικό σας έτσι θέμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, να αναφέρουμε πάλι ότι και να ενημερώσουμε, η Διαχειριστική Επιτροπή λοιπόν του Κληροδοτήματος συνεδρίασε στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, του κ. Παπαγεωργίου, με αντικείμενο την αποσφράγηση και τον έλεγχο των φακέλων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Για κάθε κατηγορία λοιπόν βοηθήματος υποβλήθηκε από μία αίτηση. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο αιτούντες πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια εντοπιότητας, και ως εκ τούτου κρίθηκαν δικαιούχοι. Η Επιτροπή λοιπόν εισηγήθηκε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου την καταβολή των δύο βοηθημάτων και σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό, τα συνολικά καθαρά έσοδα από τα μισθώματα των ακινήτων του συγκεκριμένου κληροδοτήματος ανήλθαν στις 45.740,66 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 22.870,33 ευρώ, δηλαδή το 50% των εσόδων, θα αποδοθούν στον Δήμο Ανατολικής Σάμου και το υπόλοιπο ποσό, το υπόλοιπο 50%, θα διανεμηθεί ισόποσα στους δύο δικαιούχους. Δηλαδή, ο καθένας θα λάβει 11.435,17 ευρώ ως βοήθημα γάμου και βοήθημα σπουδών αντίστοιχα. Ένα σημαντικό ποσό και καλό θα είναι λοιπόν να ενημερωνόμαστε, να κάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες γιατί μπορεί να πληρείτε τα κριτήρια αυτά, να είστε κι εσείς δικαιούχοι. Πριν πάμε στις εκδηλώσεις μας, να πούμε λίγο για Μάλιστα. Στο πλαίσιο λοιπόν χρηματοδότησης που ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εξασφάλισε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ολοκληρώθηκε από ό,τι μαθαίνουμε η ολική ανακαίνιση του κτηρίου των ΒΣΕ και διαμόρφωση των ΒΣΕ ΑΜΕΑ στο πρώτο πειραματικό και στο δεύτερο γυμνάσιο Σάμου. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κ. Παπαγεωργίου, δήλωσε ότι οι εργασίες στις σχολικές μας μονάδες του Δήμου μας αφορούν μεγάλο αριθμό έργων που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Οι παρεμβάσεις στα δύο γυμνάσια της πόλης μας αποτελούν δείγμα των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνια και σοβαρά προβλήματα στα σχολικά κτίρια. Η ανεκαίνιση, λοιπόν, των δύο ΒΣΕ στα δύο γυμνάσια της πόλης ήταν δέσμευσή μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στα δύο κτίρια που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Μάλιστα. Αρκεί όμως να τα διατηρήσουμε, γιατί ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, νομίζω, ο αντιδήμαρχος ήταν, νομίζω, ο κύριος Γιώργος, είχαμε μιλήσει. Δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, πάντως μας είχαν αναφέρει από τον Δήμο, κάποιος εκπρόσωπος από το Δήμο, ότι καλώς γίνονται οι εργασίες, εννοείται. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι από τη μία τα φτιάχνουμε. Α, με τον κύριο Πνευματικάκη, νομίζω, είχαμε μιλήσει, ναι. Μας το είχε πει αυτό, ότι από τη μία τα φτιάχνουμε και από την άλλη την επόμενη μέρα τα βρίσκουμε κατεστραμμένα. Οπότε, καλώς γίνονται εργασίες, να είμαστε όμως και εμείς λίγο ευαισθητοποιημένοι να τις διατηρούμε. Να διατηρούμε λίγο τους χώρους έτσι καθαρούς και με όλες αυτές τις εργασίες που έχουν γίνει να μην γίνονται βανδαλισμοί. Να ενημερώσουμε, λοιπόν, τους αμπελουργούς και μέλη του συνεταιρισμού. Έχουμε μία ανακοίνωση από τον ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ για το πρόγραμμα παραλαβής σταφυλιών. Δευτέρα 24 του μηνός και Τρίτη 25 θα παραλαμβάνει από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα μοσχάτα και σταφύλια για βιολογική καλλιέργεια. Και συνεχίζεται, βέβαια, το πρόγραμμα και όλη την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι και τις 29 Αυγούστου, 7 με 2. Και τις υπόλοιπες ημέρες είναι από τις 7 μέχρι τις 6 το απόγευμα, λοιπόν, για σάμενα και σταφύλια για ειδική υνοποίηση, λοιπόν, και βιολογική καλλιέργεια, μοσχάτα και ερυθρά, στο υνοποιείο, λοιπόν, του Καρλοβάσου. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στις εκδηλώσεις μας. Σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, είναι η μεγάλη πομπή των Ηραίων, με έναρξη από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου μέχρι το άγαλμα του Πυθαγόρα στις 9 η ώρα το απόγευμα, με το συγκρότημα Λύραυλος με τη Ζαφυρό Χατζηφωτίου, με το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου Λυκούργος, με την διεύθυνση της Έλληνας Λιναρδάκη και φυσικά η Τίνα Αλεξοπούλου. Εκεί και οι δεκάδες εθελόντριες, βέβαια, εθελοντές και εθελόντριες. Η μεγάλη πομπή των Ηραίων, αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Πυθαγόριο και πραγματικά αξίζει να την παρακολουθήσετε. Μέχρι τις 23 Αυγούστου έχουμε το Σάμο Στάνγκο Φέστιβαλ. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. 21 Αυγούστου αύριο έχουμε το Σάμος Jazz Festival στον Ηγεμονικό Κήπο στις 9 η ώρα το βράδυ. Αύριο Παρασκευή επίσης έχουμε στις 9 η ώρα την γιορτή κρασιού στο Πάνδροσο με δωρεάν άφθονο κρασί με την ορχήστρα των Γιαμαίων, με το Λιάπη και το Τζερέ. Έχουμε στις 21 Αυγούστου επίσης την Παρασκευή το μεγάλο πανηγύρι στην Ιδρούσα με τον Βασίλη Τερλέγκα, τον Μανθαίο Γιαννούλη και την Ιωάννα Λεγάκη. Πολλές εκδηλώσεις την Παρασκευή, να δούμε πού θα πρωτοπάμε. Έχουμε επίσης κλασική μουσική, ρεσιτάλ πιάνου με μια υπαίθρια συναυλία σε μια μαγική βραδιά διαχρονικής μουσικής με το Αιγαίο στο φόντο, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ, στο Ηραίον, στις 8.30 το βράδυ, με την Άδια Μπαντούρα, τον Χαράλαμπο Στυλιανό Σαπουνά, την Εμμανουέλα Βαγιάννου, τον Νικήτα Κυρίτσι, τον Γιάννη Αλεξάνδρου και τον Μακροθανάση και τη Μακροθανάση Γκλώρια Εύα. Νυχτερινή παραθαλάσσια πεζοπορία έχουμε από τον Πεζοπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, μια πολύ όμορφη έτσι πεζοπορία. Ραντεβού στο Ηραίον στις 22 Αυγούστου στις 8 ώρα το βράδυ. Και θα γίνει, λοιπόν, μια έτσι νυχτερινή παραθαλάσσια πεζοπορία από Πυθαγόριο εκεί παραλιακά μέχρι το Ηραίον. Η απόσταση είναι 6 χιλιόμετρα. Μια εύκολη πεζοπορία, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ, και περίπου 2 ώρες θα διαρκέσει. Έχουμε και τον νησιώτικο Γλέντι στο πάρκινγκ πυρασφάλειας των Μυτιλινιών με την ορχήστρα του Καμίτσι σε μια πολύ όμορφη νησιώτικη βραδιά στις 9 ώρα το βράδυ, λοιπόν, Σάββατο 22 Αυγούστου. Και ακούσαμε, βέβαια, και στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη την Ανά Νικολάου, την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Πύργου Σάμου Κυβάλη, με τα κυβελομαγειρέματα. Μας ρωτούσατε, μας ρωτάτε συνέχεια, θα γίνουν τα κυβελομαγειρέματα? Φυσικά και θα γίνουν. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8.30 στην πλατεία του Πύργου, με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους γιαμαίους τον Λιάπη και τον Τζερέ, με είσοδο ελεύθερη και με πολλές, πάρα πολλές έτσι όμορφες γεύσεις. Κλείνουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας με αυτές τις εκδηλώσεις. Έχουμε και άλλες πολλές εκδηλώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, πλούσιο το πολιτιστικό μας ημερολόγιο. Και σας αποχαιρετούμε λοιπόν στο σημείο αυτό με όμορφες ειδήσεις, με τις εκδηλώσεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM. 2000 FM.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έχουμε φάει όλο το καλοκαίρι μας σχεδόν.
1: Το φάγαμε.
0: Έτσι. Και είμαστε εδώ σήμερα.
1: Έχουμε
0: Πέμπτη.
1: Έχουμε όμως και ένα Σεπτέμβρη που και ο Σεπτέμβρης τραβάει για καλοκαίρι με μπάνια,
0: ναι,
1: και εστερίες.
0: Ναι, άμα έχεις άδεια, άμα μπορείς.
1: Δεν είναι όλοι έτσι. Τα απογευματά σου, άμα καταφέρνεις να φτιάξεις έτσι το πρόγραμμά σου.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι από ειδικούς, αλλά για να νιώσεις διακοπές, σου λέει μετά την μία εβδομάδα διακοπών. Αρχίζεις και νιώθεις διακοπές. Μέσα στην εβδομάδα το σώμα απλά συνέρχεται από την πίεση
1: έχω
0: που έχει τραβήξει τη δουλειά.
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι από φέτος ισχύει αυτό που λένε ότι... Μάλλον έχουν ακυρώσει αυτό που σου λέγανε ότι από την άδεια την καλοκαιρινή πρέπει οι δύο εβδομάδες να είναι συνεχόμενες. Μπορείς να τις πάρεις και σπαστά. Νομίζω ότι από φέτος.
0: Τώρα γιατί με προκαλείς. Από φέτος έχουν κάνει το 13ωρο που έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να εργάζεται 13 ώρες. Και τώρα έχει και το δικαίωμα, έτσι, να μην πάρει σερή ένα μήνα, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθεί. Γιατί να λείψεις από τη δουλειά σου ένα μήνα.
1: Δύο εβδομάδες συνεχόμενες.
0: Ναι, γιατί τέτοια καταπίεση στις διακοπές. Καταλαβες, μπορείς να παίρνεις μία εβδομάδα το Μάιο. Είναι διακοπές το Μάιο? Όχι. Είναι διακοπές τον Ιούνιο, άλλη μία εβδομάδα? Όχι. Εκεί που έχει τη ζέστα είναι Ιούλιο και Αύγουστο. Εκεί θα πάρεις δύο εβδομάδες, μία τον Ιούλιο και μία τον Αύγουστο, πολύ σου είναι. Σου λέει, μα έχω το δικαίωμα. Έχεις το δικαίωμα να παίρνεις μία εβδομάδα κάθε μήνα. Έτσι. Τι να σου πω. Έτσι πάει αυτό το δικαίωμα.
1: Μαγικά, μαγικά.
0: Μαγικά. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Πέμπτη σήμερα, μείνετε εδώ, δύο ώρες, παρεούλα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή.
1: Να πούμε χρόνια πολλά. Θεοχάρη, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ. Σήμερα
0: χαρά,
1: είναι.
0: Μια χαρά.

0: Είναι μερικές φορές που, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τους τουρίστες, λες αυτό με τους ταξιτζίδες, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες για έναν στην Αθήνα που χρέωσε από το αεροδρόμιο της Αθήνας μέχρι το κέντρο της Αθήνας 175 ευρώ τον τουρίστα.
1: Τόσα του λείπαν του άνθρωπου.
0: Κατάλαβες. Ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, άλλος πιάστηκε σε νησί του Αιγαίου, να το πούμε τώρα ποιο είναι αυτό το νησί, να χρεώνει διπλή ταρίφα κανονικά όλη την ημέρα. Έτσι, και λες, εντάξει, δεν είναι, είναι καθημερινότητα αυτό, απλά είναι μερικοί που το παίρνουν χαμπάρι και λέει άστονε τώρα, δεν πειράζει τώρα, δεν θέλω να χαλάσω την ημέρα μου, ας πούμε, γιατί θα χαλάσει την ημέρα σου αν ξεκινήσεις να τσακώνεσαι και να το λες πάμε στην αστυνομία, παίρνω τώρα την αστυνομία τηλέφωνο. Είναι όμως σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ότι κάτι θα σου κάνει ο άλλος.
1: Πρέπει να δείξουμε κατανόηση στον συνάνθρωπό μας.
0: Ποιον συνάνθρωπο?
1: Αυτόν που έχει ανάγκες και πρέπει να χρεώσει κάτι τίστο παραπάνω για να μπορέσει να πάει διακοπές στην οικογένειά του.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λίγο προσοχή όμως οι υπόλοιποι ταξιτζίδες σε αυτούς, γιατί είναι ένα θέμα. Έτσι, είναι ένα θέμα και το αλουνού δεν του περισσεύουν, μην νομίζεις.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, θα σε άρεσε εσένα να πας σε μια ξένη χώρα και να σου χρεώσει ο ταρίφας, ας πούμε, το διπλάσιο ή το πενταπλάσιο, ας πούμε?
1: Όχι, δεν θα μου άρεσε καθόλου. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ούτως ή άλλως πανάκριβα τα ταξί στις άλλες χώρες.
0: Είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Να σου ότι πω, είναι. Γιατί δεν κάνουμε μία διαφορετική τέτοια? Οι τουρίστες να τα πληρώνουν καραβίσια και εμείς να είμαστε έτσι λίγο πιο φυσιολογικοί.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, γιατί έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, εννοείται.
1: Είναι έτσι. Απόλαυση. Αν μπορούσα να ανοίξω μια κάμερα, να σας τον εδείξω, να, τον Κοσμά.
0: Να μας τα δείξεις, βεβαίως, ναι, ναι, γιατί όχι.
1: Να σας τον εδείξω, τι κάνει.
0: Να μας τον εδείξεις.
1: Και πώς μιλάει στον υπολογιστή του.
0: Όσοι μιλάνε
1: έχει
0: μόνοι
1: μεγάλο
0: τους,
1: ενδιαφέρον.
0: Όσοι μιλάνε μόνοι τους έχουν υψηλό δίκτυα IQ, να το ξέρεις.
1: Όχι, μπράβο σας.
0: Αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 20 Αυγούστου, τελειώνει και το καλοκαίρι σιγά σιγά σε 10 μέρες.
1: Αμέ.
0: Έτσι επισήμως. Βιβαλίκος μας καταρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα εδώ. Όλο το καλοκαίρι μαζί ήμασταν.
1: Αχ, μαζί το περάσαμε και αυτό το καλοκαίρι. Έχει έρθει όμως εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 20 Αυγούστου το 1882, η επίκη εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμάται με το βραβείο Νόμπελ το 1902 και γίνεται σερ. Γι' αυτό το λόγο και η σημερινή μέρα ονομάζεται Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Αυτή η μέρα είναι δικιά μου.
0: Τώρα μας έχουν σκυλοφάει τα κουνούπια όλο το καλοκαίρι και έρχεται στο τέλος
1: αυτή
0: του καλοκαιριού να μας πει.
1: Αυτή η μέρα είναι δικιά μου.
0: Η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών ήταν 1η Ιουνίου. Να είναι κατά των κουνουπιών.
1: Και από το Μάιο. Το χειμώνα αυτό. Δεν είχαμε κουνούπια φέτος. Άστο.
0: Άλλο αυτό τώρα. Εγώ σου λέω από 1η Ιουνίου τουλάχιστον. Τώρα έρχεσαι 20 Αυγούστου να μας πεις κοντά. Μας έχουν χιλιοτρυπήσει τα κουνούπια, ας πούμε. 28 είμαστε κατά των κουνουπιών. Άσε μας
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Συνεχίζω.
0: Άσε τώρα.
1: Σαν σήμερα, το 1954, κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 20 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, γενικότερα ξέρεις ότι μου αρέσει να ψάχνω τα ρεκόρ Guinness, τα παράξενα ρεκόρ, παράξενες ιστορίες που οδηγήσανε σε ρεκόρ. Έχω εδώ πέρα έναν τύπο, ο οποίος από μικρός ήθελε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Δεν είχε όμως έτσι κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Κατάφερε όμως τι να κάνει.
1: Τι να κάνει,
0: για στόχο
1: τι κατάφερε δηλαδή.
0: Να αποκτήσει.
1: Μα είναι αυτοί οι άνθρωποι που λες δεν έχουν άλλο, δεν έχουν χρόνο να κάνουν κάτι άλλο, δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Κατάφερε να αποκτήσει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο.
1: Ναι, γιατί τι άλλο έχεις να κάνεις στη ζωή σου από το να αντιδυσκολεύεις.
0: Ο συγκεκριμένος κύριος ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Για να πει το πλήρες όνομά του, το οποίο αποτελείται από 2.253 λέξεις, χρειάζεται 20 λεπτά. Η σύντομη εκδοχή του ονόματος είναι Lawrence Watkins, συνταξιούχος φύλακας ασφαλείας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό, ας πούμε, στην ταυτότητα πώς αποτυπώνεται στο διαβατήριο μετά.
0: Α, είναι σελίδες. Τον έχει να κρατάει φωτογραφία με...
1: Σοβαρά τώρα. Ναι. Είναι σοβαρός ο άνθρωπος.
0: Η πρώτη φορά που ακούστηκε και επίσημα το πλήρες όνομά του ήταν στον πρώτο γάμο του το 1991. Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο είχε ηχογραφήσει εκ των προτέρων το όνομα του συγκεκριμένου.
1: Σιγά μην καθόταν τώρα να το πει αυτό.
0: Καθώς οι καλεσμένοι περιφέρονταν στο χώρο με ένα ποτήρι σαμπάνιας, λέει, στο χέρι, η ηχογράφηση έπαιζε μέχρι που επιτέλους έφτασε η στιγμή για τον Watkins να πει το δέχομαι.
1: Εντάξει, γελιότητες τώρα αυτό. Εδώ πέρα έχει η άλλη, ας πούμε, ένα όνομα αφροξυλάνθη και κοιτάει να το μικρύνει, να το κάνει
0: άνθη,
1: άνθη, ξέρω και εγώ, άφρο, κάτι, οτιδήποτε. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Είναι στο βιβλίο Guinness τώρα αυτός.
0: Το πάλεψε.
1: Τα κατάφερε, εκεί είναι το ζήτημα.
0: Το πάλεψε για να μπει στο βιβλίο Guinness. Τώρα... Και τα κατάφερε.
1: Τώρα το βιβλίο Guinness, ας πούμε, είναι

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ώρα. Να σας πούμε εδώ για να θυμηθείτε, αν θυμηθείτε, ότι έχουμε ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου στην Αθήνα στις αρχές του 27, Ιανουάριο του 27. Έτσι, οπότε θα έχουμε εδώ να λέμε διάφορα, έτσι και όχι μόνο, για το συγκεκριμένο θέμα, ποιοι θα έρθουν, έτσι, τι ταινίες, τι ηθοποιοί, χαμός θα γίνει, φανταζούμε.
1: Σίγουρα, άμα είναι ευρωπαϊκά.
0: Θα έχουμε και εκλογές, δεν ξέρεις πότε θα είναι οι εκλογές. Τώρα θα έχουν γίνει, θα είμαστε σε προεκλογικό κλίμα.
1: Πριν τον Οκτώβρη.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν,
1: έχω ατάκα από από τα social. Καλοκαιρινά φλερτ. Με κυνηγάνε μόνο τα κουνούπια.
0: Έτσι. Και αυτά είναι τα θηλυκά κουνούπια, ξέρεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε και σήμερα Πέμπτη. Είναι 20 Αυγούστου κυρίες και κύριοι. Νυχτώνει νωρίτερα πλέον, κανονικότατα. Έτσι, Ευβαλίκος μας και Τρεμάδος εδώ. Και επειδή δεν αντιδράει με το θέμα του καλοκαιριού, θα αντιδράσει με το επόμενο θέμα. Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι.
1: Κάνε τα πάντα για να με προκαλέσει.
0: Έχουμε ένα ζευγάρι, άνετα. Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι, το οποίο αυτός είναι 40 και αυτή 35. Και μάζεψε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, λέγοντας ότι τώρα σταματάει να δουλεύει από εδώ και πέρα και αυτό το ποσό είναι για τη σύνταξη του ζευγαριού. Το 1,1. Έτσι, φυσικά μας δίνει τον τρόπο που το πέτυχαν αυτά τα παιδιά. 10 χρόνια αγατάπαστα μαζεύαν λεφτά. Να πούμε ότι και οι δύο δουλεύουν σε δουλειές αρκετά καλές, έτσι, δεν είναι, ας πούμε, παίρνουν το βασικό μισθό. Λοιπόν, η στρατηγική αυτή, έτσι, είναι ότι ο τρόπος ζωής είναι λιτός. Δεν ανάβαν θέρμανση στο σπίτι, ντυνόντουσαν και βάζανε ρούχα ζεστά όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια. Έτσι, δεν τρώγανε φαγητό έξω, μαγειρεύαν στο σπίτι. Επίσης μαζεύανε, λέει, τα πεταμένα κουπόνια από τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάτι τέτοια.
1: Σε εκείνη την περιοχή ενδεχομένως και μάλλον να υπάρχουν.
0: Έτσι. Και τελικά κατόρθωσαν πλέον και φτάσανε στο ποσό του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σε λίρες θα τα λέγαμε, αλλά καλύτερα σε ευρώ για να τα καταλαβαίνουμε. Και λένε τώρα εμείς παίρνουμε σύνταξη. Αυτό υπόψη δεν το κάνει μόνο αυτό το ζευγάρι. Λέει υπάρχει αυτή η τάση, το έχουν κάνει και άλλοι. Έτσι και με παραλλαγές. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση, ναι, να μαζεύεις λεφτά με λίγο πιο χαλαρό πρόγραμμα, να μην είσαι τόσο αυστηρός στο πρόγραμμά σου, στα νιάτα σου. Έτσι, και να έχεις βάλει μετά στόχο ότι ναι, μεν έχεις λεφτά στην τράπεζα αρκετά, αλλά ταυτόχρονα μπορείς να δουλεύεις και μια τετραώρη ή μια απασχόληση κάθε μέρα, να δουλεύεις 4 ώρες την ημέρα δηλαδή.
1: Δεν με βλέπεις να αντιδρώ τόση ώρα, γιατί το έχω διαβάσει σαν θέμα και το είχα μελετήσει κιόλας και έλεγα, μα καλά, πώς είναι δυνατόν με τα παιδιά, πώς γίνεται. Λοιπόν, θα σου μεταφέρω κάτι έτσι από τους στίχους που κυκλοφορούν αυτά τα ωραία. Είμαι 25, ο αφιένας μου 50, η μέση μου 40, τα πόδια 50, η ψυχή μου κλασικά θέλει σύνταξη.

0: Προτού πεις οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο θέμα. Νομίζω ότι κάπου χωλαίνει όλο αυτό.
1: Ποιο?
0: Χωλαίνει. Ας πούμε ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν, γνωριστήκαν στα 20-25 και βάζουν στόχο αυτό. Δηλαδή μέχρι τα 40 θα έχουμε
1: να
0: μαζέψει λεπτά.
1: Μαζί σύνταξη.
0: Να μαζέψουν μαζί τα χρήματα, 1,1 εκατομμύρια που είπαμε προηγουμένως, και στα 40 του ενός και στα 35 της αλληνής να κάθονται και να ζουν άνετα και πλουσιοπάροχα, θα έλεγα εγώ, έτσι, με αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν όμως, για μένα που το σκεφτόμουν ας πούμε αυτές τις μέρες, υπάρχουν κάποια κενά. Δηλαδή το ένα κενό είναι το εξής: αξίζουν τα νιάτα σου να τα περάσεις έτσι για 1,1 εκατομμύριο ευρώ στα 40 του, ας πούμε? Δηλαδή να έχεις περάσει το 25-40 τόσο πολύ δύσκολα και πιεστικά, έστω και αν εσένα σου αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βολεύεσαι? Μήπως μετά από 15 χρόνια αυτό δηλαδή, θα το δεις και θα πεις τελικά έχασα πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή μου. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πες ότι το κάνεις και σε 42, όπως έχουμε δει πολλούς γύρω μας, παθαίνεις καρκίνο και πεθαίνεις, σε πατάει ένα αυτοκίνητο επίσης, ναι, είσαι πάνω σε μια μηχανή και σκοτώνεσαι, γίνεται ένα ατύχημα σε τρένο, ξέρω και οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και χάνεις τη ζωή σου. Έχεις χάσει όμως τη ζωή σου, πραγματικά. Τι λες γι' αυτό? Δεν έχω δίκιο? Ότι λίγο το ρισκάρεις από λίγο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν στα 80 και στα 90 και στα 100. Μπορεί να σου τύχει καλό αυτό που βάζεις στόχους, δεν λέω. Καλή ιδέα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ξέρεις πότε θα φύγεις από τη ζωή.
1: Δεν ξέρω. Έτσι, θεωρώ δεν... ότι σίγουρα χάνεις πράγματα.
0: Ναι, και δεν έχουμε σκεφτεί και το άλλο, το οποίο συμβαίνει στις μέρες μας. Μπορεί να χωρίσεις. Τι γίνεται εκεί?
1: Άλλη ιστορία.

0: αυτά τα χρήσιμα που μοιράζεσαι μαζί μας, Κοσμά, πραγματικά μας δίνουν ωραίες ιδέες. Ε?
1: Τι ιδέες για τα 40? Τα έχουμε περάσει,
0: τα έχουμε
1: και
0: δύο. Οπότε... βάλουμε άλλο στόχο, ξέρω εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες από ένα απίθανο σπίτι που έφτιαξε ένας αυστριακός μηχανικός. Ενεργειακά αυτόνομο με 70 φωτοβολταϊκά, σύστημα αποθήκευσης και αντλία θερμότητας. Πώς σου φαίνεται?
1: Εντάξει, ξέρω, εξοπλισμός. Καλό είναι αυτό, πιο εύκολο στόχος.
0: Κλάους Στράσερ λέγεται ο τύπος. Αυτό το εγχείρημα το ξεκίνησε ως πανεπιστημιακή εργασία και το εξέλιξε σε ολοκληρωμένο έργο, το οποίο το λειτουργεί ήδη αρκετά χρόνια, από το 2018. Αυτή τη στιγμή το σπίτι του δεν χρειάζεται σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης για την καθημερινή του λειτουργία.
1: Και επειδή είναι πάρα πολύ έτσι, να ξέρεις, και στη χώρα μας, έτσι, γι' αυτό βγήκε έτσι η ιδέα να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη και όλα οι υπόλοιποι φόροι από τους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που κόβουν γι' αυτό το λόγο. Είναι μεγάλη οικονομία. Δεν πλήρωνες ρεύμα, πλήρωνες φόρους.
0: Έχει βάλει φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη και σε κάποια σημεία συγκεκριμένα περιμετρικά του κτηρίου. Επένδυσε 70.000 ευρώ με ορίζοντα απόσβεσης 15 έτη.
1: Κάπου εκεί πέρα πηγαίνει.
0: Είναι όμως αυτόνομος, ενεργειακά αυτόνομος. Mm-hmm. Ό,τι θέλει, κάνει και όσο.
1: Θέλω
0: και
1: εγώ να το κάνω αυτό κάποια
0: ρυθμίζει,
1: στιγμή.
0: Να.
1: Το έχω σκεφτεί πολύ καιρό, έχω δει και τιμές. Αυτά αλλάζουν βέβαια. Έτσι, επίσης, να πούμε, ας πούμε, τα ηλιακά πάνελ σε λίγο καιρό θα είναι με την ίδια επιφάνεια, θα δίνουν πάρα πολύ μεγαλύτερη
0: απόδοση,
1: οπότε θα θέλεις αντί για 70 πάνελ 35, ξέρω και εγώ, ή 20.
0: Να.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Είναι 20 Αυγούστου. Επιβαλή Κόσμος και Δαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Εδώ παρεούλα.
0: Καλές διακοπές σας όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Πιστεύω ότι από την επόμενη εβδομάδα, έτσι όσοι κάνουν διακοπές θα νιώσουν έτσι λίγο πιο χαλαρά πλέον. Με λιγότερο κόσμο, παρόλο που είναι Αύγουστος. Συνήθως μετά τις 23 αρχίζει και χαλαρώνει ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, λοιπόν. Η Ατζελίνα Τζολί έχει δηλώσει τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχει βγει ραντεβού.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι στις προτεραιότητές της.
1: Okay.
0: Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση περισσότερο και το δήλωσε η ίδια, δεν το δηλώνουν άλλοι, δεν το μεταφέρουν άλλοι, η ίδια το δήλωσε σε κάτι δηλώσει τώρα τον προηγούμενο μήνα. Η ζωή μετά τον Brad Pitt με έχει σπάσει λίγο.
1: Με έχει σπάσει.
0: Με έχει σπάσει λίγο, έτσι ακριβώς. Έτσι δήλωσε, έτσι σας λέμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Να θυμίσουμε ότι είχαν 8 χρόνια δικαστικές διαμάχες, οι οποίες τελείωσαν το 24. Επίσης να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό ο Brad Pitt το συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Ζήτησε να ανοιχτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Τζολί για να δουν κίνηση. Αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί αν αφορά σε κινήσεις οι οποίες είχαν γίνει την περίοδο που ήταν μαζί,
0: ναι,
1: ή που αφορούν σε μια επιχείρηση που ενώ ήταν χωρισμένη την λειτουργούσαν μαζί, μπορεί.
0: Ναι. Τι να πω.

0: λοιπόν, υπάρχει μία λίστα. Δεν ξέρω τώρα αν την έχει πάρει το μάτι σου.
1: Του Σίτλερ. Την ξέρουμε. Όχι. Είναι παλιά αυτή.
0: Με τα αντικείμενα που δεν πρέπει να αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο όταν έχει πολύ ζέστη όξο.
1: Τώρα όποιος ήταν να έχει πάρει φωτιά, θα την έχει πάρει τη φωτιά.
0: Καλά, το λες αυτό, παιδί μου.
1: Α, μπορεί και τώρα λες εσύ.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε ζέστες, αλλά...
0: Αφού είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι μία πάνω, μία κάτω. Δεν ξέρεις τώρα.
1: Αναπτήρας, ξέρω και εγώ, απαγορεύεται.
0: Ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, tablets, power banks, οτιδήποτε έχει μπαταρία μπορεί να υποστεί πολύ σοβαρή φθορά.
1: Μόνο κατά λάθος νομίζω τα αφήνεις αυτά. Δεν τα αφήνεις επίτηδες.
0: Εντάξει, ανάλογα. Και βέβαια μπορεί να προκαλέσει και πυρκαγιά.
1: Χτύπα ξύλο τώρα, μπαταρία. Καλοκαιριάτικο, μια χαρά είμαστε εδώ, ξαπλωτή στην ώρα.
0: Σπρέι και αυτού του τύπου συσκευές, δηλαδή αποσμητικά, λάκ για τα μαλλιά, κάποια σπρέι που έχουν βγει με αρωματικά αυτοκινήτου.
1: Είχα τέτοιο μέσα, έτσι, στο προηγούμενο αυτοκίνητο χρόνια.
0: Μπορεί να προκληθεί, λέει, διαρροή ή ακόμα
1: να
0: και έκρηξη.
1: Αρωματίζω το χώρο.
0: Καταλήλως, καταλαβαίνετε.
1: Για να μυρίζει όμορφα το αμάξι.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Να υποδέχομαι ανοιχτόχερα, έτσι, ανοιχτόκαρδα, ας πούμε, τους ανθρώπους που μετέφερα.
0: Ναι.
1: Να μην μυρίζουν άσχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Πρέπει να βγει σε εσώρουχο αυτό το σπρέι, γιατί, για να είμαστε καλυμμένοι.
1: Γιατί το μυαλό σου πάει στο πονηρό, δεν καταλαβαίνω.
0: Ποτέ.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, εμφιαλωμένο νερό. Το πλαστικό μπουκάλι νερού με τις υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζεται το πλαστικό του και φυσικά το νερό δεν είναι κατάλληλο μετά προς κατανάλωση. Γυαλιά ηλίου. Η ζέστη, λέει, μπορεί να αλλοιώσει και το σκελετό αλλά και την προστατευτική επίστρωση των φακών. Παράξενο αυτό όμως, τα φοράς για να προστατευτείς από την ακτινοβολία. Δεν μπορεί να επηρεαστεί τόσο πολύ. Φάρμακα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό γιατί μπορεί να αλλοιωθούν. Αντισηπτικό χεριών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε αλκοόλ, το αντισηπτικό θεωρείται έφλεκτο και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροής και ανάφλεξης.
1: Επίσης, κάνε ξεχασμένο μπουκάλι κάτω από τα καθίσματα, ξέρω κι εγώ. Βότκα, ξέρω κι εγώ, ουίσκι.
0: Κάτι που ξέμεινε.
1: Κατάλαβες, κάτι που ξέμεινε, έχει τύχει αυτό.
0: Εντάξει, τώρα τα τρόφιμα είναι λογικό ότι δεν τα αφήνεις, όπως επίσης και τα καλλιντικά.
1: Έχω φίλο που τον σταματήσανε 3 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήτανε χωρίς τα χαρτιά του, χωρίς το δίπλωμα, μεθυσμένος.
0: Απαπα, κακές παρέες.
1: Και με μπουκάλι κλειστό ουίσκι.
0: Αυτό που είχε πιει και είχε μεθύσει, το είχε πετάξει.
1: Δεν ξέρω, είχε καβάντζα, δεν ξέρω και εγώ τι, είχε κάβα. Και του λένε οι αστυνομικοί, αν σε πιάσουμε αυτή τη στιγμή,
0: δεν
1: ξεπλένεσαι. Οπότε φέρε το μπουκάλι το ουίσκι και φύγε. Και τον πήγανε μέχρι το σπίτι του. Τον πήγανε μέχρι το σπίτι του και του πήραν και το μπουκάλι το ουίσκι. Ελλάδα 2-0.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Επιστρέφουμε αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε την εβδομάδα μας, θα έλεγα. Κανονικότατα.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε ξανά κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδου ήταν εδώ. Παρέα σας. Γεια χαρά από μας.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω.

0: από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γι' αυτό λέει Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, σιγά. Μα δεν είναι ωραίο το κομμάτι.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή κουβιακή ανάσα παίρνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή μείνει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και